0: Εσύ το χαραχτή μείνει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου, σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000 FM.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

πλήρως από Δευτέρα και μετά. Θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα ή Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Στιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: 2000 FM.
17: Έφερε τη λαχανάκια από την Κρήτη γιατί σου λέει: μπορεί, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει σήμερα. Άθε να φάμε τώρα που υπάρχει ακόμα. Βασίλη Κρυμπά, συγγνώμη, ήρθε με τα λιχναράκια του.
18: Ελένη, να με πει, ακούω εγώ που έλεγε και ο Χατζηχρήστος.
17: Όχι, ένα όνομα, μια φίρμα, δεν την αλλάζουμε. Βασίλη μου, θα το φάμε στην υγειά σου μετά όμω.
18: Βασικά να το φάτε.
17: Θα το φάμε στην υγειά σου. Θα το φάτε εδώ να σα στηλίξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά μας. Ευχαριστούμε. Βασίλης Κρυμπάς μπήκε με τα καλούδια του στο στούντιο τα πρωινά του για να μας γλυκάνει. Να είναι καλά. Με λίγα λόγια, για να μην σας τα πολυλογώ που λένε, ξεκινάει ένα έκτακτο φαινόμενο μέχρι και την Κυριακή, ειδικά στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, κατά τόπους θα υπάρχουν κάποια περάσματα του καιρού που θα είναι περίεργα. Το νου σας. Είναι φθινόπωρο κανονικό φέτος. Δηλαδή, από νωρίς κιόλας είναι φθινόπωρο. Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι η συνέχεια του καλοκαιριού. Από εδώ και κάνα δεκαήμερο έχει ξεκινήσει, άμα το σκεφτείς, να θυμίζει φθινόπωρο και να μυρίζει φθινόπωρο και να βρέχει. Καλό είναι και αυτό, και η βροχή, τι θέλουμε τη βροχή, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε ζητήματα με το πόσο νερό έχουμε στους ταμιευτήρες μας. Αλήθεια, αυτά τα 2 ευρώ που μπήκαν στους λογαριασμούς επιπλέον πάνε σε καλό τόπο, δηλαδή σε καλή μεριά, τα έργα και τα σχέδια συνεχίζονται ή και αυτά.

Μισή στην Ευρωλίγκα, πολλά παιχνίδια μαζεμένα στην αρχή της σεζόν και αυτό από μόνο του έχει μια δυσκολία. Και βέβαια Ελλάδα-Ολλανδία στις 9:45, με την Ελλάδα να ελπίζει σε μια ακόμα καλή εμφάνιση. Αυτός είναι ο στόχος, μια καλή εμφάνιση, και βλέπουμε, μακάρι, γιατί όχι, να μην κάνει και την τρίτη σερή νίκη, αλλά βασικά να κάνει μια καλή εμφάνιση, να δούμε καλή μπάλα από μια ομάδα που έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις. Και στις 9:45 το άλλο παιχνίδι του ομίλου που μας αφορά πολύ, Γερμανία-Σερβία, για να δούμε αν ξεκαθαρίζει και η πορεία των πραγμάτων. Εντάξει, εισιτήριο για δείγμα, έτσι, έχει γίνει sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό η όλη ιστορία με την εθνική, ειδικά μετά από την Σερβία και ειδικά μετά από την νίκη επί της Γερμανίας. Εισιτήριο δεν βρίσκεις εύκολα. Το καλό είναι ότι τα παιδιά είναι υγιή τα περισσότερα και με καλή διάθεση για να παίξουν μπαλίτσα. Δηλαδή, όσο σου βγαίνει το παιχνίδι, έχει και καλή διάθεση. Έτσι είναι τα πράγματα και στον αθλητισμό και στη ζωή και στην πολιτική και σε όλα. Και 21 θα ανατείλει ο ήλιος όλο και αργότερα, μέχρι να αλλάξει, γιατί έχουμε και την αλλαγή της ώρας εκεί γύρω στα τέλη του μήνα, τέλη του Οκτώβρη θα αλλάξει η ώρα. 7 και 9, 25 Οκτωβρίου. Α, 25 Οκτωβρίου, πάρα πολύ ωραία. Να είδες, έχω απέναντι την Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάνικα, τα ξέρει όλα, Παναγιώτης χαλάρης τους ήχους, φροντίζει τους ήχους, φροντίζει και τα ψηλά τις πληροφορίες, αυτές που περνάνε και χάνονται, εκεί περνάνε και μένουν, στέκονται. Άρα 25 Οκτωβρίου αλλάζουμε και τα ρολόγια, θα αλλάξει πάλι, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα, αλλά όπως και να έχει, είναι δύσκολα τώρα τα πράγματα, γιατί έχει και λίγο κρύο, φυσάει κιόλας, είναι και σκοτεινά, πέφτει και βαρύ το πάπλωμα δεν είναι ακόμα, αλλά τέλος πάντων είναι βαρύ τώρα να σηκώνεσαι πρωί-πρωί με τέτοιες θερμοκρασίες από το κρεβάτι. Είπαμε, 7:21 η Ανατολή, 7:09 η Δύση. Τι έχει επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα έχει επικαιρότητα αυτή την περίεργη ιστορία με την... Τι ήταν τώρα, ήταν αεροπειρατεία, ήταν προσπάθεια να ρίξει το αεροπλάνο της Fly Dubai σε κατοικημένη περιοχή, να το πάει στο Ισραήλ, να κάνει αεροπειρατεία. Εν τω μεταξύ, αεροπειρατεία έχουμε να δούμε στην πραγματικότητα πάρα πολλά χρόνια. Από την 11η Σεπτεμβρίου που ήταν οι τελευταίες θεωρητικά αεροπειρατείες, έτσι τόσο έντονες, τόσο μεγάλες, έχουμε να δούμε. Παλιότερα ήταν πάρα πολύ συχνά. Έχουν γίνει και ελληνικές ταινίες με αεροπειρατείες. Παίρνανε ένα αεροπλάνο και ήταν εύκολο και σου λέγανε, ξέρω εγώ, πήγαινε στην Αίγυπτο, από εδώ, από εκεί, γιατί είμαστε η τάδε οργάνωση και θέλουν να στείλουμε μήνυμα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και ήταν συχνό το φαινόμενο. Από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι έχει αυστηροποιηθεί το σύστημα εξαιρετικά πολύ. Έχει γίνει πιο δύσκολο να περάσει αντικείμενα. Το περίεργο είναι πώς ο πιλότος αυτός πέρασε ό,τι πέρασε, τέλος πάντων, και άρχισε να τραυματίζει τον άλλον πιλότο. Ο συγκυβερνήτης, για την ακρίβεια, έκανε την όλη ιστορία. Για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία, ήταν 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν καταθέσει οι επιβάτες, διότι το πιλωτήριο έγινε πεδίο μάχης. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να μαχαιρώσει τον κυβερνήτη, εκτελούσε την πτήση Ντουμπάι, από Ντουμπάι στο Τελαβίβ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τον Νετανιάχου να αποδίδει τρομοκρατικά κίνητρα στον δράστη. Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, με τον
ύποπτο πιλότο να κρατείται και να ανακρίνεται από τις τοπικές αρχές σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί επιβάτες επαναπατρίστηκαν με ειδική πτήση η οποία προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο

0: Μπεν Γκουριόν. Ο πιλότος που δέχτηκε επίθεση είναι Ινδός, υπήκος, και ονομάζεται Σμιτ Ματσχάρ, ενώ ο δράστης της επίθεσης είναι Ομανός και σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα φέρεται να έδρασε ως μοναχικός λύκος. Είναι πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό, διότι ήταν ένας πιλότος που δούλευε στην εταιρεία, δούλευε καιρό. Είναι πολύ περίεργο πώς έγινε, τι είχε στο μυαλό του, τι ήθελε να κάνει, αν πραγματικά είναι μοναχικός λύκος που κάτι δεν πήγε καλά και νόμιζε ότι κάπως έτσι θα απαντήσει σε κάτι, ή αν έχει στρατολογηθεί από κάποια οργάνωση. Προφανώς και έχει σημάνει συναγερμό στα αεροδρόμια και στις αεροπορικές εταιρείες όλου του κόσμου. Προφανώς και υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες πίσω από την ιστορία. Πάρα πολλοί που λένε τι είναι αυτό, αν είναι αλήθεια, αν δεν είναι αλήθεια. Πάντως την λύση την έδωσε ένας επιβάτης που ήξερε, λέει, με κάποιο τρόπο από την τηλεόραση, από ταινίες κάπως, τι να κάνει, γιατί το αεροπλάνο είχε χάσει πάρα πολύ ύψος κατά τη διάρκεια του καυγά. Ήταν λίγο στη λογική του τραύμα μαλλί ανεβαίνουμε, το πως ανέβασε και πάλι το αεροπλάνο για να ανακτήσει το χαμένο ύψος. Μακάρι να ήταν μια τραγική μοναδική περίπτωση που ευτυχώς δεν είχε θύματα και να μην γίνει της μόδας όλο αυτό το πράγμα, γιατί ζήτω που καήκαμε μετά. Κατά τα λοιπά, χθες ήταν η μέρα ανακοίνωσης των μέτρων. Περιμέναμε μέτρα για τα καύσιμα και τελικά ήταν τριπλές οι ανακοινώσεις. Για τα καύσιμα που μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αγγλία, για την ακρίβεια το πετρέλαιο κίνησης που είχε ήδη μία επιδότηση και μείωση από τα δηληστήρια 15 λεπτών πλέον θα είναι 20 λεπτά. Άρα αν για παράδειγμα η μέση τιμή είναι στο 2,20, από την επόμενη προμήθεια καυσίμων στα βενζινάδικα θα πάει στο 2,15. Εάν δεν έχει αυξηθεί όμως η τιμή, που ήδη σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται νέες αυξήσεις μπροστά, γιατί προς το παρόν μπορεί να δούμε και μείωση 1-2 λεπτά μαζί με την μείωση των 5 λεπτών, μπορεί να δούμε και λίγο χαμηλότερα το πετρέλαιο κίνησης. Στην Αγγλία παραμένει τα 10 λεπτά επιδότησης στη βενζίνη, στην αμόλυβδη, όπου αυτό σημαίνει ότι δεν θα δει κανείς αλλαγή στην τιμή όσοι βάζουν βενζίνη. Τα 9 στα 10 αυτοκίνητα δηλαδή είναι βενζινοκίνητα, δεν θα δει αλλαγή στην τιμή. 2,20 ήταν, 2,20 θα συνεχίσει να είναι αφού ούτε μειώνεται ούτε αυξάνεται. Η πρόθεση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι να ξεκινήσει σε 15 μέρες από σήμερα περίπου στο 1,60, δηλαδή να δοθεί μια επιδότηση περίπου 40 λεπτών, 50 λεπτών, κάπου εκεί, από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα. Ευελπιστούν ότι σε 15 μέρες θα υπάρξει και μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, ώστε να μην χρειαστεί να δώσουν παραπάνω, ή τέλος πάντων αυτά που έχουν ήδη προϋπολογίσει να δώσουν, να ρίξουν ακόμα χαμηλότερα από το 1,60 την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να μου πεις, λύνει το πρόβλημα, θα βάλει ο κόσμος πετρέλαιο με 1,60? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα και ο κόσμος με 1,60 δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο. Είναι η εκτίμηση των ανθρώπων της αγοράς. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και εμείς αργότερα με έναν άνθρωπο από την αγορά, να δούμε τι γίνεται και με τις βενζίνες και με το πετρέλαιο κίνησης και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης για τις 15 μέρες. Άρα, άμα συνεχιστεί έτσι όπως είναι, θέλουμε άλλα 20 για το επόμενο 15ήμερο. Πολύ κουβέντα ξεκίνησε και μετά από την ενημέρωση ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην von der Leyen, όπου ζητάει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα που έχουμε στον φόρο προστέμενης αξίας από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Γιατί είναι εξαιρετικά αυστηρά και σκληρά τα δημοσιονομικά πλαίσια από το δημοσιονομικό πλαίσιο σταθερότητας, σύμφωνο σταθερότητας, δεν μας αφήνουν να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και εμείς έχουμε φτιάξει έναν προϋπολογισμό όπου στην πραγματικότητα έχουμε υποεκτιμήσει την δυνατότητα απόδοση των εσόδων μας, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερπλεονάσματα τα οποία δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να περιορίσουμε καμιά δαπάνη και αυτά τα χρήματα να τα ρίξουμε στην αγορά και στην Αγγλία, αλλά είναι μια συζήτηση. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχει η πολιτική συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση, ενώ στην πραγματικότητα η ενεργειακή κρίση κρατάει από το 21 στην Ουκρανία, με ένα πολύ μικρό, με μια πολύ μικρή διακοπή και οι τιμές αρκετά υψηλά, δεν έχει κάνει αυτή τη συζήτηση ή αυτό το αίτημα από την πρώτη στιγμή, ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί η κυβέρνηση αναγκάστηκε στην πραγματικότητα να κάνει στροφή 180 μοιρών, ενώ έλεγε ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με το ΦΠΑ και τα λοιπά, ούτε να το μειώσουμε, ούτε τα αυτά, ούτε εκείνα. Τώρα ξαφνικά κάνει αυτό το αίτημα. Καλώς το κάνει, αλλά γιατί δεν το έχει κάνει εδώ και 8 μήνες που κρατάει αυτή η ιστορία με την κρίση, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ενώ περιμένουμε και μια ακόμα συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα εδώ είναι δύο τα ζητήματα. Ένα, ότι η Ευρώπη αποφάσισε να σκληρύνει το πλαίσιο σε μια εποχή που όλοι έλεγαν ότι μάλλον μπροστά έρχεται ύφεση και δυσκολία και δεν είναι αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο το ιδανικότερο για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Το άλλο είναι ότι υπάρχει και μία κόντρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Γερμανία και Γαλλία, που δεν θέλουν να υπάρξει ελάφρυνση για δύο λόγους. Ένα είναι για να μην υπάρξει εκτοχιασμός σε διάφορες χώρες και να αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Και δεύτερον, διότι αυτοί στην πραγματικότητα έχουν ελλείμματα. Άρα, εάν υπάρξει ελάφρυνση, δεν έχουν περιθώριο να κάνουν πάρα πολλές κινήσεις και θα φανεί το πρόβλημα που έχουν ακόμα μεγαλύτερο. Να μου πεις, τι μας νοιάζει εμάς? Εμείς πληρώνουμε πανάκριβα την βενζίνη. Σωστά. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ελληνική προεδρία, που θα ξεκινήσει το καλοκαιράκι και θα έχει πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Δεν μείναμε όμως μόνο στα καύσιμα. Οι εκπλήξεις που μας φύλαγε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για οφειλές σε ταμεία και εφορία, όπως επίσης και το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας στη διαχείριση δανείων, των services δηλαδή, στα κόκκινα δάνεια, στα στεγαστικά. Τώρα, για τις 120 δόσεις, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα θετικό μέτρο, διότι το ζητούσε η αγορά. Δεν έχει μαζί ένα κούρεμα όμως, και αυτό κάνει δύσκολη την ένταξη, διότι δεν κουρεύει τουλάχιστον τα επιπλέον χρήματα, όχι το χρέος, αλλά ό,τι έχει μπει στο κεφάλι όλο το διάστημα που δεν πλήρωνες. Και επίσης κρατάει κάποιους κόφτες. Παρ' όλα αυτά, στο σύνολό του είναι θετικό το ότι η κυβέρνηση, έστω και στο και 5 που λένε, αποφάσισε να αυξήσει τις δόσεις της 120, κάτι που έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι δανειστές δεν μας αφήνουν, οι θεσμοί, όλα αυτά, δεν μπορούμε να πάμε στις 120 δόσεις. Να, που πήγαμε. Και το τρίτο μέτρο που είναι η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, για τα στεγαστικά δάνεια, δείχνει στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια παραδοχή εδώ, πίσω από την αυστηροποίηση, ότι τόσο καιρό οι services κάνανε ό,τι ήθελαν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, σου λέει ότι εδώ αυστηροποιούμε το πλαίσιο για servicers που κάνουν αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης σε δανειολήπτες οι οποίοι τακτοποιούν κανονικά το δάνειό τους. Σε τέτοια κατάσταση, για τέτοιες ιστορίες μιλάμε. Και αυτά γινόντουσαν κανονικά. Και η καθυστέρηση να λάβει μέτρα η κυβέρνηση προφανώς και έχει φέρει δράματα. Έχει φέρει ανθρώπους στο χείλος της καταστροφής, της οικονομικής καταστροφής. Έχει φέρει ανθρώπους να μπλέκονται σε κυκαιώνες δικαστικούς για χρόνια. Ή ακόμα και ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους εξαιτίας όλης αυτής της διαδικασίας. Και αυτό το θέμα θα το δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Νωρίτερα στην Έρη Πανάγου, μίλησε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Νίκος Κιουμτζής, και είπε ότι το επιτόκιο για τις 120 δόσεις το 5,84 είναι πολύ ψηλό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό και με την αγορά. Το κακό της όλης ιστορίας είναι ότι προανήγγειλε και αυξήσεις. Αυξήσεις κυρίως σε ένδυση και υπόδηση λόγω του αυξημένου κόστους των μεταφορών που μετακυλίεται στον καταναλωτή. Στο Υπουργικό είχαμε και κίτρινες κάρτες. Κίτρινες κάρτες για όσους μπορεί να έχουν σηκώσει την μπαϊράκι ή είναι λίγο αλαζόνες. Κίτρινες κάρτες και για αυτούς που μιλούν όμως. Δηλαδή, έστειλε και ένα μήνυμα ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που κρίνει την παρουσία των υπουργών, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς στην Ντόρα Μπακογιάννη που μίλησε για καλάμια που έχουν καβαλήσει διάφοροι. Αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη απλά άνοιξε το χορό, ακολούθησαν πάρα πολλοί μετά, πολλοί βουλευτές, ακόμα και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, που ρωτήθηκε και είπε ότι ναι, υπάρχουν καλάμια. Υπάρχει, η αλήθεια είναι μια ένταση, μια μύρλα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την συμπεριφορά κάποιων. Έχει ενδιαφέρον ότι πλέον μοιάζει η κυβέρνηση να το πηγαίνει μέρα-μέρα. Δηλαδή να βλέπει που χάνει στις δημοσκοπήσεις και να βγαίνει να κάνει μια σχετική ανακοίνωση. Αυτό με τις 120 δόσεις ήταν εξαιρετικά περίεργο. Δεν ήταν στο τραπέζι, δεν το συζητάγαμε, δεν το είχαμε σαν εικόνα όσοι ψάχνουμε τα θέματα. Μοιάζει να απαντά στο γεγονός ότι τα μέτρα από τη Θεσσαλονίκη δεν ικανοποίησαν την αγορά. Και έσπευσε να κάνει μια κίνηση ακόμα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα σε σχέση από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και για τους servicers, που ήταν ένα πλαίσιο που ετοιμαζόταν αλλά θα έβγαινε λίγο αργότερα. Έσπευσε να κρατήσει την αγορά, γιατί και εδώ έχει τρομερό πρόβλημα προφανώς να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Όλο αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν αυτή η κινητικότητα στο τι κάνει η κυβέρνηση για να απαντήσει στα κενά και να μαζέψει λίγο τις απώλειες που έχει, μπορεί να αλλάξει και τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης σε σχέση με τις εκλογές. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο στρατηγικός σχεδιασμός που είναι στο τέλος τετραετίας, αλλά λέω, εάν κινούμαστε έτσι, μήπως αλλάξει κάτι για τις...
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Ο Πάνος Χαλάρης να πατήσει το κουμπί και να φύγουμε σε διαφημίσεις. Κατερίνα Πλαδί στην επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μαζί του τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα από τις 7 έως 9. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τι θα γίνει με τα δάνεια και τους servicers.

0: Συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
4: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο δίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Αυτός είναι ο μεγάλος Σταμάτης Κόκοτας. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια. Όπως είχε πει ο ίδιος, τη ζωή πρέπει να την παίρνεις όπως πάει. Σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής με μεγάλα τραγούδια όπως αυτό.

0: Δήμος Μούτσης στην μουσική και στην σύνθεση του Μη Μου Χτυπάς. Θα μας άνοιξε την πόρτα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την 5η, 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα στην Αλεξάνδρα που μας στέλνει τις ευχές της. Αντεύχομαι με υγεία και χαρά. Καλημέρα στον Ιωάννη Γιαννόπουλο, τον οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα είναι στη γραμμή 21, Νίκαια Ομόνοια. Καλές διαδρομές, χωρίς πολλά προβλήματα. Αν και βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ήδη και έχει κίνηση στους δρόμους από νωρίς. Λεωφόρος Αθηνών γεμάτη. Μάλλον από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια γεμάτος και Κηφισός, από Λυκόβρηση μέχρι και Άνω Πατήσια, εκεί λίγο πριν την Στρατηγού Καλάρη έχει κίνηση στην κάθοδο. Κίνηση έχει αρχίσει και μαζεύει και η Συγκρού ήδη στην Άνοδο, κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κίνηση στην Αρδιτού, κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη, εκεί μέχρι το Ψυχικό. Προφανώς η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών έχει κίνηση όπως πάντα τέτοια ώρα, όπως και η Σχιστού Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Αρχίζει και μαζεύει κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Αναστάσης στέλνει μήνυμα: καλημέρα σας και καλό μήνα. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να διαλέγουμε τις αλυσίδες μας. Ζαν Ζακ Ρουσό. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες μας. Μαρινέλα, μουστάκια που λέγει και ο άλλος. Από τα μέτρα που έχουν πάρα πολύ σημασία, δεν το περιμέναμε θεωρητικά να ανακοινωθεί χθες, αλλά το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι η ρύθμιση για το αυστηρότερο πλαίσιο στους servicers υπέρ των δανειοληπτών. Σε μια εποχή που συζητάμε στην πραγματικότητα τι γίνεται με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που τρέχουν για τους δανειολήπτες, αν τους βοηθούν ή στην πραγματικότητα είναι ρυθμίσεις που επιταχύνουν υπέρ των servicers ή των υπολείπων, τέλος πάντων, τις διαδικασίες. Είναι αλήθεια, ο εξοδικαστικός έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το νέο αυστηρό πλαίσιο δείχνει ότι μάλλον ήταν λίγο μπάτε σκυλιαλέστε πριν η κατάσταση. Όποιος ήθελε έκανε ό,τι ήθελε σε βάρος των δανειοληπτών, είτε ήταν ενήμεροι είτε δεν ήταν ενήμεροι. Γι' αυτό και ζήτησα από την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλοπαθαράκου, να συζητήσουμε λίγο το περιβάλλον, λίγο το τοπίο, πώς έχει διαμορφωθεί, αλλά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Καλημέρα κυρία Καλοπαθαράκου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι τα πολύ αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση δείχνουν στην πραγματικότητα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
1: Εντάξει, το πρόβλημα το βιώνουμε καθημερινά οι ενώσεις καταναλωτών, οι καταναλωτές θα έλεγα, και το έχουμε αποτυπώσει εδώ και 6-8 χρόνια. Όπου λειτουργούν πολύ επιθετικά οι σέρβιστες. Ναι. Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία καταστρατηγείται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών που είναι υποχρεωτικό κείμενο και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οι σέρβιστες, οι τράπεζες, και το οποίο το παραβιάζουν. Υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες δεν επιβάλλονται. Άρα το όλο πλαίσιο και με κάποιες μικρές βελτιώσεις που γίνονται, που θα γίνουν άμεσα από την κυβέρνηση, παραμένει ευνοϊκό για τους services, για τις τράπεζες και όχι για τους οφειλέτες. Αυτό βλέπουμε εμείς εν τέλει.
0: Ναι.
1: Και θα εστιάσω στην κυρία Κατοικία, στην προστασία της κυρίας Κατοικία, για την οποία έγινε πολύς λόγος και εμείς έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση, καθότι το έχουμε ενδελεχώς έτσι επεξεργαστεί το πλαίσιο το καινούργιο, του οποίου η περίμετρος περιορίζεται πάρα πολύ. Και τι θέλω να πω με τούτο. Καταρχήν, για να μπει κανείς στην προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού που λειτουργεί από το 20, θα πρέπει να έχει και άλλα κίνητα τα οποία να αριστοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Αν έχει κανείς μόνο μία κατοικία, δεν μπορεί να μπει. Οι ευάλωτοι δηλαδή δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο και να διασώσουν την κατοικία τους. Μπορούν να μπουν και έχει προβλεφθεί με τον πτωχευτικό νόμο σε ένα άλλο πλαίσιο όπου θα παραχωρήσουν την κατοικία τους, θα μεταβιβάσουν την κατοικία τους σε ένα φαντ, το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα εδώ και μια εξαετία. Θα αγοράσει δηλαδή το σπίτι τους.
0: Άρα στην πραγματικότητα είναι ανενεργή αυτή η πρόβλεψη. Αφού δεν υπάρχει το φαντ για να πάει το σπίτι, δεν υπάρχει προστασία κατοικίας.
1: Είναι ανενεργή, όμως υπάρχει πρόβλεψη στον μηχανισμό που δεσμεύεται ο ευάλωτος με πολύ χαμηλό εισόδημα και με μια κατοικία της οποίας η αξία είναι μέχρι 120.000 κλπ. Με προϋποθέσεις, δηλαδή πολλές κρίνεται η ευαλωτότητα. Δεν μπορεί να διασώσει την κατοικία του ούτε και με το σύγχρονο, με το σημερινό πλαίσιο, ούτε και με το παλαιό, με το υφιστάμενο, παρά μόνο μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό, να διαθέσει και να δεσμευτεί ότι θα διαθέσει την κατοικία του όταν συγκροτηθεί αυτός ο φορέας και ξεκινάει μία επιδότηση από το κράτος, επιδότηση νοικίου 70 ευρώ για το ένα άτομο. Και στη συνέχεια όταν συγκροτηθεί ο φορέας, μέσα σε 1-2 μήνες θα πρέπει να έχει μεταβιβαστεί, έχει δεσμευτεί δηλαδή να μεταβιβαστεί στον φορέα αυτό, να είναι νοικιαστή στο σπίτι του, και μετά από 12 χρόνια, όπου ο φορέας αυτό στο φαντ θα πουλήσει το ακίνητο, μπορεί να το αγοράσει την τιμή που θα ζητήσει ο φορέας αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι η περίμετρος των οφειλετών που ευνοούνται από το νέο πλαίσιο περιορίζεται, διότι υπάρχουν πολύ πολύ αστερίσκοι.
0: Ναι.
1: Θετικό είναι ότι επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται, αυτοί οι κυρώσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Προβλέπεται να απαντούν οι services, αλλά στο νέο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πρόταση η οποία να είναι πρόταση ρύθμισης, αλλά είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μόνο στους ευάλωτους και στους επιλέξιμους, σε αυτές τις δύο κατηγορίες και στους υπόλοιπους.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μήπως κάποιος που μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την τράπεζα, περάσουν αυτοί οι τρεις μήνες που βάζει και το νέο πλαίσιο, πάρουν μια αρνητική απάντηση από την τράπεζα, μήπως απλά έχει χάσει το χρόνο. Δηλαδή, μήπως η τράπεζα κρατήσει, καθυστερήσει τρεις μήνες για να δώσει μια πρόταση, μια απάντηση που δεν είναι βιώσιμη, γιατί ποιος ορίζει αν είναι η πρόταση της τράπεζας βιώσιμη ή όχι?
1: Συνήθως δεν είναι βιώσιμες τράπεζες. Οι προτάσεις που κάνουν οι τράπεζες, αυτό βλέπουμε εμείς. Και μάλιστα και οι ευάλωτοι που χειριζόμαστε έτσι μεγάλη γκάμα ευάλωτων.
0: Ναι.
1: Συνήθως η δόση βγαίνει περισσότερο από το εισόδημα το οποίο διαθέτει.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Δεν το ελέγχει κάποιος αυτό?
1: Όχι, δεν ελέγχεται, διότι υπάρχει αλγόριθμος και δεν συνυπολογίζεται η αξιοπρεπή διαβίωση όπως γινόταν στον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή συνυπολογίζεται μόνο η αποπληρωμή των δανείων, η οποία έχει σχέση με την ακίνητη περιουσία. Ρευστοποιείται, όπως είπαμε, η ακίνητη περιουσία, τα υπόλοιπα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η αξία της κύριας κατοικίας, η αξία των ακινήτων, που προσδιορίζεται μονομερώς από τους services και από τις τράπεζες και δεν έχει δικαίωμα αντιπρότασης ο καταναλωτής αυτό αναφορικά με την αξία. Ακόμα εάν δεν αποδεχτεί την πρόταση για το διάστημα αυτό που λέτε, από τη στιγμή που οριστικοποιείται η πρόταση, η αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δεν μπορούν να προχωρήσουν ή να ξεκινήσουν διαδικασίες όπως διαταγή πληρωμής, αναγκαστικής εκτέλεσης.
0: Ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση σε αυτό, διότι η διατύπωση της ρύθμισης λέει ότι καθιερώνεται ένα σαφές δείχτη προστασίας για τον πολίτη που έχει ρυθμίσει την οφειλή του και τηρεί τη συμφωνία, το οποίο θα προβλέπει ότι όσο ο φιλέτης είναι συνεπής σε ενεργό ρύθμιση, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελία της ρύθμισης, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση ή συνέχιση πληστηριασμού.
1: Δηλαδή, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Ναι, μα ρυθμίζουμε το αυτονόητο. Σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνανε σε ρυθμισμένους ενήμερους καταναλωτές, δανειολήπτες, και τους απειλούσαν ότι θα σου πάρω το σπίτι.
1: Ναι, έστελαν εξώδικο ή διαταγή πληρωμής. Αυτό συνέβαινε και με οφειλέτες που είχαν ρυθμίσει μέσω του νόμου Κατσέλη, αλλά και με διμερείς συμβάσεις όπου είχαν πραγματοποιήσει και παρόλα αυτά μπορούσαν να στείλουν και έστελναν. Αυτό όμως είναι παραβατική συμπεριφορά και έπρεπε να τιμωρείται.
2: Προφανώς.
1: Έπρεπε να τιμωρείται. Και υπάρχει νομοθεσία ικανοποιητική γι' αυτό. Δηλαδή ρυθμίζουμε και το αυτονόητο. Διότι υπάρχει μια ασυδοσία όλα αυτά τα χρόνια, απόλυτη ασυδοσία από τους services, οι οποίοι έχουν πάρει bit παρά τις οφειλές, τα καταναλωτικά δάνεια αλλά και τα στεγαστικά και ζητούν σε πολλαπλάσιες τιμές να εισπράξουν τα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή τα ποσά που ζητούν είναι υπέροχα. Είναι δύο και τρεις φορές πάνω, πολλαπλάσια πολλές φορές.
2: Ναι. Ακόμα και στη συνολική οφειλή ή στο συνολικό χρέος, οφειλή μπροστά και χρέος πίσω, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή πλέον θα πρέπει θεωρητικά, βάζει το πλαίσιο πάλι, ένα χρόνο 45 ημερών για να πάρει μια απάντηση. Ναι. Δεν έδιναν απαντήσεις και συνεχίζουν να λένε στους δανειολήπτες ότι χρωστάς, ενώ ο δανειολήπτης λέει δεν χρωστάω ρε παιδιά, σας τα έχω δώσει τα λεφτά.
1: Ναι, δεν έδιναν και δεν δίνουν απόδειξη εξόφλησης, δεν προχωρούν σε άλλες υποσημείωσες. Δηλαδή, κοπιάζει πολύ ο φιλέτης και εμείς ως ένας καταναλωτών που προσπιζόμαστε. Πραγματικά, δηλαδή, και ενώ έχει θεσμοθετηθεί ότι πρέπει να απαντούν, έχουν κάνει κάποιες πλατφόρμες οι οποίες υπολειτουργούν ή πολλοί καταναλωτές δεν έχουν τις δεξιότητες για να μπουν στην πλατφόρμα, αλλά και πάλι είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να έχουν μια πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής καταθέτει το αίτημά του και του απαντούν και του στέλνουν τα στοιχεία. Ναι. Αλλά και αυτές υπολειτουργούν. Εδώ και 2 χρόνια θεσπίστηκε αυτό, υποχρέωση απάντησης. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο σωστό είναι ότι αυστηροποιείται, αλλά αυστηροποιείται προς την κατεύθυνση του αυτονόητου. Αυτό βλέπουμε εμείς, που θα έπρεπε και να έχουν επιβληθεί και να επιβάλλονται κυρώσεις. Διότι όπως είπα, υπάρχει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο. Αν εφαρμοζόταν, δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση.
2: Νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις απλά επιβεβαιώνουν αυτό που συζητάμε εδώ και τόσο καιρό, ότι είναι λίγο ασύδοτη η κατάσταση. Διότι όταν λέει ότι 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, αλλά συνεχίζει η σχετική υποχρέωση ίσχυε, αλλά δεν υπήρχε περιορισμός ότι η πρόταση δεν πρέπει να είναι τυπική αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική. Δηλαδή στην πραγματικότητα να λέει ότι δεν θα σου στείλω απλά ένα χαρτί που δεν έχει καμία σημασία και εγώ θα συνεχίσω τον πληστηριασμό, σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή κάτι δεν ελέγχεται σε αυτή την αγορά.
1: Και δεν ελέγχεται, διότι είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος βγάζει με κάποιες παραμέτρους τη ρύθμιση της οφειλής.
2: Ναι.
1: Και επίσης, αυτό που θέλω να πω για το 15% προκαταβολή, ο αλγόριθμος που υφίστατο μέχρι σήμερα όριζε για 10% προκαταβολή.
2: Ναι.
1: Και όχι 15%, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να τεθεί προκαταβολή, διότι ένας που δεν μπορεί να πληρώσει, αν έχει 100.000, δεν θα μπορεί να πληρώσει 15.000 προκαταβολή.
2: Σωστό.
1: Στον αλγόριθμο των υφιστάμενων υπήρχε η πρόβλεψη για 10% και όχι 15%. Τις διμερείς βέβαια διαπραγματεύσεις ζητούσαν ό,τι ήθελαν.
2: Καλά,
1: όταν
2: ναι,
1: δηλαδή
2: ναι.
1: Είχαν...
2: Για εκεί μπαίνει το 15% στην πραγματικότητα, αλλά συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους ήταν στο 0. Ναι,
1: ακριβώς κυνηγεύεται και εμείς καταφέρναμε σαν εκπιζό να μην πληρώνουν προκαταβολή. Τώρα όμως θα λένε και με τον νόμο είστε υποχρεωμένοι να δώσετε 15% στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ. Γι' αυτό λέω ότι είναι με την... το όλο πλαίσιο αυτό και με τις κάποιες μικρές βελτιώσεις που πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνουν, παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και
2: δυστυχώς.
1: Όχι για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Κυρία Καλαποθαράκου, να περιμένουμε να δούμε και τον νόμο να γραφτεί.
1: Ακριβώς.
2: Για να δούμε αν υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
2: Η εφαρμογή πώς θα είναι και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Για...
2: Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα, κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για τις ρυθμίσεις που ήρθαν εχθές. Μπήκαν στη ζωή μας απλά για να επιβεβαιώσουν ότι είναι αρρύθμιστο το πεδίο.

Ένα παράξενο ξύλινο σκαρί με καπνοδόχο ξεκίνησε από το Pittsburgh για ένα ταξίδι που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο. Το έλεγαν προφητικά New Orleans και ήταν το πρώτο ατμόπλιο που θα επιχειρούσε να κατέβει το Ohio και τον Mississippi μέχρι τη Νέα Ορλεάνη. Καπετάνιος και κατασκευαστής του ήταν ο Νίκολας Ρούσβελτ. Μαζί του ταξίδευε η σύζυγός του, Λίντια 8 μηνών έγκυος. Ήταν το πολύ μακρινό 1811. Στις 10 του Γενάρη του 1812, σχεδόν δηλαδή μερικούς μήνες μετά, ύστερα από περισσότερο από 1800 μίλια, μπήκε στην Νέα Ορλεάνη. Είχε χρειαστεί 259 ώρες καθαρού πλού και είχε αποδείξει ότι τα ατμόπλια μπορούσαν να ταξιδεύουν στους μεγάλους ποταμούς της Αμερικανικής Ενδοχώρας. Μέσα σε λίγα χρόνια ο Μισισίπης θα γέμιζε με τροχύλα τα ατμόπλια, εμπορεύματα, ταξιδιώτες και ιστορίες και ωραίες μουσικές από τον Μισισίπη και την Λουιζιάννα με ένα Muddy Waters. Θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
5: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

Αυτή είναι η ελπίδα γενέθλια. Σήμερα χρόνια της πολλά, υγεία και χαρά και δημιουργικότητα. Εύχομαι όπως όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, όποια μορφή και αν είναι αυτή. Ο αδερφός της ο Κώστας Κάραλης έχει γράψει το τραγούδι. Η Σοφία Κατζούρη έχει γράψει τους στίχους. Διαβάζω για τα τροχαία και τις παραβάσεις που έχουν ήδη καταγραφεί σε σχέση με τα πατίνια, όπου είναι πραγματικά πολλές μέσα σε ένα 24ωρο, 9 με 10 Σεπτεμβρίου, όπως διαβάζω εδώ από τα νέα, το δημοσίευμα της Ναταλίας Διονυσιώτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έγιναν 689 έλεγχοι σε ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, σε πατίνια δηλαδή. Καταγράφηκαν 495 παραβάσεις, 260 φορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, 175 ανασφάλιστα οχήματα, 28 μη ύπαρξη ή μη χρήση περιοριστή ταχύτητας, 16 παραβάσεις για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη, 13 για χρήση ανακλαστικού γυλαίκου, 2 για παράβαση υπογρευτικής πινακίδας, 1 για οδήγηση από ανήλικο κάτω των 17 ετών. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, διότι νιώθω ότι στην Ελλάδα κάπως έτσι λειτουργούμε. Όταν φύγει από την επικαιρότητα το ζήτημα, χαλαρώνουμε. Στο δρόμο βλέπω πάλι πατίνια να κυκλοφορούν χωρίς κράνη, όπως να είναι, με πιτσιρίκια, αλλά και με μεγάλους που συμπεριφέρονται χειρότερα από πιτσιρίκια, όπου νομίζουν ότι το πατίνι είναι ό,τι να είναι, ξέρω, εκεί σε παιδική χαρά και μπορείς να ανέβεις, να κατέβεις, να κάνεις χωρίς να ελέγχεις γύρω. Βασίλη Δετσικάς με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού. Μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Αυτός είναι Οκτώβρης που δεν έχει μη. Και αυτός είναι ο Δημήτρης Αμόλης που μας καλωσορίζει στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Σας καλωσορίζω και εγώ όσους τώρα μπήκατε στην ακρόαση του πρώτου πρωινού. Καλημέρα, καλώς ήρθατε αυτή την Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, φθινοπορεινή Πέμπτη, είναι η αλήθεια. Με δυσκολίες γύρω-γύρω επίσης και ήδη έκτακτα δελτία από την ΕΜΗ για το τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Οι περισσότεροι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην Κρήτη. Εκεί δείχνει ότι υπάρχει το μεγαλύτερο ζήτημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, πολιτική προστασία στην Κρήτη, περιφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, για να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έχουμε 112, είχαμε και διακοπές ρεύματος. Υπάρχουν άλλα προβλήματα?
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καθώς και έχουν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Μητροποτάμου, συγκεκριμένα στα Ζωνιανά, με διακοπή ρεύματος και αυξημένες ροές υδάτων. Έχουμε δυνάμεις αρκετές στην περιοχή για να μεριμνήσουν, έχουν πάει μηχανήματα και για να γίνει και η αποκατάσταση βέβαια του ρεύματος, της διακοπής.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη Κρήτη τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Έχουμε θέματα κατά τόπους, αλλά είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Δυνάμεις αναπτυγμένες έχουμε σε όλη την Κρήτη. Ο κόσμος υπάρχει παντού. Οπότε το φαινόμενο σε εξέλιξη περιμένουμε.
0: Βρέχει πολύ τώρα, δηλαδή είναι έντονο το φαινόμενο?
1: Κατά τόπους ναι, ειδικά στην περιοχή εκεί που σας είπα, στην ευρύτερη περιοχή του Μελοποτάμου.
0: Ναι. Εκεί που βγήκε και το
1: 112. Το 112 βγήκε προληπτικά για να ενημερώσει τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμοί?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν
1: όχι.
0: Υπάρχουν εγκλωβισμοί.
1: Αντίστοιχα, δάτων έχουμε σε διάφορα σημεία στο Ηράκλειο. Αλλά σας λέω προς το παρόν είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι. Ποια σχολεία είναι κλειστά στην περιοχή εκεί?
1: Τα σχολεία είναι κλειστά καθολικά, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σε Γανιά, Ρέθυμνο. Τώρα θα κλείσει στην περιοχή του Λασιθίου.
0: Ναι.
1: Θα κλείσουν και κατά τόπους στο Ηράκλειο είναι κάποια σχολεία κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Με απόφαση.
0: Ωραία, το παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Για την... Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

είναι ο Σάλτσα Ναδοναβούρ. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2018. Γιος προσφύγων, μικροκαμωμένος, φτωχός και με βραχνή φωνή. Το μόνο που άκουγε από παντού ήταν πως δεν θα καταφέρει ποτέ στη ζωή του να κάνει κάτι. Ωστόσο, με σκληρή δουλειά, επιμονή και εξαιρετική θέληση, ο Ναβούρ έγινε ένα ζωντανό θρύλο του τραγουδιού και σύμβολο τη γαλλική κουλτούρα, με σχεδόν 1200 τραγούδια που ερμήνευσε σε όλο τον κόσμο και σε κάθε γλώσσα. Υπήρξε ένας μέγιστος καλλιτέχνης που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές. Ήταν εξαιρετικός, έμεινε διαχρονικός, ήταν υπέροχος, ήταν ο υπέροχος κύριος Σαρλ Αζναβούρ.

Για τα μέτρα τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Τρέχουν και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά. Τρέχει πρώτα απ' όλα όλη αυτή η ιστορία με τον με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη, που ξεδιπλώνει ένα κουβάρι πάρα πολύ περίεργο για το ποια ήταν η κατάσταση

0: για τον Μαζονάκη, δεν είχε ενημερωθεί, ότι τον καλέσανε στις 4 και 4 για να κάνει κάρπα, ότι δεν ήξερε την όλη υπόθεση. Προφανώς εκεί βέβαια υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Δεν ξέρω αν ο γιατρός ξέρει ή όχι. Ξέρω ότι εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα ή μια αλυσίδα ανθρώπων και πραγμάτων που δεν είναι μόνο ότι οδήγησαν τον Μαζονάκη στο θάνατο ή τον έβαλαν σε κίνδυνο, τέλος πάντων, θα αποδείξει η διαδικασία τι ακριβώς έγινε, αλλά πίεζαν και ανθρώπους πέρα από τον Μαζονάκη, πίεζαν ανθρώπους να κάνουν επικίνδυνες πρακτικές, να μπουν σε μια διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη για την υγεία τους. Αυτή η κλινική, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, άσχετη θεωρητικά με την ιστορία από το Κολωνάκι, αλλά προέκυψε μετά τους ελέγχους και τις καταγγελίες που ξεκίνησαν με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, που οι καταγγελίες είναι ότι έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, όχι μπότοξ και τέτοια πράγματα, όχι, ξέρω εγώ, διάφορα ζητήματα ευεξίας, χημειοθεραπείες, δηλαδή κάτι που είναι εξαιρετικά βαρύ και σημαντικό. Υπάρχουν καταγγελίες ότι η κατάσταση εκεί μέσα ήταν τραγική, ότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι μπήκαν μέσα υγιείς και βγήκαν άρρωστοι, οι καταγγελίες ότι όσοι ήταν μέσα δεν είχαν ούτε να φάνε ή να πιούν νερό. Ξαναλέω, στη Θεσσαλονίκη πήγαιναν άνθρωποι, μπαίνανε, βγαίνανε ανεξέλεγκτα όλα αυτά. Κοντά, κιθαρίστας και τραγουδιστής των Bronzeville Station, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 και φύγει από τη ζωή την 1η Ιουλίου του 20, του 2000, συγγνώμη, σε ηλικία 51 ετών. Το μεγάλο του σουξέ ήταν ένας μικρός ύμνος στη σχολική παρανομία, Smoking in the Boys Room. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα και τι περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανση σε 15 μέρες. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ και καλό μήνα για εσάς και στους ακροατές μου.
0: Καλό μήνα. Με υγεία και με χαμηλές τιμές στα καύσιμα, γιατί πρέπει να το βάλουμε στις ευχές μας μάλλον και αυτό.
1: Θα κρατηθούν χαμηλές τιμές.
0: Δεν ξέρω πόσο ανοίξαμε σήμερα. Πόσο ανοίξαμε σήμερα.
1: Κοιτάξτε, οι διεθνείς τιμές αρχίζουν και ανεβαίνουν έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μία μείωση, αλλά τώρα το βλέπω στα 97 δολάρια, οπότε πάλι θα σκαρφαλώσει πάνω από τα 100. Δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Αν δεν ηρεμήσει η κατάσταση κάτω εκεί, δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί αυτό το ράλι ανόδου. Δηλαδή, τόσο πολύ ανασφάλεια και τόσο πολύ ανησυχία έχει επιφέρει σε όλο τον κόσμο. Και στους καταναλωτές και σε εμάς. Είναι δραματική κατάσταση, κύριε Κλώσσα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έδωσε η κυβέρνηση χθες όσον αφορά το πετρέλαιο κίνηση, γιατί δεν δόθηκε τίποτα στη βενζίνη. Στη βενζίνη παραμένει το δεκάλεπτο αυτό από τα δηληστήρια, το οποίο βεβαίως έχει εξαντεμιστεί εδώ για δεύτερη και ίσως και τρίτη φορά,
0: ναι,
1: από τις αυξήσεις αυτές από τότε που μπήκε.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Ασμάτογλου, κάτι. Μην περιμένει ο κόσμος να δει τιμές 20 λεπτά χαμηλότερα στο κίνηση και 10 λεπτά χαμηλότερα στη βενζίνη. Ναι.
1: Αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, το 2 ευρώ και 15 λεπτά σε μία τιμή που βλέπαμε για το πετρέλαιο κίνησης, θα γίνει 2 και 10,
0: ναι,
1: όταν θα αγοράσει το πρατήριο καύσιμα. Αν δηλαδή εγώ σαν πρατηριούχος πάρω σήμερα, θα διαμορφώσω την τιμή μου μείον 5 λεπτά, γιατί θα το αγοράσω φθηνότερα κατά 5 λεπτά λιγότερο. Αν ο άλλος πρατηριούχος πάρει σε 3 μέρες, τότε. Εάν η νησιωτική Ελλάδα πάει σε 10 μέρες, τότε θα δούμε τη μείωση.
0: Ναι.
1: Και αν σε 10 μέρες που θα πάρει το πρατήριο της νησιωτικής Ελλάδος έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά, τότε το πετρέλαιο δεν θα δούνε καμία αύξηση.
0: Ναι.
1: Καμία μείωση, συγγνώμη. Η αύξηση θα φάει τη μείωση.
0: Ναι. Έβλεπα χθες τα στοιχεία που έβγαλε η ΕΣΤΑΤ για τις λιανικές πωλήσεις. Δείχνει αύξηση του τζίρου, μείωση της κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Αυτό έχει πει και το οικονομικό.

0: επιτελείο. Ναι. Ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και γιατί εισπράττει λιγότερα χρήματα? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ΦΠΑ να ευάρει το ποσόν. Το ΦΠΑ βεβαίως είναι περισσότερο, γιατί μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών, ο όγκος, λόγω υψηλής τιμής.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Γι' αυτό λέει ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα, γιατί πολλούνται λιγότερα λίτρα. Άρα λοιπόν έχουμε μείωση της κατανάλωσης.
1: Σύμφωνοι. Έχουμε μείωση κατανάλωσης και μείωση των εισπράξεων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά έχουμε αύξηση των εισπράξεων από το ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός δείχνει μια υπέρβαση 900 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτά τα χρήματα που θεωρητικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστολή του ζητάει να μπορεί να τα αξιοποιήσει στην αντλία, σε επιδοτήσεις, σε μέτρα που θα ελαφρύνουν τους καταναλωτές, κάπως τέλος πάντων. Ναι, το ζήτημα είναι αν προλαβαίνουμε, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση που θα κρατήσει, φαντάζομαι, στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμα μια επιστολή που είχαμε στείλει για την ηλεκτρική ενέργεια. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Οπότε φαντάζομαι και αυτή κάπως έτσι θα πάει η επιστολή.
0: Δεν νομίζω οι επιστολές. Αυτό κάθεσαι στο τραπέζι εκεί, εν το άμα και το θάμα, και το διαπραγματεύεσαι και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Πώς οι Γερμανοί δηλαδή κάνανε μόνη τους τη μείωση κατά 17 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πώς οι Γερμανοί κάνανε μόνοι τους τη μείωση και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε? Πώς για παράδειγμα η Μάλτα έχει ένα μηχανισμό που λέει ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα από το ΦΠΑ το στέλνουν κατευθείαν στην Αγγλία?
0: Έτσι, μπράβο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πώς αφαιρέσανε από το φόρο ενέργειας το αντίστοιχο ειδικό φόρο κατανάλωσης δικών μας? Πόσα πήραν τα χρήματα από εκεί και δώσαν τα 17 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη? Θα μου πεις, ήταν 2,35, αφαίρεσαν 17 λεπτά, πήγε 2,18. Δεν έχει να κάνει. 17 λεπτά είναι 17 λεπτά.
1: Σωστό. Σωστό. Το μεγάλο ερώτημα, αφού μάθαμε για τις επόμενες 15 μέρες τι γίνεται στην Αγγλία για τα καύσιμα κίνηση και αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη, το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε 14 μέρες.
0: Και εμείς είμαστε εν αναμονή και έχουμε ερωτηματικό, γιατί το 14 του μηνός που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση τα επιδόματα αυτά, όποια και αν είναι, όπως δοθούν, δεν ξέρουμε πώς θα δοθούν. Εμείς λέμε να δοθούν οριζόντια στην Αγγλία για όλο τον κόσμο, που το έχει όλοι, το έχουν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος και οι καταναλωτές μένουν εν αναμονή για να δουν πού θα κάτσει η μπήλια. Δηλαδή, τι θα πρέπει να πληρώσουν, τι έχουν στη τσέπη τους για να πληρώσουν. Και έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον, ούτε παραγγελία, παρά το γεγονότος ότι ο καιρός έχει χαλάσει.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι γιατί φτάνουμε στις 14 του μηνός να εξαγγείλουμε τις όποιες μειώσεις, οι οποίες θα έχουν την όποια μορφή, είτε εν είδη επιδόματος στην Αγγλία οριζόντια,
1: mm-hmm.
0: είτε εν είδη επιδόματος όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια στο τραπεζικό λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει και στο υψηλό της τιμής που βρίσκεται σήμερα, θα πρέπει να είναι οριζόντια στην Αγγλία για να είναι άμεσα, μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιδότηση.
1: Σωστό. Και να μείνει στην τσέπη του καταναλωτή, να δει ότι μπορεί να πάρει πετρέλαιο φθηνότερα. Τώρα, πραγματικά με το 1,60 ή 1,55 ή 1,65, που κάπου εκεί φαντάζομαι ότι θα κυμανθεί το άνοιγμα του πετρελαίου θέρμανσης, δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο να βάλεις πετρελαίο.
0: Εάν έχει κατά νου η κυβέρνηση να δώσει περίπου 30 λεπτά στο λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75 δεν θα αφήσει να βγει πάνω από το 1,75, γιατί τότε λέγαμε ότι το πετρέλαιο, αν ξεκινούσε, θα ήταν 2,050.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτήσετε σήμερα, θα σας πω ότι θα είναι λιγότερο από 1,90, ίσως και 1,85.
1: Mm-hmm.
0: Αν δώσει λοιπόν 30 λεπτά, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, το 1,55.
1: Ναι.
0: Και πάλι βέβαια είναι ακριβό, αλλά πώς θα δοθεί αυτό το 1,55? Θα δοθεί οριζόντια στην Αγγλία.
1: Οριζόντια στην Αγγλία νομίζω ότι θα δοθεί.
0: Εάν δοθεί, ναι, θα λύσει πολλά χέρια και των καταναλωτών, γιατί θα έχουν την ευκαιρία να το αγοράσουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά βέβαια θα πρέπει να μην έχει και ένα βάθος χρόνου 15ημέρου όπως είναι τώρα το πρόγραμμα αυτό με το πετρέλαιο κίνηση στο 5 λεπτό, να το αναθεωρούμε ή να το βλέπουμε, να το επανεξετάζουμε μάλλον ανά 15ημέρο. Γιατί δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις παραγγελίες τώρα στις 15 Οκτωβρίου μέσα σε ένα 15ημέρο.
1: Ναι. Για να δούμε, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ελπίζουμε σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, γιατί αυτή είναι η λύση πρώτα απ' όλα. Από τη στιγμή που γυρνάμε γύρω-γύρω και λύσεις πραγματικές δεν δίνουμε. Η αλήθεια είναι τώρα, τα επιδόματα και επιδοτήσεις καλές είναι, αλλά δεν φτύνουν.
0: Κυρία Γλώσσα, ναι. Επιτρέψτε μου, πιστεύετε ότι με την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα επέλθει και άμεση αποκλιμάκωση των δηλισμένων προϊόντων?
1: Την επόμενη μέρα όχι, αλλά θα ξεκινήσει τουλάχιστον, φαντάζομαι, σιγά σιγά μια σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Χρόνο, τουλάχιστον τριμήνου.
1: Ναι. Γιατί τόσο πολύ όμως, αν δηλαδή δούμε να πέφτουν, όπως λέει και ο Τραμπ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα πέσουν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές. Γιατί θα το δούμε αυτό και στην
0: Αγγλία? Θα μπορέσουν να διατεθούν άμεσα ποσότητες τόσες που έχει ανάγκη όλη η Ευρώπη?
1: Ναι,
0: κάθε κράτος δεν θα μπορέσει να διατεθούν ποσότητες.
1: Καθυστερεί το πράγμα μέχρι να φτάσει στην Αγγλία.
0: Αυτό επιφέρει αύξηση της τιμής. Θα μπορέσουν να πρόσκοπτα να βγουν όσες ποσότητες, όπως σας είπα, για να δείξουν όλες αυτές οι ροές προς την Ευρώπη για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Όχι. Αυτά τα οποία έχουν αγοραστεί ακριβότερα, τα αποθέματα αυτή τη στιγμή, όσες ποσότητες έχουν αγοραστεί, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί έλλειψη, που σημαίνει ότι έχουμε πάρει ποσότητες. Τις έχουμε πάρει ακριβά. Αυτές θα μπορέσουν την επόμενη μέρα, με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, να βγουν σε χαμηλή τιμή, αποκλείεται.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό λέω βάθος τριμήνου τουλάχιστον, για να μπορέσει να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, για τα μέτρα που μάθαμε χθες για τα καύσιμα. Εγώ θα έλεγα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.

Ωραίο, κομψό, θεατρικό και ελαφρώς επικίνδυνο, έτσι όπως περιγράφει την ηρωίδα του εδώ ο Freddie Mercury. Είναι η Queen, το Killer Queen. Μας συστήνουν μια γυναίκα που πίνει σαμπάνια, τρώει χαβιάρι και γνωρίζει πολύ καλά πώς να πετυχαίνει τον στόχο της. Το τραγούδι γράφτηκε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1974, βρέθηκε στο νούμερο 2 της Βρετανίας και έγινε η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία των Queen. Ήταν επίσης η στιγμή που το συγκρότημα άρχισε να βρίσκει τον χαρακτηριστικό του ήχο και να γίνεται γνωστό στους περισσότερους. Άντε και ξυλώθηκες που λέει ο λόγος και έβαλες βενζίνη στο αυτοκίνητο για να πας στη δουλειά σου. Να άρεσε τη δουλειά σου, τον Κυφισό τον ρώτησες, άμα μπορείς δηλαδή να προχωρήσεις. Υπάρχει μια καραμπόλα 6 οχημάτων στις 3 γέφυρες, στο ύψος των 3 γέφυρων. Αυτό έχει στην κάθοδο. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη κίνηση στην κάθοδο από το ύψος της Κυφισιάς μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 3 γέφυρες. Εκεί κάπου δηλαδή, μόλις περάσεις το ατύχημα, αρχίζει και ανοίγει πάλι ο δρόμος. Ο υπόλοιπος Κυφισός από εκεί κάτω είναι ανοιχτός, γιατί μπλοκάρουν όλοι μέχρι τις 3 γέφυρες. Δυσκολίες υπάρχουν και στην άνοδο του Κυφισού, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Η έξοδος Αθηνών είναι πάρα πολύ δύσκολη και η έξοδος στη Σχιστού είναι εξαιρετικά δύσκολη και πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Περιφερειακός στον Καρέ έχει αρχίσει και φορτώνει ιδιαίτερα, όπως επίσης και Εθνικής Αντιστάσεως έχει φορτώσει ιδιαίτερα. Η άνοδος Συγκρού είναι πολύ δύσκολη από την Αγία Φωτεινή και πάνω. Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και μετά ψηλά πια στην Κηφισία, στο ύψος της Κατεχάκη, υπάρχουν προβλήματα. Στο Πεντάγωνο έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο στην Μεσογείον. Αρκετή κίνηση στα γνωστά σημεία, ως συνήθως αυτήν την ώρα. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
9: Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: ήταν η Ρένα Κουνιώτη σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και σε μουσική του Μίμη Πλέσα. Οκτώβρης ήταν το τραγούδι, ένα, για να μας θυμίζει την 28η Οκτωβρίου και τον αντιφασιστικό Οκτώβρη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πολέμησαν για να κρατήσουν ελεύθερη την πατρίδα μας και να διώξουν και τους φασίστες Ναζί από τα άγια του τα χώματα, γιατί το ξεχνάμε. Ξεχνάμε πολύ γρήγορα σε αυτή την χώρα, δυστυχώς. Καλημέρα στην Βικτωρία, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε το τραγούδι της έναρξης της 8, από ό,τι καταλαβαίνω, του Σαμόλη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ήταν λίγο αστείο αυτό το βάλτε και ένα δεκαρικάκι που ακούστηκε χθες για την βενζίνη. Κατανοητό τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα με την ακρίβεια, ειδικά στα καύσιμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν λύνεται με κεραλιφές, που λέει ο λόγος. Χρειάζεται παρέμβαση κανονική και ούτε με απλές επιστολές λύνεται. Θέλει δράση. Αν έχουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, να βρούμε τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Δεν μπορεί να μην μπορούμε μια χώρα που έχει ανάπτυξη, που δεν έχει ελλείμματα, που πηγαίνει καλά, που οίκοι έρχονται εδώ και λένε αλφα και δανειστείτε από την Ελλάδα και κάνετε και ράνετε, να μην υπάρχει ένας τρόπος να αξιοποιήσουμε τα παραπάνω χρήματα που έχουμε για να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο περίεργο. Αλλιώς να τον γκρεμίσουμε την Ευρώπη ολόκληρη και να την ξαναχτίσουμε από την αρχή, αν είναι το πλαίσιο να είναι έτσι που να μην δίνει ανάσα σε κανέναν. Συζητάμε εδώ και δύο μέρες την απόφαση να παραβευθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο αγοραστός, και τρεις ακόμα, για το λεγόμενο μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών. Χθες είχαμε ένα κρεσέντο και προχθές, κυβερνητικό κρεσέντο, που στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι νίκη για την κυβέρνηση, διότι λέει ότι στην πραγματικότητα ούτε μπάζωμα υπήρξε, ούτε τίποτα, ούτε έχουμε καμία ευθύνη, ούτε αυτά. Το βούλευμα, μάλλον, που το μάθαμε χθες, δεν λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μάλλον είναι ένα σκληρό κατηγορό το βούλευμα. Αλλά πάμε να μας τα πει καλύτερα η Βάσο Παλαιού, η καλή συνάδελφος που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ και ξέρει ακριβώς τι έχει γίνει. Εδώ, παραπολιτικά, απογευματινή, Μέγκα. Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ και η Βάσο. Καλημέρα, Βάσο, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, Αλέξανδρε. Έτσι ακριβώς, το βούλευμα του, για την υπόθεση του μπαζώματος είναι πραγματικά καταπέλτης, πρέπει να πούμε, και για τους 5 κατηγορούμενους που παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Ουσιαστικά οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν ότι από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος ουσιαστικά δυσχεράνθηκε το έργο των δικαστικών αρχών για τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων, όπως επισημαίνεται μάλιστα, και γίνεται λόγος, πρέπει να σου πω, για ενέργειες που μπορούσαν να οδηγήσουν στην ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Το Συμβούλιο ουσιαστικά με το βούλευμά του συνδέει τις παρεμβάσεις όχι μόνο με την απώλεια του αποδεικτικού υλικού, αλλά και με τη θέση των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το βούλευμα στερήθηκαν κρίσιμο υλικό για την άσκηση, όπως επισημαίνεται, των νόμιμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Πρέπει να σου πω ότι αναλύουν οι δικαστές διεξοδικά την ευθύνη κάθε κατηγορουμένου. Για το Χρήστο Τριαντόπουλο αναφέρουν ότι η αρμοδιότητα συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, ότι αυτή ήταν η αρμοδιότητά του, καθώς και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Και επισημαίνουν ότι ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα προκειμένου να αποφευκτεί όλο αυτό. Πρέπει να σου πω ότι πλέον τώρα ξεκινάνε οι διαδικασίες προκειμένου να προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο, που θα είναι το πρώτο για την υπόθεση των ΤΕΠΟΝ. Εκτιμούν νομικοί κύκλοι ότι αυτό θα γίνει είτε στα τέλη του 2026 μέσα στο Δεκέμβριο, είτε στις αρχές του 2027. Το βούλευμα θα πάει στη Βουλή. Εκεί θα γίνει κλήρωση για τα 13 μέλη που θα απαρτίζουν το ειδικό δικαστήριο και 6 αναπληρωματικά μέλη. Και στη συνέχεια, αφού θα έχει κληρωθεί και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, θα του πάει το πρακτικό από τη Βουλή προκειμένου να ορίσει τη δικάσιμο μέσα σε ένα διάστημα 40 με 60 ημερών περίπου.
0: Υπάρχει τρόπος ή λόγος που θα μπορούσε να μην είναι 60 αυτές τις μέρες, αλλά να είναι παραπάνω? Ο χώρος,
1: το παρελθόν, ναι. Μόνο αν γίνει κάτι με την διαδικαστικό, με την κλήρωση, υπάρχουν κολλήματα και τα λοιπά, να πρέπει να ξαναγίνει.
0: Και πού θα γίνει, γιατί
1: αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
0: Αν όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τη δίκη, που θέλουν, έχουν δηλώσει παράσταση, θέλουν να είναι και στο ειδικό δικαστήριο, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αίθουσα πάλι, όπως το ζήσαμε και στην Λάρισα.
1: Ναι, σίγουρα. Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο. Υπάρχει στην Αθήνα τέτοια αίθουσα. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαθέσιμη και πόσες ακόμα δίκες διεξάγονται σε αυτή. Υπάρχει αίθουσα τελειτών του εφετείου του Αθήνας, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και ενδεχομένως θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης δίκης. Σίγουρα αυτό είναι όμως το πιο κρίσιμο, γιατί πραγματικά η αίθουσα που συνήθως διεξάγονται τα ειδικά δικαστήρια στον Άρειο Πάγο είναι πάρα πολύ μικρή. Θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να καλύψει το συγκεκριμένο ειδικό δικαστήριο με τόσο μεγάλο αριθμό παραγόντων. Και πρέπει να σου πω ότι και στο βούλευμα ουσιαστικά η παράσταση των συγγενών γίνεται δεκτή. Βέβαια αυτό θα κριθεί και στο δικαστήριο, αλλά σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να δηλώσουν παράσταση, οπότε θα πρέπει να βρεθεί και ένας αντίστοιχος χώρος.
0: Ναι. Στο βούλευμα γίνεται διάκριση αν ο κύριος Τριαντόπουλος έδωσε εντολή ή δεν απέτρεψε τις εργασίες?
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν
0: θα κριθεί στο δικαστήριο.
1: Δεν γίνεται. Ναι, θα κριθεί στο δικαστήριο. Περιγράφεται ακριβώς τι του αποδίδεται από τους δικαστές. Και οι δικαστές θεωρούν ότι υπάρχουν ικανές ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος που του αποδίδεται, της παράβασης καθήκοντος.
0: Πάντως η εικόνα, η συνολική του βουλεύματος είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν ένας άνθρωπος απλά ήταν εκεί, παρίσταται και χαιρετίζει που λένε και έφυγε, ότι μετήχε στις διαδικασίες, δηλαδή έχει ευθύνη από το τι συνέβη εκεί, και ότι αυτό πιθανώς να έγινε και χωρίς τη συνένεση των δικαστικών αρχών που ήταν εκεί και επέβλεπαν του χώρου και των εργασιών.
1: Αυτό έγινε σίγουρα χωρίς τη συνένεση των δικαστικών αρχών, και επισημαίνεται και για τους 5, πρέπει να σου πω, αναφέρονται συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που σύμφωνα με την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου οδήγησαν στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Και το ίδιο ισχύει και για τον πρώην υφυπουργό. Ναι. Δηλαδή για όλους η ευθύνη είναι ότι τέλησαν συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν σε όλο αυτό. Ναι. Τώρα, κατά πόσο ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι κατηγορούμενοι έχουν μια αρνητική θέση επί της κατηγορίας, θα κριθεί στο ειδικό δικαστήριο, εκεί θα κριθεί κατά πόσο αυτό το αδίκημα τελείστηκε ή όχι.
0: Ναι. Πάνε και πλημέλημα, αλλά μπορεί, έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο, μα θέλει, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες.
1: Ναι. Ένα δικαστήριο μπορεί να κάνει, έχει όλες τις δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Ναι, καλά. Σύμφωνοι. Απλά δεν συμβαίνει συχνά να έχουμε και ειδικό δικαστήριο. Δεν είναι και καθημερινό.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως μια διαδικασία.
1: Πλέον θα είναι το τέταρτο των τελευταίων χρόνων.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Είναι μια διαδικασία όμως που κρατάει καιρό, έτσι. Δηλαδή το ειδικό δικαστήριο κρατάει, έχει διάρκεια, δεν είναι...
1: Κρατάει καιρό, ναι. Αλέξανδρε, είναι και πολλοί παράγοντες της δίκης, αλλά πρέπει να πούμε ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης, του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, αφορά πάρα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα, ναι, που έχουν να κάνουν με τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος. Ναι. Κανονικά, κατά την εκτίμησή μου, αν κυλήθηκαν ομαλά η διαδικασία, δεν θα πρέπει να πάει πολύ μακριά.
0: Ναι, δεν θα ελέγξει τα πριν, εννοείς.
1: Ναι,
0: τις ευθύνες
1: που οδηγήσαν. Δεν ελέγχει τα μετά. Mm-hmm. Ελέγχει τι έγινε στις 2, στις 3, στις 4 Μαρτίου στον τόπο δυστυχήματος. Στον τόπο του δυστυχήματος του 2023. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί και γι' αυτό πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα είναι καλό όλοι οι παράγοντες της συγκεκριμένης δίκης να βοηθήσουν σε αυτό και να είναι μια σύντομη και δίκαιη διαδικασία για όλους. Και για τους κατηγορουμένους και για την υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Το ευχόμαστε απόλυτα αυτό. Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Η καλή συνάδελφος, η Βάσο Παλαιού, για το τι περιλαμβάνει μέσα το πόρισμα, το βούλευμα. Συγγνώμη, τα ακούσατε τι περιλαμβάνει μέσα το βούλευμα. Δεν έχω την αίσθηση ότι η εικόνα που δίνει το βούλευμα είναι ότι δεν τρέχει τίποτα ή ότι δεν υπήρχε μπάσμα. Βέβαια, την ίδια εικόνα δεν την έχει ο κύριος Φλωρίδης. Ο κύριος Φλωρίδης από χθες βγαίνει στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, βγήκε και εδώ, στο Σωτήρι και στον Βασίλη, χθες το πρωί, και με λίγα λόγια μας είπε ότι η κυβέρνηση είναι δικαιωμένη και ο ίδιος νιώθει δικαιωμένος για τότε που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα, πλέον και επίσημα φαντάζομαι εννοεί και τους ίδιους τους δικαστές. Για να τον ακούσουμε.
2: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, ναι, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το, από τους πολιτικούς, έτσι,
3: ναι.
2: Σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, ναι, είναι για τα μπάζα. Τώρα, να θυμίσω ότι το μπάζωμα, ναι, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Τώρα, να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι στριχτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα.
0: Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση δεν έχει να απολογηθεί στον κύριο Τσίπρα, αλλά άρα το εσείς τι κάνατε στο μάτι είναι κάτι που την υπόλοιπη κοινωνία δεν την αφορά. Θα το δούμε στην κάλπη. Αυτό που αφορά την υπόλοιπη κοινωνία είναι να απαντήσουν τι κάνανε αυτοί στα Τέμπη. Ο κύριος Φλωρίδης συνεχίζει να λέει ότι ήταν ευτυχία το ότι συνέβη στα Τέμπη. Ακόμα και αν το βούλευμα μέσα πλέον λέει ότι ο τρόπος που λειτουργήσαν εκείνες τις ώρες έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα στις αρχές να συγκεντρώσουν πολύ κρίσιμα στοιχεία που είχαν σχέση με την διαλεύκανση του εγκλήματος, αλλά και με το τι συνέβη στους ανθρώπους, αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα σε αυτή την αμαξοστοιχεία που για 12 λεπτά πήγαινε στην ίδια γραμμή μαζί με ένα άλλο τρένο. Ο κύριος Φλωρίδης δεν είπε όταν ξεκίνησε να λέει για τα μπάζα στους πολιτικούς. Μετά, όταν είδε ότι στραβώνει η κατάσταση, είπε για τους πολιτικούς. Είπε γενικά. Επίσης, αυτό με το ξυλόλιο και τα διάφορα είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία που χρησιμοποιεί συνέχεια η κυβέρνηση για να προσπαθήσει να προσανατολίσει την συζήτηση και την κατάσταση. Εμείς λέμε για τα Τέμπη. Υπήρχε και ένα κομμάτι για το ξυλόλιο, υπήρχε και ένα κομμάτι για τους μηχανοδηγούς, υπήρχε και ένα κομμάτι για το σταθμάρχη, υπήρχε και ένα κομμάτι για το σύστημα προστασίας, υπήρχαν πολλά κομμάτια στην μέση. Εμείς λέμε για τα Τέμπη. Ο κόσμος βγήκε για τα Τέμπη. Επειδή το λέει και το ξαναλέει και ο Φλωρίδης ότι παραπλανήθηκε ο κόσμος από την αντιπολίτευση και βγήκε στους δρόμους, 1 εκατομμύριο στους δρόμους βγήκε γιατί κατάλαβε ότι στα Τέμπη έγινε ένα έγκλημα και χάθηκαν άνθρωποι, δολοφονήθηκαν άνθρωποι γιατί κάποιοι δεν είχαν κάνει τη δουλειά τους όπως έπρεπε να το κάνουν. Τώρα το να προσπαθεί να μας πείσει ο κ. Φλωρίδης και η κυβέρνηση γενικά ότι είναι ευτυχία για τον τόπο το ότι έγιναν τα Τέμπη ή ότι είναι ευτυχία για τον τόπο το ότι μπαζώθηκαν τα Τέμπη την επόμενη μέρα, είναι προφανώς πέρα από την κοινή λογική. Και σταματώ εδώ. Βλέπω, θα το πω αυτό το μήνυμα, την ώρα που έλεγα για τον αντιφασιστικό Οκτώβρη, για τους Ναζί του 1940, η Εύη Λούρη μου έστειλε «Άιρε Κουμούνι». Φαντάζομαι ότι ήσασταν ευτυχισμένοι και εσείς και η οικογένειά σας όταν υπήρχε κατοχή εδώ από τους Ναζί. Ε, κάπως έτσι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. A color TV, dialing for dollars, is trying to find me. I wait for delivery each day until... Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών για λίγα λεπτά. Ακόμα πολλά τα μηνύματά σας για τα Τέμπη. Μηνύματα που λένε ότι ο κόσμος βγήκε έξω γιατί ένιωσε ότι ήταν το τέλος της δικαιοσύνης, ένιωσε ότι ήταν τα δικά του παιδιά, ένιωσε ότι θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος στο τρένο. Προφανώς είναι πολλά τα μηνύματα. Ελπίζω κι εγώ ότι δεν θα πέσω στα μαλακά όπως έπεσαν σε άλλες υποθέσεις, στο Μάτι ή αλλού όσοι εμπλέκονται. Το ζήτημα είναι να υπάρχει όμως δικαιοσύνη και κυρίως να υπάρχει και σωστή έρευνα. Για να μπορούν να μην πέσουν στα μαλακά. Οι δικαστές δεν κάνουν ότι τους κατέβει το κεφάλι οπωσδήποτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη της Εθνικής, είναι ο τρίτος αγώνας. Παίζει με την Ολλανδία και ζήτησε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο λίγο να μας πει πώς πηγαίνει η Εθνική σε αυτόν τον αγώνα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
16: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Πώς πηγαίνει η Εθνική σε αυτόν τον αγώνα? Η Εθνική λοιπόν πηγαίνει έχοντας νοπές τις μνήμες από την ιστορική νίκη κόντρα στη Γερμανία με 1-0, το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, πρώτη νίκη της Εθνικής απέναντι στην Γερμανία, μια παγκόσμια υπερδύναμη όπου δείχνει και τη δυναμική της Εθνικής. Έτσι έχουμε γράψει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το σύνολο, το οποίο είναι ταλαντούχο. Είναι ένα σύνολο το οποίο το παρακολουθούν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αρκετοί από αυτούς τους παίκτες αγωνίζονται στην Premier League αλλά και στην Bundesliga. Είναι λοιπόν μια ομάδα την οποία αξίζει να την βλέπουμε και εμείς και να τη χαιρόμαστε. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Είναι για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Έτσι θα γίνει στην Τούμπα, στην Τούμπα που είναι κατάμεση.
0: Έχουμε προβλήματα, έχουμε ελλείψεις, έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε κάτι από αυτό, ναι.
16: Ναι, έχουμε κάποια θέματα. Αφορά το δεξί άκρο της άμυνας που λείπει ο Ρώτα και τελευταία και ο Βαγιανίδης.
0: Ναι, τώρα αυτό ήταν διπλό το χτύπημα, γιατί ο Ρώτα λείπει από την αρχή αυτού τη σειρά. Δεν έχει μπει, είχε μπει ο Βαγιανίδης. Τώρα μας λείπει και ο Βαγιανίδης και μπαίνει ο Σαλιάκας στη θέση του.
16: Ναι, ο Σάλιακας μπαίνει, είχε αγωνιστεί και στο παιχνίδι με την Γερμανία στο δεύτερο εμίχρονο που έφυγε λόγω του τραυματισμού, αποχώρησε ο Βαγιανίδης. Έχει κληθεί εσπεσμένα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού για να συμπληρώσει αυτή τη διάδα των δεξιών μπακ. Ο Σάλιακας λοιπόν θα είναι ο βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Έχει και η Ολλανδία μια σημαντική απώλεια, αφορά τον Τόντι Χάκπο, ένα επιθετικό τη Λίβερπουλ που είναι και φορμαρισμένο και αυτό αποχώρησε τραυματίες από το προηγούμενο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σερβία. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ολλανδία είναι και αυτή σε ένα μεταβατικό στάδιο με νέο προπονητή τον Τσάβι. Δεν πάβει όμως να είναι και αυτή μια υπερδύναμη, έτσι. Μια ομάδα η οποία έχει έρθει και αυτή να τη βλέπει και ένα σπουδαίο παιχνίδι το βραδινό. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια τη.
0: Σερβία-Γερμανία.
16: Σερβία-Γερμανία. Είναι στην κορυφή του ομίλου. Αν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, θα έχει κάνει και ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκληση στην επόμενη φάση που είναι τα προημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Επίσης θα ωφέλει και πολλαπλά γιατί θα τη βοηθήσει και στην κλήρωση για το αποκριματικά του Euro που θα ακολουθήσει μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διοργάνωση.
0: Νομίζω ότι από αυτή τη διοργάνωση που έχει μπει εμβόλυμη και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ότι δεν αφήνουν τους ποδοσφαιριστές να πάρουν ούτε μια ανάσα, δηλαδή τους βάζουν να παίζουν και με τις εθνικές και Champions League και παιχνίδια και όλα αυτά, αλλά είναι μια κουβέντα μεγάλη όλη αυτή. Το μεγαλύτερο καλό που έχει να κερδίσει η Ελλάδα είναι αυτό, να πάρει βαθμούς, να ανέβει στην κατάταξη για να έχει εύκολες κληρώσεις μετά στις διοργανώσεις.
16: Έτσι, αυτό ακριβώς. Είναι βοηθάει αυτή η διοργάνωση για αυτό που λες, για να συγκεντρώσει βαθμούς. Εάν προκριθεί και στα προημιτελικά και συγκεντρώσει και παραπάνω βαθμούς, θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητες αναφορικά με την κλήρωση των προκριματικών του Euro, που εκεί θα αποφύγει πάρα πολύ δυνατές ομάδες που θα είναι μαζί της. Έτσι. Και για το προηγούμενο που είπες, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι για τους ποδοσφαιριστές, υπάρχει ένα θέμα με τον Καρέτσα, με ένα αίτημα της Dortmund που αφορά τη διαχείρισή του. Θυμόμαστε όλοι ότι
0: είχε λιποθυμήσει στην πραγματικότητα πριν από μερικές μέρες, 15 μέρες πόσο ήταν, ένα μήνα.
16: Σε ένα παιχνίδι του Champions League υπάρχει μια ανησυχία από τη γερμανική ομάδα και ζήτησε να υπάρχει μια διαχείριση, οπότε ίσως και να μην ξεκινήσει σήμερα στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Ευτυχώς είμαστε σε φουρνιά που έχει εναλλακτικές ο προπονητής. Παίχτες με πολύ ταλέντο. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι από τους κορυφαίους, αλλά έχει πάγκο με ταλέντο. Δηλαδή μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις.
16: Ναι, έτσι ακριβώς. Έχει πάγκο με ταλέντο. Μπορεί να το καλύψει την προκειμένη περίπτωση. Είναι βάση αυτά που έχουν βγει και από τη χθεσινή προπόνηση. Ίσως να παίξει θέση του Τετέι του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Περιμένουμε το βράδυ να δούμε τι θα γίνει με την εθνική. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Αλέξανδρο, ευχαριστώ.
16: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρος Χριστάκος, για την σημερινή μάχη της εθνικής με την Ολλανδία. Να απολαύσουμε το παιχνίδι. Ψυχραιμία. Μην ακούσετε τα περίεργα αύριο, άμα δεν έρθει καλό το αποτέλεσμα. Η Κύπρος σήμερα έχει εθνική εορτή, γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Υπάρχει μια ιστορική παραδοξότητα, δηλαδή στην πραγματικότητα η Κυπριακή Δημοκρατία γεννήθηκε 46 μέρες νωρίτερα, 16 Αυγούστου, αλλά τότε τέθηκαν σε ισχύ συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, αλλά επίσημα γιορτάζεται την 1η Οκτώβρη. Τότε που έγιναν, υπήρχε μεγάλη ελπίδα για τις επόμενες μέρες. Γιορτάζουν οι Κύπροι αδερφοί, γιορτάζει και το τραγούδι που ακούμε, το Χρυσοπράσινο Φύλλο, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα, το 1966. Βασίλης Ντέτσικας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ψυχραιμία όσοι είστε στο δρόμο, κυρίως όσοι είστε στον Κηφισό, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ ψηλά, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και το Αιγάλεο, και στην άνοδο είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπομονή. Θα Κηφισός είναι, θα περάσει.
17: 2000 FM.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
24: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
25: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
26: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
26: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Φάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
26: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: 2000 FM.
12: Από λίγο πριν από τη λεωφόρο Αθηνών στην άνοδό του μέχρι την Ψηλά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του έχει επίσης από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το ίδιο ύψος περίπου. Η Αττική Οδός αρκετά πριν από το Ζεφύρι σε ευθεία μέχρι και την είσοδο του, την είσοδο της Κύμης, νομίζω είναι αυτή η είσοδος, ναι, η Κύμης. Και από την άλλη πλευρά, στην άνοδο, από το Γέρακα, το ύψος του Γέρακα, από εκεί πάνω κάτω περίπου, για αρκετό, αρκετό μεγάλο κομμάτι, μέχρι σχεδόν πριν φτάσει στο Μαρούσι. Στην Κηφισίας, στην άνοδο της, αρκετή κίνηση, κομμάτια-κομμάτια. Στην κάθοδο, από το Νέο Ψυχικό και μετά, είναι καλύτερη η Μεσογείων. Στην κάθοδο έχει από το κάτω Χαλάνδρη και μετά αρκετή κίνηση. Μέχρι τότε είναι normal τα πράγματα. Και στην άνοδό της επίσης, μέχρι το, εκεί το Χολαργό έχει κίνηση. Από εκεί και πάνω τα πράγματα καλύτερα. Εδώ μπροστά μας η Συγκρού, που είναι ο κόμβος που ανεβάζει η Παραλιακή. Από τον Νέο Κόσμο και πάνω στενεύει. Όχι πιο πριν, το έχουμε δει και πολύ χειρότερο. Και η Παραλιακή δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ακόμα και στον Πειραιά τα πράγματα είναι, άμα δεις, είναι normal σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Αυτά.
14: Ό,τι προβλήματα συναντάτε, παιδιά, τηλεφωνήστε. Ξαναπούμε.
12: Με χαρά.
14: 2-11-18-80.
12: Ναι.
14: Λοιπόν...
12: Με χαρά, όχι για τα προβλήματα. Με χαρά να βοηθήσουμε κάποιους να τα αποφύγουν.
14: Και να παρουσιάσουμε το πρόβλημα.
12: Σε αυτή την πόλη υπάρχουν, όχι πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες εναλλακτικές οδοί. Ειδικά για αυτούς που ξέρουν τους δρόμους. Έτσι. Νότια, βόρεια, δυτικά ή ανατολικά. Λοιπόν.
14: Νομίζω πρέπει να πάμε Κρήτη να δούμε τι συμβαίνει.
12: Να πάμε Κρήτη αμέσως και να δούμε τι συμβαίνει, γιατί εκεί είναι τα θέματα. Ο συνάδελφος Δημήτρης Κουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πολλή δουλειά όλες τις τελευταίες ώρες και θα τον απασχολήσουμε όχι πολύ. Δημήτρη, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
12: Δώσε μας μια εικόνα.
14: Μόλις τέλειωσε την εκπομπή του, δεν έχει. Τώρα ας μας ενημερώσει και λίγο, οπότε.
12: Ναι.
15: Είναι σχετικά καλά τα πράγματα, δεν είναι όπως τα περιμέναμε, ευτυχώς θα πω εγώ.
12: Ναι, ναι.
15: Έχουμε κάποια προβληματάκια κυρίως στο βόρειο Ρέθινο, στην περιοχή Αρμάκητα Κουστά του Μήλο Ποτάμου, που έχουμε κάποιες ζημιές από κάποια βραχώδη που πέσανε προς στους δρόμους. Αποκλειστήκε κερασοδικός από το αυτοκίνητο. Όμως αυτό που μας περιγράφανε μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν έχουμε κάτι το να αναφέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες έχουν έρθει από την Αθήνα σήμερα το πρωί της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Τα σχολεία είναι κλειστά, η ορθά είναι κλειστά.
12: Σε όλη την Κρήτη.
15: Ναι, είναι κλειστά στα Χανιά, Ρέθινο και Ηράκλειο. Και σωστά το έχουν πιστεύω κάνει. Ναι. Δεν, στα Χανιά, για παράδειγμα, έχουμε λίγη βροχή και ανέμους, τίποτα το φοβερό. Και ελπίζουμε, γιατί έχουν πει μέχρι τις, χθες είπανε ότι μέχρι και τις 5 η ώρα ότι θα είναι η πολύ μεγάλη κακοκαιρία, ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να βγαίνουμε να πούμε
0: κάτι. Αυτά είναι απόφαση περιφέρειας, έτσι, όταν κλείνουν τα σχολεία, σωστά.
15: Ναι, είχαν μία σύσκεψη εκτός με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Και είπαν να κλείσουν τους τρεις από τους τέσσερις νομούς τα σχολεία. Το Στενάγιο είναι ανοιχτά, από ό,τι κατάλαβα.
15: Ναι, ναι, είναι ανοιχτά. Ορθά νομίζω, γιατί αυτό που περιέγραφε χθες στην τηλεδιάσκεψη η ΕΜΗ,

0: μέτωπα, τα οποία δεν είναι και ολίγα. Λοιπόν, χθες ακούσαμε τα μέτρα τα κυβερνητικά. Θα κουβεντιάσουμε σήμερα για κάποια από αυτά. Πήρα πριν από λίγο το βενζινά μου να τον ρωτήσω, γιατί είχα ξεχάσει να δω από πάνω τιμές. Και μου είπε, κάτσε γιατί το σημείο να την ώρα που μου μιλούσε, ότι πουλούσε σήμερα το πρωί μισό λεπτό, καλά με το πρόγραψε μου. Λοιπόν, βάση περιπτώσει μου είπε ότι έκανε χθες προμήθεια βενζίνης σε αρκετά χαμηλότερη τιμή από αυτήν που έκανε ως τώρα, που σημαίνει ότι με την εξάντληση των αποθεμάτων που έχει σήμερα, που είναι γύρω στο 2,23 η τιμή που πουλάει, αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, μπορεί να πέσει κάτω από το, να πάει στο 2068. Να, το θυμήθηκα μόλις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι θα πάει το, μιλάμε τώρα για την
1: 2068 από 2.
0: Από 2023, ναι, ναι, 2023. Υπολογίζει αυτός, έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό και μου είπε τόσο. Τώρα, το πετρέλαιο θα έχει αυτή την εξτρά επιδότηση των 5 που δίνουν τα δηληστήρια, συν τα υπόλοιπα 15 τα οποία έσχιαν 20 λεπτά. Εδώ στην Αθήνα υπολογίζεται ότι θα πάει στα 2,13-2,14 περίπου η τιμή. Πάλι θα είναι πιο ακριβή από την, την αμόλυβδη, την βενζίνη. Βέβαια υπάρχει άλλη διάσταση που μου την έλεγε ο βενζινάς. Άμα δεν ήταν και αυτή η ενίσχυση 20, θα ήταν 2,30 η βενζίνη. Και στην αμοργό, παρακαλώ, 2,61. Δηλαδή θα πιάνει τα 3 ευρώ χωρίς την ενίσχυση. Όχι πως είναι χαμηλά, είναι πάρα πολύ ψηλά αυτές τις τιμές. Πάρα πολύ ακριβά, είναι πάνω από 2 ευρώ. Είναι ένα εφιάλτη για του οδηγού.
1: Κατά τη γνώμη μου, έτσι γενικότερε παρατηρήσει, ναι, ναι, ναι, με αφορμή και τα μέτρα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια βεβαιότητα στου οικογενειακού προπολογισμού.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή που είναι αβέβαιο, γιατί δεν ξέρει πώ θα πάνε τιμέ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τι θα γίνει, τι θα πάρει. Αλλά αν πάει κάθε 15 μέρε, θα βγάζουμε μια. Για το πώ
0: θα
1: επιδετείτε το ένα.
0: Αν
1: πάει ότι το πετρέλαιο θέρμανται κάθε τόσο
0: το
1: και μια. Αυτό
0: κάθε
1: λέω.
0: 15 μέρες θα αυτό,
1: υπάρχουν δύο και τριών αναλογιών κατηγορίε άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν έχουν καθόλου λεφτά. Άνθρωποι που έχουν πρόβλημα και το μετράν. Και άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα και τελειώνει. Για αυτούς που το μετράν είναι ένα προβληματάκι. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι,
1: το
0: δεύτερο, σίγουρα.
1: Έχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και δεν πιστεύω ότι κανείς θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης πριν τις 14, πριν να ανακοινωθούν,
0: ναι,
1: τα μέτρα.
0: Επίσης να σου πω ότι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί σίγουρα θα πάει πιο φθηνά από εκεί που τα είχαν αφήσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα δεν.
1: Σίγουρα θα πάει μετά στις
0: θα το πάρει με λιγότερα
1: θα το πάει μετά.
0: Και τουλάχιστον για
1: περισσότερα
0: εδώ.
1: Περισσότερα από ό,τι ήταν αρχικά πέρυσι την ίδια εποχή, αλλά λιγότερα στις
0: θέσεις. Σαν να λέω για να μην παρεξηγηθούν όσοι μας ακούν από βόρεια και έχει ήδη ψόφο, ενώ εδώ δεν έχει ψόφο. Έτσι έχει μια δροσούλα, αλλά ψόφο δεν έχει και δεν χρειάζεται να του καλοριθεί. Στην Αθήνα. Εδώ τουλάχιστον που είμαστε εμείς στα νότια, έτσι να μην το διευκρινίσω. Πέρα από αυτά λοιπόν, υπάρχει και η επιβάρυνση στα υπόλοιπα.
1: Σωστό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Μου έλεγε χθες συνάδελφος, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της αγοράς, ότι θα υπάρχουν αυξήσεις από σήμερα 10 με 15% σε πολύ βασικά είδη. Όταν λέω βασικά είδη, του λέω τι εννοείς, και μου λέει καφές, τυριά. Δηλαδή δεν μου λέει ρε παιδί
1: δεδομένο.
0: Ναι, μου λέει τυριά, καφές.
1: Φέτα.
0: Δεν έχουμε πια τυριά.
1: Φέτα, πες το σε. Όχι, χύμα από το βαρέλι.
0: Ναι, τυποποιημένη. Την οποία καταλαβαίνεις και πιο εύκολα την ακρίβεια. Γιατί
1: ξέρεις πώς είναι
0: ακρίβεια.
1: 3 με 4 ευρώ πάνω.
0: Ναι, λοιπόν, λέει θα πάει στα τυριά σίγουρα 15% και ναι, στον καφέ. Τώρα, τι είναι το τυρί και τι είναι ο καφέ, είναι δύο προϊόντα τα οποία. Εγώ δεν λέω πως είναι ανελαστικά, θέλω να σου πω. Δεν κόβονται. Κόβεται και ο καφέ. Αλλά άμα σου κόψουν και τον καφέ. Ναι, όχι, λέω, κόβεται. Αλλά άμα σου κόψουν και τον καφέ, να ζούμε για να δουλεύουμε μόνο. Να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Να πηγαίνουμε ερχόμαστε στη δουλειά.
1: Ένα Τούρκο συγγραφέα είχε γράψει ένα συλλογή διηγημάτων.
0: Ναι.
1: Ο καφές και η δημοκρατία. Έλεγε ότι παλιά θυμάσαι υπήρχε το ρεβίθι, το κρυθάρι, ναι, που νερώναν το καφέ.
0: Στην γονείς
1: μας, οι γιαγιάδες μας και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και λέει, μας φτιάχνουν ένα καφέ με ρεβίθι, ένα με κρυθάρι. Το καταλαβαίνουμε με την πρώτη. Άρα ξέραμε και από δημοκρατία όσο ξέρουμε από καφέ. Ήταν το συμπέρασμα, το λέω, χιδέα και
0: μικρά. Εμείς έχουμε συνηθίσει να έχουμε και 652 λογιό καφέδες. Πραγματικά απορώ με τα παιδιά τα οποία παίρνουν τις παραγγελίες. Πώς τα θυμάσαι όλα. Εγώ έπαιρνα ως σερβιτόρος παραγγελία και σου έλεγε άλλο ένα βαρύ γλυκό. Σκέτο, ένα, άντε το extreme ήταν το ένα φραπέ γλυκό μεγάλα. Αυτό ήταν το extreme, έτσι. Τώρα σου λέει ένα διπλό καπουτσίνο, δεκαφεϊνέ, με, πώς το λένε, με μαύρη ζάχαρη, με κανέλα και πες και μεγάλα αμυγδάλου. Ναι. Και φαντάσου τώρα να είναι τέσσερις διαφορετικές παραγγελίες τέτοιες. Τι έτσι πρέπει είναι να θυμάται ο άλλος.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτά.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Ένας κωδικός υπάρχει σήμερα σε πολύ μεγάλο μέρος του

0: πολιτισμού. Μαθήστε τις τουλίπες.
1: Για βοήθεια λίγο, γιατί αυτό το χασά.
0: Ελλάδα, Ολλανδία.
1: Α, ναι, ναι, έλα, ναι. Απαράδεκτος, απαράδεκτος. Απαράδεκτος, απαράδεκτος, απαράδεκτος.
0: Και, νομίζω και τα νέα το έχουν, κύριο άρθρο, αλλά και εγώ θέλω να το πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά τα μεγάλα εθνικά κατορθώματα,
1: ναι,
0: της φυλής, ότι ξέρεις, εθνικοί ήρωες, ο Καραϊσκάκης κάνει πάσα στον Κολοκοτρώνη.
1: Ναι.
0: Αυτό όταν κερδίζουμε και όταν χάνουμε, τι είναι, όταν χάσουν τα παιδιά. Καμιά φορά,
1: ναι,
0: τι είναι, ξέρεις τι είναι, έτσι δεν
1: είναι,
0: να φύγει, να φύγει ο προπονητής.
1: Τι μουλάρι είναι αυτό, ναι, γιατί παίζει αυτός και δεν παίζει εκείνος. Ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός ο οποίος δεν παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 10 παρατέρα παίζουμε σήμερα.
0: Ναι, δεν είναι τραγωδία λοιπόν.
1: Η Τούμπα θα είναι καζάνι που βράζει, είναι βέβαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις πάει στην Τούμπα ποτέ?
0: Ναι, ναι.
1: Έχω πάει και εγώ.
0: Αλλά μικρός.
1: Κι εγώ μικρός και πέντε ξαναπήγα μετά.
0: Σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα.
0: Εγώ δεν ήμουν Ολυμπιακός, θα ήμουν ΠΑΟΚ, το λέω.
1: Αφού είπαμε, ότι είστε. Η γάβρη του Βοράκη βάζει η γάβρη του Νότου. Λοιπόν, όντως είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Οπότε ελπίζω και εύχομαι να είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, στο βαθμό όμως που. Τον οριακό που πρέπει για τους φιλοξενούμενους. Αν και ξέρεις, αυτοί οι παίκτες έχουν συνηθίσει να παίζουν σε μεγάλα γήπεδα, έχουν συνηθίσει να παίζουν σε δύσκολες έδρες. Και αν κάνουν μια κακό αποτέλεσμα, την Ολλανδία παίζουν, έτσι.
0: Ναι,
1: έχει πάρει παγκόσμια πρωταθλήματα, έχει πάρει Euro, έχει πάρει. Δεν παίζουν με τη.
0: Ο Αλέξανδρος Σωσόμογλου έχει κάτι που το οποίο είναι σωστό.
1: Με τις Μαλδίβες.
0: Που λέει ότι, παιδιά, είναι ένα μάτς που πρέπει η εθνική να κορυφώνεται κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σόν και καλά. Και να μην πετύχει, δεν πετύχει. Δεν
1: επίσης, κάθε ποδοσφαιριστής έχει κακές και καλές στιγμές. Mm. Λέω, ειδικά, ας πούμε, ο τερματοφύλακας, λέω τώρα εγώ, έτσι.
0: Mm.
1: Πώς το λένε, ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, ο Κωνσταντής ο Τζολάκης, διανύει μια περίοδο από αυτού φτού με το ματιά σου το παλικάρι, που είναι νομίζω η καλύτερη περίοδος που διανύει της καριέρας του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πες ότι άνθρωπος είναι, κανένα λάθος. Θα παίζω το φάνη τώρα όλοι μαζί. Τερματοφύλακα είναι. Το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται, ξέρεις, έτσι βγάζει μάτι.
0: Καλό, το τελευταίο το συζητάμε, είναι ο τελευταίος. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει ο Σωμόγλου και είναι σωστό, ότι ένα πράγμα που υπάρχει πια είναι ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην υπολογίζει μετά τα τελευταία αποτελέσματα την εθνική. Δεν σε υποτιμάει δηλαδή.
1: Όχι, σου λέει.
0: Και τι έχει λέει αυτή η εθνική? Ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Premier League, Τζολάκης. Ο βασικός αριστερός εξτρέμ της πρωταθλήτριας Αγγλίας Άρσεναλ, Τζόλης. Ο βασικός δεξιός εξτρέμ της Ντόρμουντ, Καρέτσας. Ένα από τα πιο καυτά πιστόλια των τελευταίων ετών στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, ο Παυλίδης. Είναι αλήθεια αυτά, δεν ψέματα.
1: Να σου παρασκορεί.
0: Αν ήταν ο Παυλίδης.
1: Και κλείνουμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα καθόμασταν σε ένα καφέ πριν 30 χρόνια, εμείς έτσι, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, και κουβεντιάζαμε για μπάλα όπως κάναμε στα νιάτα μας, ναι. Και λέγαμε ότι σε 30 χρόνια από τώρα η εθνική ομάδα της Ελλάδας θα είχε το βασικό τερματοφύλακα στην Πρέμιερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα κάναμε, τι θα κάναμε.
0: Έλατε.
1: Θα μας πετάχανε στη θάλασσα όλους μαζί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έλεγες ότι θα έχεις κατακτήσει Euro?
1: Καλά, ναι, που θα λέγεις, θα πάρεις Euro, ναι. Τι θα λέγαμε, θα γελάγα. Ποιο όμως το ζούμε σήμερα. Λοιπόν, όπως μας διατάσσει εδώ και πολύ καλά κάνει ο κύριος Ανούλης μας, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Στοδουλίδη, ενεργειακό σύμβουλο μηχανολόγο, για τις τιμές της ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πώς το λένε, πετρέλαιο κλπ. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να εγκλιματιζόμαστε.
0: Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Της εποχής από εδώ και πέρα.
1: Είναι και η ζέστη
0: λοιπόν,
1: και λοιπά.
0: Πάμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη.

0: 4.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Διαβάστε στην απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Λοιπόν, τα πολιτικά με τον Πρωθυπουργό, τις κίτρινες κάρτες και τα υπόλοιπα. Τη δεύτερη ώρα, παιδιά, πάμε τώρα να δούμε.
1: Να δούμε τι γίνεται με την καθημερινότητά μας και με τα θέματα τα ενεργειακά, τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θα απασχολήσουν και τους Ευρωπαίους στις 15 Οκτωβρίου. Μιλάμε για αντανακλαστικά Run-Tam Plan. Θυμάστε Run-Tam Plan.
0: Run-Tam Plan. Για σελίδα 3 και ούσκουν και έσκουζε στις 18.
1: Το έχουν πει εδώ μεταξύ 20 μέρες τώρα, ότι στις 15 Οκτωβρίου θα συζητήσουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση σε επίπεδο ηγετών, εννοώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό σύμβουλο μηχανολόγο μηχανικό. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, φίλε μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε σε εσάς, στο σταθμό και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ξέρετε, δύο ειδικοί σήμερα, εσάς και ο Ξενάκης.
1: Εσείς που τα λένε, ναι, αλλά και εγώ δεν είμαι ειδικός, ο άνθρωπος είναι ειδικός. Απλώς εγώ μαθαίνω από αυτόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος απαντάει χωρίς ερωτήσεις, γιατί ξέρει τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Δώστε μας μια εικόνα, λοιπόν, πού είμαστε και πού πηγαίνουμε.
2: Λοιπόν, η μεγάλη εικόνα είναι ότι έκλεισε ο Σεπτέμβριος με μια αύξηση στην χονδρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 20% από τα 133 ευρώ περίπου στα 160. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα, αύριο που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια του ρεύματος, θα υπάρχει από έως 20% κάποια αύξηση, την οποία μένει να δούμε ποια είναι και η εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πάροχοι. Σίγουρα δεν θα υπάρχει αποκλιμάκωση, θα έχουμε ή τα ίδια επίπεδα τιμών με το Σεπτέμβριο ή και μεγαλύτερες τιμές. Mm. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
1: Που σημαίνει?
2: Σημαίνει ότι...
1: Τι κάνει ο καταναλωτής, ναι, θέλω να πω.
2: Ναι, ο καταναλωτής.
1: Θα πει κάποιο, αλλά λέει, τι άλλο μπορεί να κάνει, μπα στην γλιτώση τίποτα. Λοιπόν, κλείνει τα φώτα, όπως το είπαν οι Ευρωπαίοι. Κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ και λοιπά.
2: Θα μας γυρίσουν στο μεσαίωνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε σήμερα τη ΔΕΗ, αν θα συνεχίσει να έχει το χαμηλό μπλε, το σταθερό με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο για 12 μήνες.
1: Πολύ καλή προσφορά.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Καλωσορίσατε, Εύη Κοσμά και Δερμάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες, γανίπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
3: 2000 FM.
2: Δεν έχει καμία αίσθηση.
12: Είναι που είπε να κλείνουμε τα φώτα και
2: ναι, ναι, δεν έχει καμία αίσθηση της πραγματικότητας. Ναι. Λέτε και εσείς σε άλλο πλανήτη. Ο άνθρωπος λέει ότι για να αντιμετωπίσουμε το υψηλό ενεργειακό κόστος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση. Να σβήσουμε τα φώτα, να μην κινούμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά μας προτείνει ένα άτυπο ενεργειακό lockdown. Ναι. Αντί να αποφασίσουν χθες, όχι αύριο, χθες όμως. Να ανασταλεί, εγώ λέω να καταργηθεί, αλλά εγώ λέω τώρα να ανασταλεί όσο είναι η περίοδος της ενεργειακής κρίσης το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και τι έγινε δηλαδή αν καθυστερήσει η πράσινη μετάβαση 5 μήνες, 6 μήνες, 8 μήνες. Σκεφτείτε ότι με αυτό το σύστημα των φόρων άνθρακα επιβαρύνονται από 25 έως και 35% όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Δηλαδή θα ήταν φθηνότερο το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο. Και όλα αυτά τα καύσιμα, εάν δεν υπήρχε αυτός ο φόρος άνθρακα. Γιατί δεν το αναστέλουν, δεν έχω καταλάβει. Και τι έγινε δηλαδή, έχουμε μία μικρή αύξηση στο ποσοστό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή τι θα γίνει, θα σβήσει ο πλανήτης.
0: Τώρα έχετε καμία αίσθηση αν ο Πρωθυπουργός εδώ ζητάει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
2: Τα ζητάνε και άλλα κράτη.
0: Και άλλα κράτη. Πολλά για να χρησιμοποιηθεί. Είναι τα υψηλά.
2: Θα
0: τελειώσω την ερώτηση μου. Να χρησιμοποιηθούν τα υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Εδώ έχουμε μία παραδοχή ότι ο ΦΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Δηλαδή πέφτει η ιστορία ότι μέχρι τώρα ότι δεν μπορεί, γιατί χάνεται, γιατί οτιδήποτε, και ζητάμε άδεια από την Ευρώπη. Αυτό τι πιθανότητες δίνετε εσείς, αν έχετε κάποιο ρεπορτάζ?
2: Μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι το θέμα των της στήρησης των δημοσιονομικών ορίων δεν βλέπω να το αλλάζει ή να το αναθεωρεί. Εγώ λέω ότι μπορούμε να κάνουμε μία άσκηση εντός δημοσιονομικών περιθωρίων, γιατί εάν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση, σας λέω, από τα 28 ευρώ να πάμε στα 20, σας λέω 8 λεπτά. Θέλετε να πάμε και παρακάτω, να πάμε στα 10. Δηλαδή, να κάνουμε μία μείωση που θα μειωθεί αντίστοιχα και ο ΦΠΑ. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη χειμερινή περίοδο ένα στους δύο δεν θα γεμίσει τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανση για να θερμάνουν τις πολυκατοικίες στα σπίτια τους, σκεφτείτε τι μείωση στην κατανάλωση θα υπάρχει και άρα μείωση στα έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Οπότε πρέπει να γίνει άσκηση να δεις πόσο σε συμφέρει εντός δημοσιονομικών ορίων να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε να μην μειωθεί περαιτέρω η κατανάλωση. Αυτή πρέπει να γίνει μια άσκηση, γιατί ξέρετε, με το 1,70, 1,65, 1,60, 1,50, σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να βάλει πετρέλαιο. Ναι. Πρέπει να γίνουν και αυτές οι ασκήσεις.
12: Και αυτές έχουν τη δυνατότητα, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν, ή οι πολυκατοικίες, εκείνη το πρόβλημα που οι μισοί μπορούν και οι άλλοι μισοί δεν μπορούν, θα έχουμε σκοτωμούς πάλι. Όπως είναι αυτά
2: πρόβλημα. Γιατί αυτό που λένε ότι το 26, παραδείγματος χάρη, έκλεισε η περίοδος θέρμανσης με 1,75 από τον Απρίλιο, δεν είχε βάλει κανείς. Γιατί μια χαρά ο καιρός, δεν έβαζε κανείς πετρέλαιο θέρμανσης. Το ξέρετε, έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Τον Απρίλιο είχε υψηλές θερμοκρασίες.
12: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν να μας πήγε καλά αυτός ο χρόνος.
2: Ναι, και ελπίζω να μας πάει και αυτός ο χειμώνας.
12: Αν δεν είναι θερμοκρασίες, καλά θα μας πάει. Μετά θα χρειαζόμαστε βέβαια ψυγεία να μπαίνουμε μέσα. Αλλά αυτό είναι πιο αργά λιγάκι.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε σοβαρό, όχι, έτσι, αυτά είναι.
12: τα βασικά είναι αυτά, νομίζω μας τα είπε.
2: Μένει να δούμε αύριο τις τιμές που θα ανακοινώσουν οι υπάροχοι στο ρεύμα, γιατί αύριο θα πρέπει να δούμε τελικά σε ποιο τιμολόγιο θα πάμε.
12: Με τη ΔΕΗ πρώτη από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι, που ουσιαστικά θα δώσει το κλίμα, το στίγμα, είναι που λέει ο Βασίλης, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
12: Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλά.
12: Καλημέρα. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά για την Ευρώπη που, και το ξαναλέω, πως ένας ευρωπαϊστής πολίτης, να το πω έτσι, που πραγματικά δείχνει αντανακλαστικά, τι να πω τώρα, ρανταμπλάν και αδικό το σκυλάκι των ρανταμπλάν νομίζω, και που δεν φρόντισε ούτε να γεμίσει αποθήκες φυσικού αερίου, δεν φρόντισε για τίποτα απολύτως. Αν η συμβουλή που έχει να δώσει ο αρμόδιος επίτροπος είναι κλείστε τα καλοριφέρ, χαμηλώστε τα φώτα και εντάξει, θα κάνουμε προφανώς. Αυτά τα έλεγε ο Κωνσταντάρας στη γυναίκα του. Που λέγε να πάρουμε ρε παιδί μου να φάμε κιμά, αλλά όχι ένα κιλό, ένα βόδι ολόκληρο. Να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Ναι, κατάλαβες. Στο σπαγκοραμένο.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος πάντως αν είναι έλλειψη αντανακλαστικών ή είναι πολιτικές επιλογές.
12: Όχι, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, αλλά λέω το αποτέλεσμα.
0: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολιτικές επιλογές.
12: Εγώ λέω το αποτέλεσμα. Ποιο είναι και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχουμε και μια σειρά πολύ ωραία αγγλικά, όμορφα μηνύματα, χιουμοριστικά, γιατί το χιούμορ καμιά φορά χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί κατευνάζει. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος γιατί σας συγχαίρω την ευθυκρισία και παρησία σας που είπε αυτό για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και λέει πολιτικά διαφωνούμε, είμαι με το σκουρί. Και αισθάνεται την ανάγκη να κάνει τη διευκρίνηση. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνει τη διευκρίνηση? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Αντρέας λέει καλά δεν καταλάβατε για την κίνηση που δεν έχει πολύ σήμερα. Βρέθηκε η λύση στο κυκλοφοριακό. Όσο πλησιάζει το 3 ευρώ στη βενζίνη, τόσο λιγότερα αυτοκίνητα είναι στο δρόμο. Με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι πια. Καλημέρα σας κύριε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό μένει να μας το πει κανένας υπουργός τώρα. Πλακαδάκι, έτσι. Να βγει και να πει, αν και ένα το είπε. Τόση κίνηση στον δρόμο, είπε. Δεν καταλάβατε ότι υπάρχει πολύ χρήμα ακόμα. Να εισπράξουμε. Κατρίνα λέει καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και στους φοιτητές μας στοιχείο. Η Έλενα λέει καλημέρα, παιδιά. Τι υπέροχη αρχή ήταν αυτή, Ξαρχάκος με Κόκοτα. Ξαρχάκος ήταν το τραγούδι. Ναι, έχει γράψει αριστουργήματα για το, και, για το, και για τον Κόκοτα ο Ξαρχάκος, όχι μόνο για τον Κόκοτα. Και το πώς σφίζει από ζωή αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι,
12: και πώς πραγματικά βιώνει όλο αυτό. Λοιπόν, χθες είχαμε και μια και ένα τσούγκρισμα έμεσο, δεν έγινε ευθύ. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Κυψέλη. Και ο Παγκογιάννης είχε βγει στο Αξιόν 24 μετά. Είπα εγώ αυτό που είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αυτό. Αυτό προφανώς να σας πω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Παγκογιάννης.
0: 1100.
12: Θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Και έκανε και μια επίθεση.
0: Τον έχουμε εδώ μία από τις επόμενες μέρες.
12: Για πολιτικούς λόγους, ας πούμε, έγινε η επίσκεψη Τσίπρα εκεί. Θα τον έχουμε μία από τις επόμενες μέρες. Θα κουβεντιάσουμε για την Αθήνα, βασικά έτσι, όχι για την κεντρική.
0: Συγγνώμη, για πολιτικούς λόγους θα έγινε, δεν γινόταν. Για να ψυχεί, για να πιούν καφέ. Ένας πρωθυπουργός να πάει κάπου για πολιτικούς λόγους το κάνει.
12: Για πολιτικούς
0: λόγους. Να σηματοδοτήσει ένα πρόβλημα που υπάρχει.
12: Για το όπως λέει ο Κοφαντζόπουλος, για τα ψηφαλάτσα.
0: Έτσι είναι. Και είναι σωστό και μακάρι να πηγαίνουν οι πολιτικοί όλοι σε αυτά τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης, και αυτό είναι μια απόδειξη.
12: Που γυρίζει την πόλη.
0: Ότι γυρίζει την πόλη και τη γειτονιά. Είναι μια απόδειξη ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές.
12: Το 28 είναι.
0: 9. Πώς είναι.
12: Νομίζω το
0: 24-25 πενταετία, δεν γίνει τώρα.
12: Νομίζω ότι θα γίνει
0: πενταετία.
12: Κάτω το τσεκάρο.
0: 28.
12: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr αλλά και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Λοιπόν, αυτά έχουμε αρκετά πολιτικά να πούμε. Φέρει πίνη για τη δήλωση Φλωρίδη χθες εδώ που έγινε μεγάλη συζήτηση και έχει μια ανάλυση ο Κουρτάκης σήμερα στη στήλη του στο Big Mouth Power Game, το πώς στηρίζει η αντιπολίτευση τον Γιώργο Φλωρίδη. Διότι όταν ζητάς από κάποιον πρωθυπουργό να παρετήσει έναν υπουργό, ουσιαστικά τον κάνεις να τον κρατήσει ακόμα και αν δεν θέλει.
0: Ναι.
12: Σωστά. Και πολλά
0: αυτό,
12: ακόμα.
0: Αυτό έχει δύο μετά όμως αποτελέσματα στο τυρί. Το πρώτο είναι να έχει δίκιο η αντιπολίτευση και ο πρωθυπουργός κρατώντας να έχει πρόβλημα.
12: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο, να μην έχει δίκιο η αντιπολίτευση και ο πρωθυπουργός να ευνοείται. Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ καλή, μαθαίνω, η συγκέντρωση της Χρυσοχοΐδης στο Περιστέρι χθες.
12: Ναι, άκουσα και τον κύριο Καλογεράπουλο, ο οποίος έριξε κάτι.
0: Τι?
12: Τον άκουσα και τον κύριο
0: Καλογεράπουλο. Θα έχουμε ηχητικό, θα το δούμε μετά τις 10.
12: Έχει ρίξει ο Καλογεράπουλο. Όχι προσωπικά σε κανένα, φωτογραφίζει όμως τους αυτούς που έχουν έρθει από άλλο χώρο, φωτογραφίζει τους καλαμοκαβαλάριδες. Έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση. Βουλευτής στη Δυτική Αττική και δήμαρχος σε Γάλλο επί δύο
0: χρόνια. Δύο τετραετίες.
12: Ένας λαϊκός άνθρωπος, ναι.
0: Και ο κύριος Μπακογιάννης, αλλά να το δούμε μετά, έκανε δήλωση στη γραμμή της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι, σε αυτή τη γραμμή.
12: Πώς το είπε,
0: θα τα πούμε αυτά μετά.
12: Γιατί τώρα αμέσως μετά θα δούμε λίγο το άλλο κομμάτι των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού που αφορά τους σερβίσερς.
0: Μεγάλο θέμα.
12: Και τους δανειολήπτες. Ναι. Με τον κύριο Νικολακόπουλο.
0: Ήταν η τρίπλα αυτή, λέγεται ότι ήταν το πυρακάκι. Σκέφτηκε δηλαδή εκεί που όλοι περιμένουν πώς θα γίνει για το πετρέλαιο, να μην συζητάνε μόνο την άκρη στο πετρέλαιο.
12: Ναι.
0: Να βάλει το ένα και το άλλο από τα δύο μαζί.
12: Καταρχάς έβαλε τις 120 δόσεις μέσα.
0: Τις 122
12: δόσεις. Τις οποίες γιατί δεν τις έβαζαν στη Θεσσαλονίκη, αν τις πούν στη Θεσσαλονίκη, για ένα μήνα πιο πριν, ρε παιδάκι, που τις λέγανε ο κόσμο.
0: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν πήγε καλά, ρε.
12: Δεν είχαν πάρει δημοσκοπήσεις ακόμα τότε. Βλέπουν ότι η βελόνα δεν κουνήθηκε και σου λέει μπα τη κουνήσουμε τη βελόνα. Λοιπόν, πάμε.
0: Έγινε αυτή η τρίπλα δηλαδή με του σέρβισε και το.
12: Αυτό
0: και
12: είναι ένα πολύ δόσεις. Καλό μέτρο και αν δει και την ανακοίνωση που έβγαλε το επιμελητήριο κ. Χατζηδοδοσίου, φαίνεται δηλαδή ότι που αναλύει και τι ακριβώ τα μέτρα. Είναι
0: και υποψιάζομαι και με αυτό κλείνουμε ότι επειδή είναι πρόεδρο του Eurogroup Πυρακάκη για να πιέζουν για την Ευρώπη, για απόβαση τη Ευρώπη, μήπω ξέρει κάτι. Κάτι ξέρει.
12: Κάτι ξέρεις, διάλογο. Μπουτσάς.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου.
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών, με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα, το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Η Έρη λέει στα Ιερή Πανάγου, στα γενέθλιά σας θα σας φέρω ένα κιλό φέτα, ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα κιλό καφέ. Ωραία. Θα τα μοιραστούμε αυτά έτσι. Στα γενέθλια του καθενός χώρια ή στα γενέθλια. Δεν έχουμε κοινά γενέθλια. Άλλη μέρα και
1: πλούσια.
0: Είναι πλούσια, έτσι. Αυτά λες και θα σου κάνει καμιά μείωση ο Κουρτάκης. Γιατί σου λέει αυτή έχει πολλά λεφτά. Πόθεν έσχε τώρα. Τώρα να πάει αδέα μέσα στην κυρία Πανάγου να την ελέγξει. Πού τα βρήκε εσύ όλα αυτά τα λεφτά. Να πάρει ένα μπιτόνι βενζίνη, ένα κιλό καφέ. Ένα κιλό καφέ. Τι λες ρε εσύ. Ένα κιλό καφέ. Καφέ είναι. Ναι, πρέπει να κάνει όσο κάνει κοκά. Ναι, αυτό εννοούσα. Που πήγε το μυαλό σου. Έχει και καφέινη, επαρκή και αυτή, οπότε ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη. Πολύ γραφότατο σήμερα, Ορέστης, να είσαι καλά. Τα έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχουν. Καλημέρα στο Δημήτρη που λέει: διευκρίνησα τους λόγους που ακούω την εκπομπή. Είμαι ομοειδεά της με αμφότερους, αλλά όχι σε όλα για να μην στεναχωριέστε. Δεν στεναχωριόμαστε, κύριε. Δεν στεναχωριόμαστε. Εδώ πέρα, πώς το λένε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα να έχουμε. Να μην συμφωνούσαμε σε όλα, θα ήταν και η ζωή πάρα πολύ βαρετή. Να το πούμε και αυτό.
2: Λοιπόν, ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης θα πάει στη Βουλή σήμερα και θα μιλήσει το μεσημέρι και θα καταθέσει δύο τροπολογίες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου, λέει η ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι.
2: Όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να παραμείνει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της. Είναι ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του. Διαβάζω τον τίτλο, να προλάβει να διαβάζω.
0: Ήταν η Σαντορίνη, χθες ήταν μια ωραία φωτογραφία χθες που δημοσιεύει το Big Mouth Power Game. Πάμε στον Γιώργο Νικολακόπουλο, τον πολύ γνωστό δικηγόρο, νομικό σύμβουλο Δελειπτών. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή.
0: Λοιπόν, εκεί που περιμέναμε μέτρα για τα καύσιμα, ξαφνικά μας ήρθαν και τα μέτρα για τους servicers και θέλουμε να μας πείτε αν αυτά έχουν ουσία, πόση ουσία έχουν, αν είναι ευνοϊκά, αν θα βοηθήσουν κάποιους και ποιους ενδεχομένως. Δώστε μας μια εικόνα.
3: Να σας πω, καταρχήν να πω εκ προημίου ότι σίγουρα οποιοδήποτε μέτρο γίνεται προς την κατεύθυνση της νομιμότητας της συμπεριφοράς των φαντς είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι κάτι που φωνάζουμε εδώ και καιρό και στις δικές σας εκπομπές, ότι η επικοινωνία, ακόμα και το απλό της επικοινωνίας με τα φαντς είναι δύσκολη, όσο μάλλον πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τελείως παράνομες συμπεριφορές, δηλαδή να κάνουμε συμφωνίες και να μην τις τηρούν, να προχωράνε ακόμα και σε πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Επομένως, παραδείγματος χάρη, η εξαγγελία για πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ.
0: Ένα παράδειγμα μας δίνετε, πότε μπαίνει αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ.
3: Ακριβώς. Όταν έχουμε μια συμφωνία με το fund ή το servicer, βασικά με το servicer, που λέει ότι ο Ξενάκης θα πληρώνει 500 ευρώ το μήνα και είναι ρυθμισμένη οφειλή, δηλαδή είναι
0: ενήμερη. Και εγώ τα πληρώνω.
3: Ακριβώς. Και ο Ξενάκης θα πληρώνει με επιμέλεια.
0: Και ξαφνικά μου λέει το φαν, εγώ το πουλάω το σπίτι αυτό.
3: Ακριβώς. Και ξαφνικά το φαν κοινοποιεί μια επιταγή προς πληρωμή, μια κατάσχεση και λέει ότι το σπίτι του Ξενάκη θα βγει σε πληστηριασμό σε 6 μήνες.
0: Α, 6,5 μήνες. Γινόταν αυτό, μου το έλεγε χθες ως τώρα, γινόταν. Δηλαδή, ενώ εσύ πληρώνεις κανονικά και σου είναι ίσχος, τι πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου και αν το σπίτι είναι δικό σου, το φαν μπορεί να το πουλήσει. Σωστά.
3: Ακριβώς. Γίνεται το εξής. Να προχωρήσει σε πληστηριασμό ακόμα. Έχουμε και περιπτώσεις που έχω και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αναστολής και παρόλα αυτά προχωράνε σε πληστηριασμό.
0: Με αποφάσεις αναστολής. Ναι.
3: Επικαλούνται ότι εκ παραδρομής έγινε ή εν πάση περιπτώσει βασίζονται στο γεγονός ότι ο δανειολήπτης, να το πω έτσι ομά, είναι εξουθενωμένος οικονομικά, μπορεί να μην έχει τα χρήματα να προχωρήσει άλλες δικαστικές ενέργειες, μπορεί να χάσει το δικόγραφο. Χθες δίκαζα μια περίπτωση που μας κοινοποίησαν δικόγραφο διαταγής πληρωμής μέσα στον Αύγουστο που απαγορεύεται αυτό.
0: Ναι.
3: Αλλά σου λέει μπορεί να το χάσει, να μην το δει. Εάν δεν κάνει ανακοπή, ουσιαστικά το οποιοδήποτε λάθος νομικό ελάττωμα του φαν θεραπεύεται. Είναι πολύ αυστηρή η δικονομία και υπέρ των δανειστών, υπέρ των τραπεζών. Έτσι λοιπόν αυτή
0: τώρα
3: η εξαγγελία.
0: Λοιπόν. Τι αλλάζει λοιπόν τώρα.
3: Σίγουρα σου λέει ότι για να απαντήσω στο παράδειγμα που ζητήσατε, για
0: ναι.
3: ότι. Εάν λοιπόν, για να μην χρησιμοποιώ το δικό σου όνομα, ο Νικολακόπουλος παρότι πληρώνει δεν προχωρά, του κοινοποιείται πρόγραμμα πληστηριασμού, έχει δικαίωμα ο δανειολήπτης να το καταγγείλει, ναι. να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ και να πάρει και ο Νικολακόπουλος 5 δόσεις πίστοση, δηλαδή να του επιστραφούν 5-5-25-2.500 ευρώ από το ποσό του δανείου που θα πλήρωνε. είναι κάτι θετικό, γιατί για πρώτη φορά έχουμε μια επιβράβευση, μια αποζημίωση του δανειολήπτη που ταλαιπωρείται, ναι, έστω με αυτές τις 5 δόσεις, για να καλύψει τα έξοδά του και την ταλαιπωρία του, γιατί μέχρι στιγμής υπήρχε...
0: Το σπίτι θα μπορεί να πουληθεί ωστόσο ή θα σταματήσει η διαδικασία?
3: Ακριβώς, θα σταματήσει η διαδικασία, θα ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη. Mm-hmm. Το δεύτερο θετικό είναι αυτό που με προλάβατε, ότι ακυρώνεται η διαδικασία αυτή και προφανώς θα δούμε και τις λεπτομέρειες, ακυρώνεται χωρίς δικαστική απόφαση, άρα χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα και ταλαιπωρία.
2: Να κάνω μια χαζή ερώτηση, πραγματικά χαζή. Δεν το ξέρω το θέμα, έτσι, το ξέρω Σωτήρης.
3: Ο κ. Σκουρή, εμπειρός νοσογράφος, σίγουρα δεν είναι χαζή.
2: Γιατί δεν γίνεται μια απαγόρευση στο να πουλείται, γίνονται όλες αυτές οι
0: διαδικασίες? Απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται με τον νόμο και τελειώνει η δουλειά, θέλω να πω. Γιατί πρέπει να γίνεται όλο αυτό στην πραγματικότητα?
0: Μα απαγορεύεται και παραβιάζουν τον νόμο αυτή τώρα. Αυτό σου λέει.
3: Ακριβώς.
0: Απαγορεύεται, παραβιάζουν τον νόμο και δεν έχουν κυρώσει τώρα. Γιατί για να παραβιάζει τον νόμο πρέπει να έχει κυρώσει. Τώρα λοιπόν βάζουν τις κυρώσεις.
2: Μα δεν θα μπορείς να το πουλήσεις. Αυτό λέω.
3: Και οι δύο απαντήσατε πολύ σωστά και το ερώτημα ήταν πολύ εύλογο. Mm-hmm. Δηλαδή να το πω απλά, πάντα λέω ότι αυτό που πάσχει η Ελλάδα είναι να υπάρχει ένας νόμος εφαρμογής των.
0: Σου λέει όμως δεν θα πάει, γιατί τα έξοδα είναι πολλά, ότι είναι κακομοίρης εξουθενωμένος, είναι αυτό και δεν θα πάει στα δικαστήρια.
2: Γι' αυτό, γι' αυτό να χρειάζεται ο νόμος που να λέει απαγορεύεται.
3: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν ο νόμος, παρότι υπήρχε νόμος που έλεγε απαγορεύεται, όπως σωστά είπε ο κ. Ξενάκης, όταν δεν έχει το φαντ άμεσα μια ποινή, σου λέει εγώ θα παραβιάσω τον νόμο σε χίλιους δανειολήπτες, οι 10, οι 20, οι 50 θα πάνε δικαστικός, οι άλλοι ή θα τα παρατήσουν ή δεν θα έχουν έξοδα, δεν θα έχουν τα έξοδα ή δεν θα βρουν το χαρτί. Άρα στους 950 θα έχω κέρδος. Ναι. Αυτή είναι η νοοτροπία των φαντς γενικότερα, ότι εφόσον δεν έχω άμεσα μια ποινή, τα δικαστήρια αργούν. Ξέρετε ότι οι ανακοπές για παρόμοιες διαδικασίες προσδιορίζονταν το 39, τώρα φυσικά με το νέο νόμο θα έρθουν πιο κοντά, αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν να φέρουμε πιο μπροστά ένα δικαστήριο, δηλαδή πιο άμεσα, και να πάρουμε μια αναστολή. Και φυσικά με δύο δικαστήρια τα έξοδα ήταν πολύ παραπάνω από τις δόσεις που πλήρωνε ο δανειολήπτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης στηρίζονται στο ότι δεν σου δίνανε χαρτί ότι θα έχει οφλήσει, γιατί σου λέει πόσες φορές θα με ενοχλήσει. Μία, δύο, τρεις, πέντε θα βαρεθεί. Κατάλαβες, και δεν θα στέλνει πια. Εγώ έκανα δύο μήνες για να πάρω για ένα αστείο ποσό. Βεβαίως ότι είχα ξοφλήσει. Όχι ότι χρωστάω, ότι είχα ξοφλήσει. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε χρόνο.
2: Ένα λεπτό έχουμε πραγματικά.
3: Λοιπόν, ναι, λέει τώρα πλέον θα, μέσα σε 45 μέρες, εάν δεν σου απαντήσουν εγγράφως στην ανάλυση του λογαριασμού, ναι, θα έχουν πάλι πρόστιμο και αυτό είναι θετικό.
0: Ναι.
3: Αυτό που είπατε προηγουμένως, που λέγαμε το παράδειγμα για τη μην συμφωμόρφωση στη σύμβαση, στη ρύθμιση που έχουμε κάνει χθες, δεν κατά περίπτωση, όπου δεν μας είχαν δώσει τη σύμβαση ρύθμισης, εμείς πληρώναμε κανονικά και προσπάθησα στο δικαστήριο να αποδείξω την σύμβαση, την συμφωνία με τα mails. Διότι, όπως σωστά το είπατε προηγουμένως, δύο μήνες με πίεση σε δώσαν το χαρτί της εξόφλησης. Φανταστείτε πόση πίεση κάνουμε για να μας δώσουν τη σύμβαση ρύθμισης. Λένε εντάξει, ρυθμίσεις.
1: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
16: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρευε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
14: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Πούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Σκιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
25: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
0: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
0: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
2: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
27: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
26: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
28: 2000 FM.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
30: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
31: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
32: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
33: Παρακαλώ.
34: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
35: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
36: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
37: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
38: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
37: Δηλαδή?
38: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
37: Τι έχει το μενού?
38: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
37: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
38: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
37: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
38: έτοιμο.
37: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
38: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
37: πίσω από την κεντρική πλατεία.
38: 22 731 00 331, ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
37: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
37: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
37: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
37: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30%.

0: με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, καλό μήνα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78, 2000FM.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πρώτη του μήνα και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι Παγκόσμια ημέρα του παππού και της γιαγιάς. Οπότε όσοι έχουν παππού και γιαγιά, τους κάνω μια μεγάλη αγκαλιά όσο τους έχουν. Ανεκτίμητη αξία ο παππούς και η γιαγιά. Και πάμε σε ένα πραγματικά περιστατικό που οι περισσότεροι νομίζαμε ότι βλέπαμε, είχε υπερδευτεί μάλλον το κανάλι και βλέπαμε μια ταινία.

0: Αστρόμου. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Μιχάλη Σπαρνιά εδώ δίπλα μου.
1: Καλημέρα.
0: Για πες, θα αναφερθούμε τώρα στο περιστατικό.
1: Ποιο το, αυτό την αεροπειρατεία.
0: Αεροπειρατεία, ναι.
1: Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν το παρακολούθησα χθες. Μάλλον το είδα φευγαλέα και δεν του δώσα και ιδιαίτερη σημασία.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο.
1: Λοιπόν, το βλέπω σήμερα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το οποίο όντως είναι. Να πω εντάχει έτσι.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Για αυτούς που δεν το είδαν σαν και εμένα, ας πούμε. Χθες ξεκίνησε ένα αεροσκάφος από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίδε. Το Ισραήλ, δηλαδή. Mm-hmm. Έφυγε να πάει στο Ισραήλ. Ξαφνικά, για ένα λόγο ο οποίος είναι αδιευκρίνιστος αυτή τη στιγμή, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη του αεροσκάφους και επιχείρησε συνέχεια να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτό έχασε απότομα ύψος.
0: Για φαντάσου 14.000 πόδια.
1: Ναι, 14.000 πόδια είναι 4 χιλιόμετρα.
0: Παιδιά, είναι βουτιά.
1: 4 χιλιόμετρα. Σε περίπου ένα λεπτό, ναι.
0: Δεν θέλω να φανταστώ.
1: Άρα δηλαδή κατέβαινε.
0: Τους επιβάτες.
1: Φαντάζομαι ότι όποιος, όσοι αντέξανε και δεν έφυγε κανένας από καρδιακή προσβολή.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα ξαναμπούν στο αεροπλάνο.
1: Δεν ξέρω αν θα ξαναμπεί στο αεροπλάνο.
0: Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μη σου τύχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα στη συνέχεια ο κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, γιατί η πόρτα του πιλωτηρίου από τη στιγμή που είναι μέσα κλείνει και ανοίγει μόνο από μέσα, δεν είναι για απέξω η πόρτα για λόγους ασφαλείας. Τώρα εκεί επιβάτες και μέλη του πληρώματος μπόρεσαν να μπουν μέσα και να επέμβουν και να ξαναπάρουν το αεροπλάνο, μάλλον να πάρουν το αεροπλάνο από τα χέρια του παλαβού, να το πω έτσι, και να το δώσουν πάλι πίσω. Υπήρχαν, λέει, και δύο εφεδρικοί πιλότοι όλους τυχαίως μέσα στο αεροπλάνο ή υπάρχουν συνεχώς, δεν ξέρω ποια, μπορεί να είναι και πολιτική της εταιρείας αυτή.
0: Είπανε ότι μπορεί να ήταν και τυχαίο, μπορεί όμως να ήταν και πολιτική της εταιρείας, γιατί είναι λίγο απίθανο το να βρεθεί ένας επιβάτης ο οποίος είναι και πιλότος και ξέρει να πιλοτάρει.
1: Κοιτάξτε, επειδή.
0: Και να ισχύει, λέει, το πιλωτήριο, άκουγα σήμερα.
1: Ό,τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, ισχύει λίγο πολύ παγκοσμίως. Αν πληρώνεις δύο πιλότους από 100 ευρώ, δύσκολα θα αυξήσει το κόστος και θα βάλεις άλλους δύο να κάθονται και να πηγαίνουν βόλτα με τα αεροπλάνα.
0: Αυτό λίγο, έτσι. Είναι λίγο δεν περίεργο ξέρω. Αυτό.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μας αφορά. Εμάς, εμείς δεν είμαστε ιδιωτική αρχή. Εμείς τώρα ένα σχόλιο κάνουμε στο ραδιόφωνο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, είχαμε νομίζω πάρα πολλά χρόνια να δούμε αεροπειρατεία γενικά.
0: Ναι, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε αεροπειρατεία γενικά.
1: Τώρα βεβαίως να δούμε και τι είναι αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γιατί
0: είναι,
1: μπορεί γιατί να μην είναι και. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο προσωπικό.
0: Α, λες προσωπικό.
1: Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Θα το δούνε τώρα οι ιδιωτικές αρχές. Πάντως, γιατί ξέρετε, τώρα είναι και αφορά το Ισραήλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αφορά το Ισραήλ. Ένα. Δεύτερον.
0: Και κάποιοι λένε για Ιράν ότι εμπλέκεται.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα πούμε. Μην πούμε με συνδετικές λογικές.
0: Δεν θα πούμε. Αυτά λέμε τι ακούμε.
1: Αλλά μπορεί, ας πούμε, να είναι, να μην είναι και τι. Κάτι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σίγουρα είναι σε ένα αεροπλάνο που ένας τρελός έκανε αυτό που έκανε. Αλλά ας αφήσουμε τώρα, θα βάλουμε.
0: Αναστέλλονται εξάλλου όλες οι πτήσεις, διαβάζω, της Fly Dubai εν μέσω έρευνας. Ανακοίνωσε λοιπόν την αναστολή όλων των πτήσεων. Η αεροπορική εταιρεία χαρακτήρισε την κίνηση προσωρινή προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αρχών. Πρόσθεσε ότι διατηρεί στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα επανεξετάσει το μέτρο αναστολής μόλις υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Και εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι ασφαλείας στους πιλότους. Ναι, τώρα δηλαδή πώς μπήκε αυτός με το μαχαίρι.
1: Κοίταξε τώρα, να δεις τώρα τα πονηρά πώς γίνονται. Βγαίνει, διαβάζω τώρα εδώ, γιατί και τώρα την βλέπω την είδηση. Βγήκε ο εκπρόσωπος του γραφείου, εκπρόσωπος τύπου του γραφείου Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κ. Νετανιάχου, ο κ. Ντόρον Σπίλμαν, και δήλωσε το εξής, ότι για κάθε πιλότο που θα πετάει προς το Ισραήλ θα γνωρίζουμε την ταυτότητά του, ποιος είναι, και θα διενεργούμε κάθε είδους έλεγχο ασφάλειας.
0: Έτσι.
1: Για κάθε πιλότο.
0: Είναι πολύ βαρύ τώρα αυτό για το Ισραήλ να πετάξει με μαχαίρι, έτσι.
1: Ναι. εντάξει.
0: Που δεν σε αφήνουν εδώ να έχει την πτήση.
1: Τον ηχοκόπτη παίρνει καλά και σου λένε.
0: Πήραν ένα νέο ηχοκόπτη που μου είχε φέρει από την Ελβετία ο Κώστας ο Τζίχας τότε που ήμουν στη Χαραυγή. Πάει, έκλαψα για αυτό το ειδικό ωραίο κίκ. Γιατί, ήταν όσο το, ούτε το ένα δάχτυλο δηλαδή του χεριού, πολύ μικρό.
1: Νεράκι δεν μπορείς να πάρεις.
0: Νεράκι δεν μπορείς. Και μπαίνει ο συγκυβερνήτης με μαχαίρι ή δεν ελέγχονται καθόλου αυτοί όλοι.
1: Ποιος ξέρει.
0: Και τυχαία, έβλεπα χθες ένα έργο που είχε ακριβώς σχεδόν την ίδια αεροπειρατεία και λέω, είδες, λοιπόν, μπαίνουν
1: εγώ
0: και στα χθες, αυτιά.
1: Εγώ χθες έβλεπα μάλλον ένα άλλο έργο. Τι? Ήταν ένα παλιό, μια δεκαετία του 80, ένα ελληνικό.
0: Όχι.
1: Καταλήψεις στα σχολεία.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Στο έργο τι έγινε τώρα. Λοιπόν, έγινε κάποια κατάληψη και είχαν συλλάβει κάτι μαθητές στο έργο αυτό και τους είχαν οδηγήσει και οι μαθητές αυτές είχαν περάσει ολόκληρο το βράδυ 5 μαθητές στο αστυνομικό τμήμα.
0: Μα πώς γίνεται, όλα τα ίδια? Και εδώ τώρα 5 είναι στο αστυνομικό τμήμα.
1: Α, είναι 5. Ναι. Πού, τι, εδώ στη Σάμο, 5 μαθητές.
0: Εδώ στη Σάμο.
1: Κοίταξε να δεις,
0: λοιπόν,
1: έπαθα αυτό που είπατε εσύ.
0: Εγώ έβλεπα την ταινία
1: τα κανάλια και νόμιζε ότι ήταν αεροπειρατεία. Και εγώ τώρα μάλλον έβλεπα ειδήσεις.
0: Βέβαια, εκεί ήταν η αεροσυνοδός που έβγαλε από τη μέση τους πιλότους.
1: Άσε τώρα, σ' άρεσε πολύ η ταινία. Επέστρεψε αυτή που σου λέω εγώ τη δεκαετία του.
0: Πάμε τώρα στις καταλήψεις. Από χθες ξεκίνησαν καταλήψεις στα δύο γυμνάσια της πόλης. Στο Γενικό Λύκειο, το επαγγελματικό λέει ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε μάθημα, αλλά είναι κοινή είσοδος και δεν μας επιτρέπει να μπούμε. Οπότε ναι, συμπαραστεκόμαστε στους μαθητές του ΓΕΛ. Σήμερα λοιπόν το πρωί μαθαίνουμε ότι εχθές το βράδυ, από το απόγευμα μάλλον αργά, ξεκίνησαν κάποια τηλέφωνα στους διευθυντές των δύο σχολείων, των γυμνασίων της πόλης, του Δευτέρου δηλαδή γυμνασίου και του Πειραματικού, και είχαν τηλεφωνικά κληθεί 3 μαθητές, τηλεφωνικά δεν πήγανε στο χώρο του σχολείου, πήρανε γονείς και μαθητές να πάνε στην αστυνομία. Οι πληροφορίες μου μέχρι χθες ήταν ότι είναι 3 τα παιδιά. Οι διευθυντές έφυγαν, ο διευθυντής του δεύτερου γυμνασίου γύρω στις 3.30, όχι με τη διαδικασία του αυτοφόρου, έχει ήδη δώσει 5 καταθέσεις, θα δώσει και σήμερα. Και η διευθύντρια του Πειραματικού έφυγε λίγο νωρίτερα. Σήμερα και τα δύο βέβαια σχολεία αυτά έχουν λήξει την κατάληψη, πρέπει
1: λειτουργούν,
0: να πω. Λειτουργούν κανονικά. Άλλα
1: πρωί
0: μέσω WebEx και άλλα παιδιά,
1: όχι,
0: του Πειραματικού ήδη πήγαν, λέει, μερικά και κάνουν μάθημα στην τάξη. Ίσως δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό.
1: Επειδή τυχαίνει και έχω παιδί στο Πειραματικό,
0: ναι, σίγουρα,
1: αυτή τη στιγμή. Ενώ μέχρι χθες το βράδυ ξέραμε για WebEx, σήμερα το πρωί όταν σηκωθήκαμε είδαμε μήνυμα, είδαμε το email, δηλαδή που έρχεται υπηρεσιακά, όχι κάτι προσωπικό, το οποίο λέει ότι κανονικά έληξε η κατάληψη κανονικά το πρωί στο σχολείο. Τώρα βεβαίως επειδή ο χρόνος ήταν τέτοιος, ενδεχομένως κάποιοι να μην,
0: ναι,
1: το είδανε.
0: Σωστά.
1: Και να έχουν ετοιμαστεί για το
0: WebEx. Έγινε αυτό από ό,τι έμαθα, γιατί έφυγε νωρίτερα η διευθύντρια του Πειραματικού και μπόρεσε να ειδοποιήσει. Ο διευθυντής του δεύτερου γυμνασίου έφυγε 3.30 και θεώρησε ότι εκείνη την ώρα δεν είναι σωστό να στείλει μήνυμα. Οπότε τ' άφησε το πράγμα όπως είναι, WebEx, και από αύριο κανονικά.
1: Ναι.
0: Στο Γενικό Λύκειο κάνανε συνέλευση και περιμένουμε να δούμε τι απόφαση έχει ληφθεί και θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται για το επαγγελματικό λύκειο από το Δημήτρη εκ μέρους μου, ναι. Για να δούμε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι 5 μαθητές σήμερα είναι ακόμη στο αστυνομικό τμήμα και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, να μάθουν και οι εκπαιδευτικοί περισσότερα. Θα έχουμε την κυρία Πέννη Δεμερτζή, την πρόεδρο της ΕΛΜΕ.
1: Να πω κάτι.
0: Σε λίγο.
1: Έχουμε εικόνα, ας πούμε, πώς κρατούνται.
0: Αυτό είναι λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υφίσταται πλέον το άσυλο για πανεπιστήμια, σχολεία. Είναι παράνομη κατάληψη.
1: Τα σχολεία, οι σχολικές μονάδες δεν είχαν άσυλο, τα πανεπιστήμια.
0: Δεν είχαν, απλά υπήρχε ίσως μια ανοχή. Τώρα ίσως... ορίστε.
1: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ισχύει αυτό το περί ασύλου. Αλλά το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν, τα παιδιά έχουν κάθε δικαίωμα καταρχήν να εκφραστούν και να αντισταθούν, εν πάση περιπτώσει, να αντιπαρατεθούν σε κάτι το οποίο δεν θεωρούν σωστό. ας το δούνε και σαν ένα μάθημα, υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να καταλάβουν ότι όλο αυτό του είδους και οι απεργίες και όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και όλος ο ακτιβισμός γίνεται και χάνεις κάτι. Όχι θα χάσεις μόνο μάθημα, δηλαδή όταν απεργείς θα θυσιάσεις το μεροκάματό σου, θα θυσιάσεις χρόνο από το να πας κάπου αλλού, να πας να... Ας το δούμε έτσι. Από την άλλη είναι λίγο σκληρό να
0: πηγαίνουν στο τμήμα τώρα,
1: να παίρνεις παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου, τα οποία ουσιαστικά του δημοτικού είναι. Γιατί τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα-δύο πρέπει να είναι.
0: Πόσο είναι το δεύτερο γυμνασίου, πρώτη δευτέρα γυμνασίου,
1: τώρα τι είναι, σιγά. Αλλά βεβαίως από την άλλη η αστυνομία δεν λειτουργεί και αυτοβούλος. Δεν είναι.
0: Πρέπει,
1: έχει ένα νόμο να τηρήσει. Έχει και πάνω από την αστυνομία, είναι και η εισαγγελική αρχή. Είναι. Εντάξει, δεν είναι θέμα κάποιος να κάνει τα στραβά μάτια αποκλειστικά. Πρέπει να υπάρχει και μια, αν θέλετε, ένα balance, μια ισορροπία μεταξύ της εφαρμογής του νόμου. Και τις,
0: από ό,τι έμαθα, Μιχάλη, πήγαν το βράδυ με τον διευθυντή του δευτέρου γυμνασίου να δούνε αν υπάρχουν ζημιές. Δεν υπάρχουν ζημιές στο γυμνάσιο.
1: Ξέρω ότι στο Λύκειο έχουν εντοπιστεί.
0: Στο Λύκειο έχουν βάλει ατλακόλ στις κλειδαριές, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλαχτούν οι κλειδαριές. Τώρα δεν ξέρω περαιτέρω. Αυτές είναι κάποιες πληροφορίες. Υπήρξαν οι φωτογραφίες που έδειχναν τους κάδους να έχουν κλείσει την κεντρική πόρτα. Αυτό κινητοποίησε ίσως μετά από καταγγελία ή αυτοβούλος, εισαγγελική παρέμβαση. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι που πρέπει, είναι πολύ αδιευκρίνιστα όλα και πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο τι μεταφέρουμε. Εμείς κρατάμε ότι
1: απλά
0: κάποιοι...
1: αυτό που δεν ξέρω είναι πώς κρατούνται τα παιδιά,
0: ναι,
1: στο αστυνομικό τμήμα. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, και όταν πρόκειται, όταν πρόκειται για ανήλικους, ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφόρου. Τι γίνεται αυτό? Αν κάποιος από την αστυνομική διεύθυνση θα μπορούσε να μας...
0: Το αυτόφορο δεν μπορεί να είναι αυτόφορο όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έλα εδώ να δώσεις κατάθεση.
1: Όχι, μην το λέτε. Αυτό μπορεί,
0: δεν τους έπιασαν μέσα στο σχολείο.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτό. Ας μας το πει κάποιος,
0: ή
1: κάποιος δικηγόρος, αν υπάρχει δικηγόρος. Ναι. Που έχει εμπλακεί στην υπόθεση, ή αν κάνει κάποιο αστυνομική, από την αστυνομική διεύθυνση, εκτός αέρα, αν θέλει να μας διευκολύνει και εμάς στο έργο μας και να μην λέμε και εμείς ανακρίβειες ή πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς έτσι, στο περίπου, ας κάνει τον κόπο να έρθει σε επαφή μαζί μας. Τα τηλέφωνα μας όλοι τα γνωρίζουν και μπορούν να τα βρουν.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα με ενημέρωσαν το επαγγελματικό λύκειο κάνει κανονικά μάθημα. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν ανοίξει πόρτες και κάνει κανονικά μάθημα και το ΓΕΛ. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τι. Εάν είναι σε κατάληψη, πώς κάνει το επαγγελματικό λύκειο? Είναι κλειστή η κεντρική πόρτα. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την κυρία Πατρίτσια Χατζηιωαννίδου και να δούμε, Δημήτρη, εάν αποφάσισαν υπέρ ή κατά τη συνέχιση της κατάληψης. Αυτά τα 15 μελή που ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν φέτος, είναι ό,τι υπάρχει από πέρυσι.
1: Νομίζω είχαν εκλογές την Παρασκευή.
0: Τώρα πρόσφατα είχανε.
1: Αν είχαν ή στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ή στην αρχή αυτής της εβδομάδας.
0: Τότε θα έχουν νέα συμβούλια.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το να θα το δούμε αυτό και να το δείτε εσείς μάλλον στην εξέλιξη της εκπομπής, να πούμε για τον λόγο για τον οποίο τα παιδιά διαμαρτύρονται.
0: Σαφέστατα, από χθες βέβαια, και να το ενημερώσουμε και σήμερα για κάποιους που μπήκαν τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Τα παιδιά διαμαρτύρονται διότι υπάρχουν αποφάσεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να γίνει σύμπτυξη μαθητικών τμήματων. Που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν τα παιδιά στην πληροφορική, στο μάθημα ξένων γλωσσών 27-28 ή στην καλύτερη περίπτωση 24-23. Θεωρούν ότι είναι πολύ μικρές οι αίθουσες. Είμαστε σε μία περίοδο ακόμη έκτακτης ανάγκης. Είμαστε σε ένα νησί που έχει περάσει ένα σεισμό. Αναρωτιούνται λοιπόν και λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί όλοι, και οι μαθητές σε περίπτωση σεισμού, πώς θα φύγουμε από μια τάξη τέτοια και πώς μπορεί όλο το σχέδιο να εφαρμοστεί. Αυτά είναι τα κυρίαρχα αιτήματα. Και υπήρξε, ναι, η παράσταση διαμαρτυρίας προχθές.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Αλλά νομίζω να το. Γιατί τώρα, αν κάποιος δεν το έχει παρακολουθήσει το θέμα, σου λέει, έχει στο μυαλό του και συνήθως αυτό γίνεται. Ειδικά δεν έχεις και παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Λες, όμορφα, θέλουν να γλιτώσουν μάθημα. Εντάξει, σε ένα παιδί πάντα ισχύει αυτό, έτσι.
0: Και εμείς αλλά... τα περάσαμε.
1: Σε ένα παιδί πάντα ισχύει αυτό, αλλά τώρα υπάρχει και το WebEx, οπότε τα παιδιά ουσιαστικά δεν γλιτώνουν μάθημα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, γιατί τι γλιτώσανε εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν και στο προφορικό λόγο δεν υπάρχουν εισαγωγικά, τι γλιτώσανε λοιπόν χθες, γλιτώσανε τη χθεσινή ημέρα. Σήμερα κανονικά θα κάνανε μάθημα ούτως άλλως
0: μέσω
1: WebEx, τόσα παιδιά δεν ήταν εκεί, θα παίρνανε και τις απουσίες.
0: Ότι το Λύκειο, το Γενικό, έχει αποφασίσει να κάνει μέχρι και αύριο.
2: Ωραία.
0: Αύριο το μεσημέρι θα λήξει την κατάληψη το γελ της ΣΑΜΟ, ενώ κανονικά στα θρανία τους με κάποιο τρόπο μπήκαν από αλλού, τους επέτρεψαν να μπουν, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να άνοιξαν κάποια πόρτα δίπλα.
0: Ναι. Αυτό κρατάμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Τίποτα. Απλά για μένα το βασικό ερώτημα είναι πώς, τι γίνεται με τους μαθητές, πώς βρεθήκαν στο τμήμα, αν κρατώνται, γιατί κρατούνται, αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Αυτό είναι για μένα το βασικό, δηλαδή, που πρέπει να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως το γεγονός ότι αυτό γίνεται, δεν γίνεται ούτε καν στα μεγαλύτερα παιδιά του Λυκείου, γίνεται στα πιο μικρά
0: του γυμνασίου. Αυτό είναι που μου κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση.
1: Κοιτάξτε, τώρα εγώ πονηρά σκεπτόμενος θα πω ότι είναι και μια προσπάθεια να δοθεί, δίνεται και ένα μήνυμα, και όσο πιο μικρό είναι το παιδί που θα του δώσει το μήνυμα, τόσο πιο καλά θα το...
0: Θα το
1: διατυπώσει, δηλαδή πιο ότι κοίταξε να δεις, εδώ μην μπλέκεις, έτσι.
0: Ναι. Πάρκουμε. Άρα μπορεί να
1: δεν θέλω να πω,
0: δεν τη λέω τη λέξη.
1: Θέλω να πιστεύω το ότι υπάρχουν, ναι, λόγοι, ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η αστυνομία εφαρμόζει αυτό που πρέπει να εφαρμόσει. Αλλά που κάνει εντύπωση, τι λόγοι, τι έγινε πια στο γυμνάσιο, στα γυμνάσια της ΣΑΜΟ, τα οποία...
0: Ναι, τόσο πολύ πια.
1: Να έχουμε 5 παιδιά να είναι τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα. Φαντάζομαι να ήταν και γονείς, γιατί δεν είναι ανήλικα.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούν
1: τώρα
0: να επικοινωνήσουν ούτε από οι εκπαιδευτικοί, ούτε με τους γονείς.
1: Γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς.
0: Άρα τους έχουν πάρει τα κινητά. Αυτό είναι ένα θέμα. Μα, δηλαδή, μου έρχονται συγκεκριμένες οι πληροφορίες, μία-μία.
1: Αν μπορεί κάποιος να μας διαφωτίσει, να μας στείλει ένα μήνυμα, κάτι, να δούμε τι γίνεται, ευχαρίστως, ή αν κάποιος δικηγόρος έχει εμπλακεί με την υπόθεση και μπορεί να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες, να το δούμε, γιατί τώρα μπορεί να λέμε και πράγματα τα οποία να μην ισχύουν και να δημιουργείται μια αναστάτωση.
0: Ναι, χωρίς να υπάρχει λόγο.
1: Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο σημερινή εποχή να παρερμηνευτούν γεγονότα. Το είδαμε και προχθές με τη σχολική μονάδα εκεί στα Λιώσια, στην Αθήνα. Το οποίο...
0: Τραγικό.
1: Τραγικό από όλες τις απόψεις. Συγγνώμη, τραγικό από όλες τις απόψεις. Και χωρίς... Δεν έχω διάθεση να κάνω μάθημα σε κανέναν. Ειδικότερα τώρα εμείς εδώ δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε νεαρούς συναδέλφους, αλλά τα παιδιά τα σημερινά, οι συνάδελφοι οι δικοί μας σημερινά, οτιδήποτε βλέπουν στο διαδίκτυο το θεωρούν ότι είναι είδηση. Ό,τι σαχλαμάρα δούνε και κυκλοφορεί θεωρούν ότι αξίζει να δημοσιευθεί. Και μπορεί στη λογική του διαδικτύου αυτό να όντως να έχει... Να είναι θετικό, δεν ξέρω. Αλλά σε εμάς που, θα το πούμε καμάρι, στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, φιλτράρουμε. Είμαστε εδώ για να φιλτράρουμε. Όχι να φιλτράρουμε με τη λογική να μην μαθαίνει ο κόσμος. Να φιλτράρουμε με τη λογική ο κόσμος να μαθαίνει αυτά που είναι αλήθεια και από αυτά που πρέπει να μάθει, και όχι να ασχολείται με σαχλαμάρες. Και με πράγματα τα οποία τώρα είδατε, το πήρανε και κοντά στον έναν το παίρνει και ο άλλος μετά.
0: Και έγινε ένα χαμός.
1: Ναι, και η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο. σε μια περιοχή η οποία μόνο και μόνο όταν ακούς που βρίσκεται η περιοχή
0: καταλαβαίνεις πρέπει, ποια να, τύχη.
1: Πρέπει να πονηρεύεσαι
0: ναι.
1: για το ποιο μπορεί να είναι το περιβάλλον.
0: Και δηλαδή, να φοβάσαι και για την ίδια την καθηγήτρια.
1: Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και βέβαια, το ξαναπώ και ως πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και εμείς στα μέσα ενημέρωσης όταν παράγουμε κάτι και το κάνουμε και με πολύ μεγάλη ευκολία δυστυχώς πλέον. Και,
0: ορίστε. Έτσι είναι.
1: Η ταχύτητα δεν τα δικαιολογεί όλα, Δημήτρη. Η ταχύτητα, γιατί έχουμε θυσιάσει τα μέσα ενημέρωσης, εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό, έχουμε θυσιάσει την εγκυρότητα για χάρη της ταχύτητας. Και έχουν γραφτεί απίστευτες, να μην πω τη λέξη, απίστευτες βλακίες, απίστευτες βλακίες, οι οποίες δεν ισχύουν και σε πανελλαδικό και σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο. Και πολλές φορές, δεν είναι μία και δύο, πολλές φορές. Σε μια λογική, και άντε να σου πω κάτι κιόλας, τώρα να το προλάβει το CNN από το BBC, το καταλαβαίνω. Να το.
0: Να έχει τώρα το προλάβει
1: Βιολέτα από το Μιχάλη, όχι ρε φίλε. Κάτσε, γράψε το 10 λεπτά αργότερα και γράψε πράγματα τα οποία ισχύουν. Μην μπαίνουμε τώρα σε αυτές τις λογικές. Και το λέω γιατί την έχουμε πατήσει όλοι. Δεν αφορά έναν έξω από εδώ.
0: Βέβαια.
1: Αφορά και εμένα, αφορά και τη Βιολέτα, τη αφορά όλους αυτό. Λίγο προσοχή θέλει. Όχι λίγο, πολύ προσοχή.
0: Και πάμε και στ' άλλο βέβαια. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει. Ταχύπλοα, χθες το βράδυ είχαμε πάλι στη μία η ώρα. Το ταχύπλοο της CJET έφερε 150 μετανάστες. Σήμερα με το πλοίο της γραμμής θα φύγουν 200. Πάνε και έρχονται. Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Είπε ο υπουργός, θα σας κρατάω το επίπεδο διαχειρίσιμο. Αλλά κάτι πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί να είναι και άδειο.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε.
0: Εντάξει, όχι, δεν πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. Πρέπει, την είδηση μεταφέρω.
1: Να πω κάτι. Είδηση,
0: σε λίγο δεν θα αποτελεί είδηση.
1: Ο συγχωρεμένος Φιλιππόπουλος τι έλεγε. Είδηση είναι όταν δαγκώσει άνθρωπο στο σκύλο.
0: Όχι
1: ο σκύλο στον άνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα σκύλο που δαγκώνει τον άνθρωπο.
0: Αυτό.
1: Για να το φέρω σε αναλογία. Άρα αυτό έχει πάψει να είναι είδηση.
0: Έτσι. Έχει πάψει.
1: Έχει πάψει, δεν είναι είδηση. Έχει πάψει. Έγινε είδηση για ένα διάστημα.
0: Την πρώτη φορά γιατί.
1: Ναι. Να το πω, γιατί ήταν λαθασμένος ο χειρισμός της Δημοτικής Αρχής. Δεν έπρεπε να τσιμπήσει με το θόρυβο στα social και να βγει και να κάνει επαναστατική γυμναστική. Λοιπόν, έπρεπε να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Παρασύρθηκε από τις φωνές και αντιπολίτευσης και κατοίκων και για να φανεί και όλο αυτό.
1: Και αντιπολίτευση και όλοι. Δεν είναι
0: τώρα
1: αυτό το θέμα. Αλλά δεν είμαστε στο 2016. Δεν είμαστε στο 2019. Είμαστε στο 2026. Έχουμε μεσολαβήσει πράγματα.
0: Έτσι.
1: Έχουν γίνει πράγματα. Και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και να σας πω κιόλας. Άντε πες ότι πάμε τώρα, πάμε εμείς οι δύο, είμαστε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ξέρω εγώ, και πάμε στον Υπουργό Μετανάστευσης να του διαμαρτυρηθούμε.
0: Πήγανε.
1: Ο οποίος πριν μια εβδομάδα μας έδωσε 1,5 εκατομμύριο δίδα, κάνουμε το βιολογικό.
0: Έτσι.
1: Μετά μας έδωσε να φτιάξουμε το δρόμο,
0: μας έφτιαξε και αυτό.
1: Οπότε και όταν θέλουμε χρήματα, πάμε στο μεταναστευτική πολιτική.
0: Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε.
1: Και θα πάμε να το πούμε, ξέρεις τώρα.
0: Αυτά είναι η απλοϊκή βέβαια και κάποιοι τώρα που μας ακούνε εξήγηση θα πούνε ωραία. Δηλαδή επειδή μας δίνουν χρήματα, τι θα γίνει.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Αλλά να αποφασίσουμε κάτι.
0: Ότι εμείς
1: δεν τα θέλουμε αυτά και θέλουμε την ησυχία μας.
0: Ναι.
1: Πάτε τους από εδώ. Δεν τους θέλουμε.
0: Αλλά δεν
1: θέλουμε και τα υπόλοιπα.
0: Αλλά κλείστε και το kit.
1: Ναι. Κλείστε και το kit. Αφήστε δηλαδή πώς κόσμος δουλεύει.
0: 600 άτομα.
1: Ναι, αλλά αυτό το καταλαβαίνω. Είναι πολιτική απόφαση. Είναι μια απόφαση, ρε παιδί μου, που λες: όχι, ρε φίλε, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό θα στηρίξω και τέλειωσε. Αλλά αυτό το να θες και να μην έρχονται.
0: Και να παίρνει το σκύλο και
1: να κάνει
0: και το
1: σκύλο
0: και το σκύλο και την πίτα ολόκληρη.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται.
0: Και επίσης να πούμε ότι έχει ένα νόημα και. Okay, πρέπει να υπάρχει μία διαμαρτυρία, υπήρξε ή ένα όριο, μία κόκκινη γραμμή, ότι δεν θα φέρνετε εδώ κατά χιλιάδες, γιατί αν υπάρχει και
1: την
0: η ανοχή...
1: κόκκινη γραμμή, όταν βάζεις κόκκινη γραμμή, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να μην κάνεις μισό βήμα πίσω από την κόκκινη γραμμή.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Όταν βάζεις μία κόκκινη γραμμή, και πας και η κόκκινη γραμμή μετατίθεται και σήμερα από εδώ πήγε ένα μέτρο πίσω και μετά δύο μέτρα πίσω και μετά ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, μη βάζεις κόκκινες γραμμές. Κάτσε σπίτι σου και βλέπε τηλεόραση. Λοιπόν. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, έτσι είναι. Για ποιον τη βάζει την κόκκινη γραμμή? Για να κοροϊδέψει εμένα που, που ακούω στο ραδιόφωνο ή που βλέπω το δελτίο στην τηλεόραση που γράφω στο Facebook?
0: Εντάξει, αυτό που νομίζω.
1: Όπως είναι και οι υποσχέσεις, όχι μόνο γενικά οι πολιτικοί και όσοι ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν είναι η τέχνη του ανέκδοτου. Η πολιτική λέει είναι η τέχνη του εφικτού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτό που λες πρέπει να είναι εφικτό. Πρέπει να μπορείς να το κάνεις, πρέπει να μπορείς να το τηρείς. Είτε υπόσχεσαι ότι θα φέρεις γιατρούς, είτε υπόσχεσαι ότι θα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, θα τρώτε με χρυσά κουτάλια. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό που έχεις υποσχεθεί να το κάνεις. Mm-hmm. Έτσι είναι. Είτε πρόκειται για υποσχέσεις, είτε πρόκειται για διαμαρτυρία και να λες εγώ εδώ δεν κάνω πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν λες και μετά ξελές, συγγνώμη, είσαι αφαιρέγγυος και όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν μπορεί να συλλάβει κανένας. Δεν αφορά κάποιον συγκεκριμένα, είναι γενικό το σχόλιο.
0: Ναι, γενικώς, εντάξει.
1: Δεν θα σε πάρει κανένας σοβαρά.
0: Το ζήτημα είναι ότι έχει τεθεί τέλος πάντων ένα όριο από τους εδώ να μην υπερβαίνει ο αριθμός αυτό που μπορεί να διαχειριστεί το ΚΙΤ και όσοι έρχονται τόσοι να φεύγουν περίπου. Κατά κάποιο τρόπο έχει τηρηθεί. Αν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι στο ΚΙΤ είναι περίπου 1.200, κάπου εκεί. Είναι ένας αριθμός διαχειρίσιμος. Ήρθαν 150, συν βέβαια και τις προηγούμενες εβδομάδες, φεύγουν 200. Okay, μέχρι εκεί. Να μην δούμε 1.000 άτομα να έρχονται εδώ και καμιά καραβιά ξαφνικά, γιατί νομίζω χθες βγήκανε κάποιοι μετανάστες, αλλά
1: το σίγουρο είναι,
0: αυτό που
1: το
0: δεν
1: σίγουρο
0: ενημερωνόμαστε
1: είναι,
0: πλέον. Δεν
1: το σίγουρο είναι ότι κακώς αυτό έχει σταματήσει να είναι είδηση, όχι τοπικά, έχει σταματήσει να είναι είδηση παγκόσμια. Παγκόσμια έχει σταματήσει να είναι, δεν αποτελεί είδηση. Ποια παγκόσμια? Το συζητούσα το καλοκαίρι με την έκθεση αυτή που φέρανε στο Καρλόβαση από το Athens World, γιατί είναι ο διευθυντής του Associated Press στην Αθήνα, ο... Ξέχασα το όνομα τώρα. Λοιπόν, ο Θανάσης Σταυράκης. Το συζητούσαμε με τον Θανάση και δεν είναι... έχει σταματήσει και παγκοσμίως. Δηλαδή, δεν το ζητάνε τα πρακτορία, την είδηση τη βλέπουν σαν προϊόν.
0: Έτσι.
1: Έχουν σταματήσει να το ζητάνε το προϊόν και τα... Άρα έχει υποβαθμιστεί. Δεν το... Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι... το θέμα είναι ότι αυτό ήταν να μην γίνει. Έχει γίνει. Να προσπαθούν η δημοτική αρχή, η εκάστοτε δημοτική αρχή να το διαχειριστεί, να είμαστε ειλικρινείς για το ποιες είναι οι δυνατότητές μας πάνω σε αυτό, στην διαχείρισή του και μέχρι πού μπορεί να φτάσει και η διαμαρτυρία μας. Δεν χρειάζεται. Ήταν πολύ σοφή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του τελευταίου που έγινε, που είπαν δεν θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε, αυτό, γιατί δεν έχει καμία ουσία. Και όντως,
0: ούτε την πρώτη φορά πήγαν να διαμαρτυρηθούν.
1: Ούτε, ναι, όχι, δεν πήγαν την πρώτη, ούτε την πρώτη φορά πήγαν. Είχε λίγο.
0: Αλλά
1: γιατί ορθώς. Πώς θα πας να διαμαρτυρηθείς? Εδώ δεν πας να διαμαρτυρηθείς, εδώ θες να διαπραγματευτείς. Και δεν μπορείς από τη μία να είσαι στην κόντρα από εδώ και να βγαίνεις και μετά από εκεί να πας. Γιατί πρέπει αυτό, το ξαναλέω, όταν λες μια κόκκινη γραμμή μέχρι εδώ, πρέπει να είναι μέχρι εδώ. Τέλος. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Σοφό ενεργούν και δεν βάζουν κόκκινη γραμμή, αλλά είναι υποδιαπραγμάτευση. Το θέμα είναι να μπορείς να διαπραγματευτείς και καλά έτσι, να μην χάνεις συνέχεια στη διαπραγμάτευση, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και με ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε και βέβαια με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
13: έρχεται η πεθερά μου.
14: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
15: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
16: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
17: 2000 FM.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Τιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Μαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8.70. Πάμε μπαζάρ.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
23: Έχω εξτασιαστεί.
24: Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρεφη.
24: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ρόσαλας, όχι οι τιμές. Μπούντα, η Ρίο Μάρε, 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ, 9,90. Δερμίσεις, 1 συν 1. Τιμέλο, 2,90. Σκιπ, 7,99. Πάμε μπαζάρ!
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
28: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
29: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
30: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
29: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
30: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
29: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
31: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
32: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
0: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
0: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: 2000 FM.
32: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
33: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Σβαρνιά για να μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις που λένε ότι 6 μαθητές με τους γονείς τους των γυμνασίων βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα και θα οδηγηθούν σε λίγο, σε καμία ώρα περίπου, στην εισαγγελέα. Μιχάλη.
11: Εντάξει, βρήκαμε μια άκρη, γιατί διαρωτόμασταν εδώ και προηγουμένως, αλλά και στο, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ότι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται από εχθές αν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια, την κατηγορία θα την απαγγείλει ο εισαγγελέας. Αλλά μπορεί και να μην την απαγγείλει.
33: Ναι, δηλαδή, θα δούμε.
11: Μπορεί να πάει στην εισαγγελία, ο εισαγγελέας να δίνει υπόθεση και να πει ότι να θεωρίζονται σύντρεχοι λόγος. Mm-hmm. Και να αφαιθούν τα παιδιά. Αλλά οι διαδικασίες αυτές τώρα, η αστυνομία, το είπαμε και πριν, πρέπει να τηρήσει την διαδικασία που υπάρχει σε αυτές τις
33: ακολουθείται σε κάθε περίπτωση.
11: Το θέμα εδώ είναι ποιος πήγε στην αστυνομία, ποιος κατήγγειλε. Αν είναι παραγγελία της εισαγγελικής αρχής, μπορεί να είναι παραγγελία της εισαγγελικής αρχής από τη στιγμή που υπάρχει κατάληψη δημόσιο κτίριο, να πει η εισαγγελική αρχή, εδώ και υπάρχει κατάληψη δημόσιο κτίριο, ενεργήστε. Ή αν υπήρξε, αυτό νομίζω ότι έχει να διερευνηθεί, ή αν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία από το σχολείο, από κάποιους άλλους. Από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, τέλος πάντων, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να έχουν πάει διευθυντές σχολείων να κάνουν καταγγελία. Δεν είναι από τους διευθυντές.
33: Κλήθηκαν και οι διευθυντές.
11: Κλήθηκαν και οι διευθυντές.
33: Άρα,
11: ή είναι από την εισαγγελία αυτεπάγγελτα, γιατί είναι καταλήψη δημόσιο κτίριο, ή υπάρχει κάπου καταγγελία εκτός σχολείου.
33: Έτσι.
11: Ένα από τα δύο. Όχι το, να το πούμε για να μην. Ξέρετε, γιατί ο κόσμος τώρα αρχίζει
33: διάφορα
11: και σου λέει τώρα ποιος πήγε.
33: Ναι, ναι, ναι.
11: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι το άλλο. Θα δούμε τι είναι. Το θέμα είναι να δούμε αν θα απαγγελθούν κατηγορίες και τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Τα οποία, να πω, επειδή είναι ανήλικα. Επειδή είναι ανήλικα και είναι κάτω από, mm-hmm. 15 συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν είναι όλα κάτω από 15, αλλά κάποιες περιπτώσεις.
33: Στο γυμνάσιο
11: συνήθως είσαι κάτω από 15.
33: Αν δεν έχουν κλείσει, να κλείνω το Μάρτιο τα 15.
11: Δεν ξέρω αν είναι όλα του γυμνασίου και αν έχει κανένα άλλο παιδί αυτό.
33: Όχι, είναι μόνο γυμνασίου.
11: Λοιπόν, δεν τα ακολουθεί αυτά. Δεν γράφεται κάπου.
33: Δεν τα ακολουθεί αυτό. Για το μητρό τους.
11: Δεν τα ακολουθεί. Και επίσης. Δεν ξέρω αν η κατάληψη του δημοσίου κτηρίου, δεν ξέρω σε τι βαθμό διώκεται. Αλλά αυτά θα μας τα πει
33: θα
11: μας τα πούν οι
33: δικηγόροι,
11: ας μην λέμε εμείς χαζομάρες.
33: Εάν τα καταφέρουμε, γιατί βρίσκεται ήδη.
11: Είναι σε εξέλιξη,
33: είναι
11: τώρα
33: σε εξέλιξη
11: αυτό
33: και οι δικηγόροι βρίσκονται εκεί να ενημερωθούν. Τους έχουν πάρει πελάτες τους. Άμα μιλάμε για 6 παιδιά.
11: 6 δικηγόρους.
33: 6 δικηγόροι, ή αν ένας θα αναλάβει την υπόθεση για όλους. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να γίνει και έτσι.
11: Καλά, τώρα φαντάζομαι ότι σε πρώτη φάση ο καθένας πήρε το δικηγόρο που έχει.
33: Σίγουρα. Μπορεί. Αλλά εμείς μιλήσαμε με έναν συγκεκριμένο. Μας είπε ότι τώρα και εκείνος κλήθηκε, θα ενημερωθεί για να έχουμε και εμείς περαιτέρω ενημέρωση. Πάμε λίγο έτσι στα τυφλά και βήμα-βήμα η ενημέρωση και έτσι θα σας την παρέχουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, αν είμαστε έτοιμοι.
11: Οπότε εμένα δεν με χρειάζεστε, γιατί έμεινα πίσω για να κλείσουμε το ρεπορτάζ.
33: Καλοδεχούμενος και μπορείς να μείνεις μέχρι το τέλος.
11: Όχι.
33: Δεν σε διώχνουμε,
11: λοιπόν,
33: Μιχάλη.
11: Εάν χρειαστεί κάτι και έχουμε κάποια εξέλιξη από το ρεπορτάζ, θα σας πούμε.
33: Ωραία, θα είμαστε λοιπόν σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Λοιπόν, πάμε και σε μια χρηστική είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Ανατολικής Σάμμου για όσους έχουν συναλλαγές και θέλουν να πάνε στα ΚΕΠ εδώ της πόλης. Να πούμε ότι είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 2 Οκτωβρίου, μετά τις 2 το μεσημέρι, καθώς και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μια πεντόμωση, οπότε δεν θα λειτουργεί το ΚΕΠ. Μετά τις 2 όμως την Παρασκευή, γιατί ξέρουμε ότι το ΚΕΠ λειτουργεί μέχρι τις 7-8 το βράδυ. Και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσει λοιπόν, γιατί θα γίνει απεντόμωση στο σημείο, στο κτίριο μάλλον. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει μία συγχαρητήρια επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμμου για μία άμεση εξιχνίαση κλοπής. Θα βάλουμε άνω τελεία σε αυτό το θέμα και θα πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμμου, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη, καθώς είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές, αλλά και την επίσκεψη του κυρίου Μουτζούρη, του Περιφερειάρχη, στην Σάμμου. Καλή σας ημέρα.
13: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόλη. Καλό μήνα να έχετε.
33: Καλό μήνα. Αν και ο μήνας δεν μπήκε καλά, αν έχετε ενημερωθεί με μαθητές που βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τις καταλήψεις. Έχουμε έτσι λίγο δυσάρεστες εξελίξεις όταν μιλάμε για μικρά παιδιά. Πρώτης και δευτέρας γυμνασίου τώρα.
13: Πρωτόγνωρα πράγματα, οι γονείς να είναι στην εισαγγελία όλο το βράδυ μαζί με τα παιδιά του γυμνασίου.
33: Στο αστυνομικό τμήμα, ναι.
13: Αστυνομικό τμήμα, συγγνώμη.
33: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην... δεν ξέρω αν ο κύριος Μουτζόρης βρίσκεται ακόμη εδώ ή αν έχει αναχωρήσει.
13: Όχι, έχει αναχωρήσει το πολύ.
33: Ωραία. Η αλήθεια είναι βέβαια, να πω τώρα και ένα σχόλιο να κάνω, ότι με τελευταίες επισκέψεις δεν ενημερωνόμαστε, δεν γίνονται συνεντεύξεις τύπου, δηλαδή δεν τον βλέπουμε τον κύριο Μουτζόρη.
13: Νομίζω ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης έχει δώσει εντολή και υπάρχει άμεση ενημέρωση κάθε μέρα και για τα έργα και για όλα τα...
33: Όχι για αυτό το θέμα. Λέω συνήθως όταν ερχόντανε έκανε μία επαφή με τους δημοσιογράφους, όχι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση.
13: Νομίζω είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο στους Φούρνους και τώρα για μία μέρα να δούμε τα έργα. Νομίζω ήταν πολύ το πρόγραμμα πιεσμένο.
33: Οπότε λοιπόν θα μας μεταφέρετε εσείς αρχικά στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν και ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη λόγω της μεγάλης απώλειας εκεί του αείμνηστου δημάρχου. Υπήρξε και ένα τρισάγιο και μετά ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
13: Ακριβώς, ήταν ένα θέμα, ένα συμβούλιο, όπως κάνουμε σε όλα τα νησιά. Η δέσμευση προεκλογική της περιφέρειας είναι να γυρίσει όλα τα νησιά, μικρά, μεγάλα, για να συζητήσει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας κάθε μικρού νησιού. Mm-hmm. Νομίζω έγινε το δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο στους Φούρνους. Άρα πάμε στο δεύτερο κύκλο για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχουμε ήδη διανύσει τα μισά της θητείας. Mm-hmm. Έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο και για τη μνήμη του Δημάρχου και εκτελέστηκε το τρισάγιο στο νεκροταφείο που κοίταται ο Δήμαρχος δίπλα στον προηγούμενο Δήμαρχο. Συγκινησιακή ατμόσφαιρα πραγματικά. Αλλά παρά τα αυτά έγινε μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλοι οι ανακοινώσεις για τα έργα που αφορούν τους φούρνους, όλες οι εξελίξεις που υπάρχουν στους φούρνους, όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στους φούρνους. Mm-hmm. Άσχετα εάν η αντιπολίτευση σήμερα σε δελτίο τύπου καταγγέλει ότι δεν συζητήθηκε στην ημερήσια διάταξη, είναι αδιανόητο να φτάσουμε στους φούρνους και να μην συζητήσουμε για τα θέματα του νησιού, όπως καταλαβαίνετε. Άρα νομίζω ήταν άτοπο το δελτίο τύπου που έβγαλε η Νέα Δυναμική, διότι όλα τα θέματα που είχε σε εκκρεμότητα αφήσει ο αείμνηστος Δήμαρχος και αναλαμβάνει ο καινούργιος συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν το πώς θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα. Υπάρχουν σοβαρά έργα για τους φούρνους, έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη ο Δήμαρχος. Σίγουρα ο νέος πρέπει να τον βοηθήσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε όλα αυτά τις διαδικασίες. Πήγαμε στη Χρυσομιλιά, πήγαμε στο Καμάρι, είδαμε την παρουσίαση live για τα ναυάγια που ήδη η εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει έχει σε μεγάλο βαθμό δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι μοναδικό στον κόσμο, μπορώ να πω, ότι υπάρχουν 62 ναυάγια σε όλα τα βάθη και πλέον τα βλέπει σε live streaming. Mm-hmm. Και προσελκύουν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται πάνω στο καταδυτικό τουρισμό και νομίζω ότι το καταδυτικό πάρκο το φούρνο θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Βόρειο Αιγαίο και για την Ελλάδα ολόκληρη και για το Αιγαίο ολόκληρο. Και μετά ο Περιφερειάρχης ήρθαμε στη Σάμο, κάναμε σύσκεψη στο Δήμο Δυτική Σάμου, βάλαμε όλα τα θέματα επιτάπητος, επισκεφτήκαμε το Μαραθώκαμπο. Χθες επισκέφθηκε τα δύο μεγάλα κομβικά έργα τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή στη Σάμο. Νομίζω ότι έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από προσωπικά τον Περιφερειάρχη. Τα έργα αυτά πλέον είναι σε πολύ κομβικό σημείο, διότι εξελίσσονται πάρα πολύ δυνατά. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι. Ζητάμε συγγνώμη όποιους έχουμε ταλαιπωρήσει αυτό το διάστημα, διότι σίγουρα όταν γίνεται ένα έργο τέτοιο στον κεντρικό εθνικό άξονα θα υπάρξει πρόβλημα και θα ήθελα από τη συχνότητά σας να σας ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ένα δελτίο τύπου αύριο. Έχουμε ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο θα συμβεί κατά τύχη στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου θα αναγκαστούμε να κλείσει ο δρόμος του χωριού από την πάνω πλευρά λόγω ενός κύματος το οποίο έχει κριθεί πλήρως ακατάλληλο με αποτέλεσμα να πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το έργο που εκτελείται.
33: Άρα μιλάμε για το κομμάτι αυτό που είναι το γέφυρα, η γέφυρα εκεί.
13: Όχι, μιλάμε από το, μετά τη γέφυρα, από την έξοδο των Μανολατών μέχρι και την έξοδο του Αγίου. Όλο το χωριό θα κλείσει.
33: Μάλιστα.
13: Ο κόσμος θα μεταφέρεται από την παραλία, γιατί υπάρχει ένα θέμα με ένα οίκημα, το οποίο είναι υποκατάρρευση και θα πρέπει τις επόμενες 15 μέρες να γκρεμιστεί. Και θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος του Αγίου Κωνσταντίνου.
33: Μάλιστα.
13: Θα βγει σχετικές ανακοινώσεις αύριο για λόγους ασφάλειας, αλλά αυτό το γεγονός, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν συνδέεται καθόλου με το έργο που γίνεται.
33: Ωραία. Οπότε κρατάμε αυτό. Πάμε σε αυτό το μεγάλο έργο που πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί. Ένα έργο διαπλάτυνσης του δρόμου που οδηγεί στο Καρλόβας,

0: δρόμος αυτός ήταν πάντα προβληματικός και νομίζω ότι πλέον το έργο αυτό θα δώσει άλλη πνοή και άλλη προοπτική στο δικό, τοπικό δικό άξονα.
1: Όποιος έχει βρεθεί εκεί και έχει στριμωχτεί με ένα φορτηγό ή με ένα λεωφορείο, πραγματικά νιώθει ανακούφιση όταν κατανοεί πώς θα είναι ο δρόμος μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν και βλέπω ότι είναι πολύ
0: γρήγορες. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι ακόμα δεν έχει καταλάβει. Πιστέψτε με.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις οι οποίες ακόμα αρκετός κόσμος δεν έχει καταλάβει πώς θα είναι το έργο. Ακόμα ερωτήσεις κάνουν.
1: Mm-hmm. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση το χρονοδιάγραμμα.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές κακόβουλες πράξεις, όπου και εκεί κάποιοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να σταματήσει το έργο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Το γνωρίζουμε και αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν κάποιοι να προοδεύουν.
0: Όπως ενημερώθηκα σήμερα ότι υπάρχει άλλη μια προσπάθεια, μόλις ξεκίνησε πάλι να δουλεύεται το έργο του Πυθαγορείου στην Παρακαμπτήριο, το οποίο ήδη έχει φανεί τώρα στην έξοδό του το έργο πόσο μεγάλο είναι. Αν έχετε επισκεφτεί τη χώρα θα καταλάβετε τι παρεμβάσεις έχουν γίνει και στην έξοδο της χώρας προς το αεροδρόμιο, αλλά και στην έξοδο του Καρμπόβουλου που θα ξεκινήσουν τώρα που γίνονται οι επικομματώσεις και όλα αυτά, εκεί θα φανεί το έργο τώρα. Στο τελευταίο διάστημα δεχτήκαμε μια καταγγελία κατά πόσο επηρεάζεται η ζωή του χαμελέοντα στην περιοχή.
1: Έχω μείνει άφωνη, το έχετε καταλάβει. Εντάξει, δηλαδή...
0: Εμείς θα δείτε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάποια περιβαλλοντική οργάνωση, είναι
0: μεμονωμένη
1: περίπτωση. Μάλιστα. Είπαμε ότι όλα έχουν ένα μέτρο. Δεν είπαμε ούτε να υπάρχει οικολογική καταστροφή και νομίζω ότι αυτά τα έργα που έχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. Δεν είναι έργα που δεν εξετάζουν όλες τις παραμέτρους.
0: Είναι αδυνατό σε ένα τόσο μεγάλο έργο, τόσο εκατομμυρίων και τόσων παρεμβάσεων, που τα πράγματα στην Ελλάδα γνωρίζουμε, τα περιβαλλοντικά είναι πάρα πολύ αυστηρά,
1: έτσι,
0: να μην έχει ελεγχθεί πιθανή προς πιθανή. Ένα έργο το οποίο αλλάζει τη μορφολογία, είναι αδύνατον να μην έχει ελεγχθεί από τις άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ΠΕΧΟ, της ΜΠΕ, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα κατανοούμε ότι νομίζω ότι κάποιοι υπερβάλλουν μετά.
1: Είναι περιπτώσεις που είδαμε να σταματάει...
0: Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία είναι εδώ να ελέγξει κάθε έτοιμα πολίτη κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ιδιοκτησία του από τέτοιες παρεμβάσεις και πιστέψτε με, είμαστε τόσο ελαστικοί και τόσο να βοηθήσουμε την κατάσταση ώστε να μην έχουμε την παραμικρή ενόχληση σε ιδιοκτησία και σε περιουσιακό στοιχείο οποιοδήποτε πολίτη.
1: Μάλιστα. Πάντως καθυστερήσεις υπάρχουν. Σίγουρα όλα αυτά βάζουν τρικλοποδιές σε όποιο έργο. Το αντιλαμβανόμαστε. Μακάρι να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος όλα. Έχουμε και ένα περιμετρικό, ένα περιφερειακό μάλλον εκεί στο ύψος του Αγίου Αθανασίου για το οποίο υπάρχει μια χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχίσει ο εργολάβος και να ολοκληρωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και να δοθεί επιτέλους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έργο στο κοινό.
0: Είναι ένα έργο το οποίο η περιφέρεια το κληρονόμησε από το Δήμο με πολλά προβλήματα. Έχουμε συζητήσει όλοι μας με αγανάκτηση για αυτό το κομμάτι, για αυτό το δρόμο. Οι μελέτες άλλαξαν κατά την πορεία λόγω της διάβρωσης και λόγω των γεωτεχνικών αλλαγών που υπήρξαν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα χρήματα δεν βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα και μπορούμε πλέον να πούμε ότι με σιγουριά θα αποκαταστήσουμε την βλάβη, να το πω έτσι. Σίγουρα δεν είμαστε περήφανοι για αυτή την ιστορία όλοι εδώ σαν κάτοικοι και σαν πολίτες αυτού του τόπου, αλλά αυτή τη στιγμή πλέον μετά το χειμώνα που είχαμε πιστεύω ότι το πρόβλημα έχει πιαστεί, ακράδαντα το πιστεύω, και το έργο είναι προς ολοκλήρωσή του.
1: Μάλιστα, μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι συμπεριφέρθηκε καλά στην περσινή κακοκαιρία, δοκιμάστηκε έστω αυτό το τμήμα που έχει ολοκληρωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το έφερε προς συζήτηση ο Περιφερειακός Σύμβουλος.

0: της δυναμική, νέας δυναμικής ο κύριος Κατσούλης, ήταν μια εισήγηση που εσείς είχατε φέρει αρχικά το Μάρτιο του 2022 να δοθεί, να επεκταθεί μάλλον αυτή, το επίδομα αυτό των 300 ευρώ και σε γιατρούς αγροτικούς που υπηρετούν στα νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας. Έχει όμως παραμείνει αυτό και δεν έχει υλοποιηθεί. Τι γίνεται?
1: Καταρχάς, προσπαθούμε από την νομοθεσία να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ποιοι δικαιούχοι υπάρχουν και ποιοι δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Εγώ ως απάντηση σε αυτά που είπε ο κ. Κατσούλης, δεν μπορώ να γνωρίζω τα της ιατρικής τόσο καλά όσο εκείνη, αλλά αυτό που μπορώ να διαπιστώσω πολιτικά και ζήτησα από όλο το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου να δώσουν, λόγω του ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί Περιφερειακή Συμβουλή από όλες τις παρατάξεις. Δεν είναι μονάχα ο κ. Κατσούλης, είναι η κυρία Μακρύ, είναι ο κ. Βουλής. Υπάρχουν αρκετοί γιατροί, ο κ. Καραλάμπους, αρκετοί γιατροί οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ καλύτερα από μένα και από εμάς, να διαπιστώσουν ότι το νοσοκομείο της Σάμου, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας, της Χίου, της Μυτιλίνης, της Ικαρίας δε, χαίρομαι γιατί το νοσοκομείο της Ικαρίας πάει πολύ καλά.
0: Εδώ να κάνουμε μια, να βάλουμε μια ανατελεία και να σας πω που σίγουρα θα το γνωρίζετε, αλλά το γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει. Έχει 6 ειδικευόμενους στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, 3 οφθαλμιάτρους νομίζω, παθολόγους, είναι οριλά. 3 οριλά νομίζω και 2 οφθαλμιάτρους και πηγαίνουν από τη Σάμο εκεί για να επισκεφθούν τον γιατρό, να κάνουν επέμβαση καταράκτη. Δηλαδή μας κάνει φοβερή εντύπωση αυτό.
1: Εγώ θα σας πω σήμερα ότι σήμερα ολοκληρώνεται η ενεργειακή μελέτη αναβάθμισης του νοσοκομείου της Ικαρίας και μέχρι τον Ιανουάριο θα έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της τάξης των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Απίστευτο. Μπράβο στους ανθρώπους. Και το λέω το απίστευτο, μου βγαίνει έτσι αβίαστα να το πω. Διότι εδώ βλέπουμε ότι στο δικό μας νοσοκομείο δεν θέλουν να έρθουν.
1: Άρα
0: γιατί...
1: να επανέλθω ότι ζήτησα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση θεμάτων για το νοσοκομείο της Σάμου, διότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Το διαπιστώνουμε όλοι. Η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα πλέον στη Σάμου κάποτε ήταν το ακτοπλοϊκό, μετά ήταν το μεταναστευτικό, τώρα νομίζω ότι όλα τα πηγαδάκια συζητάνε για το νοσοκομείο και την υγεία στη Σάμου. Είναι πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια και από την πλευρά της περιφέρειας κάποιες χρηματοδοτήσεις, ανακοινώθηκε μέσω δελτίο τύπου που αφορούν κέντρα υγείας, μεταξύ αυτών και το κέντρο υγείας Καρδοβάσου, έτσι.
1: Τα οποία τα χρήματα έχουν δοθεί στην ΚΤΥΠ, η ΚΤΥΠ θα εκτελέσει το έργο.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Λοιπόν, αλλά και εμείς σαν περιφέρεια, ναι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε το νοσοκομείο. Υπήρξε μια χρηματοδότηση για πύργο αρθροσκοπικό, ήδη εγκρίθηκε, ήδη έχει ανακοινωθεί. Χρηματοδοτήσαμε το νοσοκομείο εδώ για το μηχάνημα ανάνυψης νεογνών και προσπαθούμε ό,τι έτοιμα έχει το νοσοκομείο να το καλύψουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό αφορά ξεκάθαρα κατασκευαστικά ή προμήθειες υλικών. Δεν αφορά λειτουργία γενική του νοσοκομείου. Δεν μπορούμε εμείς σαν περιφέρεια να το ξαναπώ να φέρουμε γιατρούς. Αυτά αφορούν τη ΔΥΠΕ, αφορούν το Υπουργείο, αφορούν τη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κρατάμε από όσα είπαμε ότι αυτό που διαπίστωσε, υποθέτω, και ο κύριος Μουντζόλης, ο Περιφερειάρχης, είναι ότι όλα τα έργα προχωρούν, που είναι σε εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι θα προκληθεί κάποιο θέμα με αυτές τις καταγγελίες για να σταματήσουν να μπλοκάρει σε αυτό το διάστημα τώρα τα συγκεκριμένα έργα του Πυθαγορείου, του Παρακαμπτηρίου και την Εθνική Οδό.
1: Όχι κύριε Τρυπόδη, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν μια υπηρεσία εδώ πέρα, ολιγάριθμη, με 4-5 άτομα, η οποία αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται για τον νομό πλέον των 50 μελετών. Mm-hmm. Αυτά που λέω δεν είναι γραμμένα, είναι πιστωμένα, είναι μελέτες οι οποίες είναι εν εξελίξη. όταν τέσσερα άτομα δίνουν την ψυχή τους αυτή τη στιγμή να εκτελούν τα δύο μεγαλύτερα οδικά έργα τα οποία γίνονται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όταν ήδη αυτή τη στιγμή, να σας πω και το άλλο, από χθες ήδη καταφέραμε να βρούμε τα χρήματα να είμαστε έτοιμοι τέλος Δεκεμβρίου για την ένταξη του δρόμου του περιφερειακού του Παλαιοκάστρου της τάξης των 6 εκατομμυρίων. Άρα μιλάμε ότι από την επόμενη χρονιά θα έχουμε και το Παλαιοκάστρο.
0: Παρακαμπτήριο, ένα έργο που χρόνια τώρα το ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και το ζητούσαμε.
1: Όταν μιλάμε ότι οι δύο ναοί είναι έτοιμοι και αυτοί να δημοπρατηθούν, που ήταν και αυτό ένα αίτημα της κοινωνίας. Αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι, πέντε άνθρωποι στην τεχνική υπηρεσία δίνουν την ψυχή τους. Όταν ασχολούνται, να το πω έτσι, με μικροπρέπειες και πράγματα που πρέπει να αναλώσουν τρομερές εργατόρες πάνω σε αυτά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αγανάκτηση.
0: Έτσι, και είναι δικαιολογημένοι. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ασχολούνται με αυτά, έχουν τα σοβαρά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη. Εγώ θα πω ότι είναι κακό να είμαστε τόσο μίζεροι και να μην θέλουμε να εξελιχθεί αυτό το νησί. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι ανάλογα με τον πληθυσμό σε αυτό το νησί έχουν πέσει πολλά χρήματα. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί είμαστε κάτι ωραία και διεκδικούν κάποιοι, γιατί έχουμε πολλά λιμάνια, επιβατικούς σταθμούς, πύλες εισόδου που χρειάζονται τώρα και περαιτέρω αναβάθμιση. Είδατε, τελείωσε πριν 2 χρόνια το σταθμό στο Πυθαγόριο και δεν χωράει τώρα γιατί υπάρχει αύξηση των επιβατών. Υπάρχει λοιπόν, έχουν πέσει πολλά χρήματα για οδικό δίκτυο. Δεν είναι αυτονόητο. Αν πάτε σε άλλα νησιά και δείτε την κατάσταση των δρόμων, είναι απαρχιωμένη. Το ότι έχουμε λοιπόν αυτή την τύχη να έχουμε κάποια χρήματα και όταν ακούμε ότι είναι τόσο παραμελημένο το νησί μας, δεν είναι παραμελημένο. Μάλλον κάποιοι δεν ταξιδεύετε να πάτε κι αλλού. Το λέω και θα το λέω μέχρι να έχω φωνή. Δεν έχετε πάει να δείτε πώς είναι βρώμικο νησί. Βρώμικο νησί δεν είναι το δικό μας, δεν ήταν ποτέ. Ποτέ δεν ήταν το νησί μας βρώμικο όπως είναι άλλα νησιά. Το να σταματήσουμε λίγο να κάνουμε αυτή τη δυσφήμιση οι ίδιοι και να είμαστε τόσο μίζεροι, νομίζω ότι το οφείλουμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά. Αλλάζουμε θέμα και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Αραπάκη, τον πρόεδρο Ευάγγελο. Γιατί τον λέω Βασίλη, έτσι μου έχει κολλήσει. Κύριε Αραπάκη, συγγνώμη. Καλή σας ημέρα.
2: Την επόμενη φορά καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο το νησί.
0: Θα παρεξηγηθείτε, θα μου το κλείσετε.
2: Όχι, θα το εξηγήσω προς Θεού. Απλά να μου στείλετε ένα ζευγάρι παπούτσια 46 νούμερο.
0: Του Αγίου Βασιλείου.
2: Ναι, έτσι, ακριβώς.
0: Τέλεια.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών του Πειραιά. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έχετε ούτως ή άλλως εξαγγείλει τη στάση επαόριστον εργασίας, αν και υπήρξε και μία συνάντηση με την ηγεσία ή μάλλον κληθήκατε να συναντηθείτε με την ηγεσία του Υπουργείου. Τι έγινε όμως τελικά?
2: Πράγματι όλα τα αλλιευτικά σκάφη σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα αλλιευτικά καταφύγια στα λιμάνια που ελιμενίζονται και στις ιχθυόσκαλες όλες της χώρας βρίσκονται σε στάση εργασίας, μηχανότροτες, γρηγροί και παράκτια και ξυφάδικα σκάφη επαγγελματικά, διότι το κοινό πρόβλημα της κατακόρυφης αύξησης της τιμής του πετρελαίου, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εργαστούμε. Τα έξοδα είναι τόσα που βαρύνουν τα σκάφη. Μιλάμε για τις μηχανότρατες, ξεκινάνε από επιπλέον 30.000 ευρώ το μήνα έως 50.000 για τα πολύ μεγάλα σκάφη. Και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πιθανότητα να πάνε να ψαρεύσουν. Γιατί ψαρεύουν όμως μέχρι στιγμής ορισμένα γρηγρή και κάποιες λίγες μηχανότρατες στα διεθνή. Διότι ευελπιστούν ότι όπως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία αποζημιώσανε με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους αλλιείς για να μπορέσουν να υπάρχουν, εκεί πιστέψανε ότι και η Ελλάδα θα μας αποζημιώσει σαν ευρωπαϊκό κράτος ακριβώς το ίδιο. Στη συνάντηση που μας κάλεσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκινάς, μας είπε ότι θα υπογραφεί οικία για επιδότηση του πετρελαίου 16 λεπτά αναλύτρο για τον μήνα Απρίλιο και Μάιο. Το Μάρτιο δεν τον υπολογίζουν καθόλου, που ήταν ο πιο κύριος μήνας, που από 0,50 το πετρέλαιο πήγαινε 20 μέσα σε 20 μέρες. Για το δε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο η επιδότηση θα πάει στο 1,20. Αυτά τα χρήματα δεν είναι ψίχουλα, δεν είναι κοροϊδία, είναι κάτι χειρότερο. Δεν τα δέχεται να τα πάρει κανένας αλλιέας. Ζητάμε από τον Υπουργό να μεγαλώσει το νούμερο της αποζημίωσης. Τουλάχιστον 50 λεπτά. Οι Ιταλοί πήραν 60. Τουλάχιστον 50 λεπτά ένα λίτρο η αποζημίωση. Και για τα σκάφη τα οποία είναι σταματημένα τώρα μήνες, γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα οι πλειοκτήτες να μπορέσουν να βάλουν κάψιμο για να δουλέψουν, οι μηχανότρατα είναι ή γρυγρή ή παράκτιο, να τους δώσει μια αποζημίωση ένα μήνα, να καλύψουν τα έξοδά τους και να μπορέσουν να ετοιμάσουν τα σκάφη για να βγουν για τη νέα αλλιευτική περίοδο. Γιατί θα παραμείνουν σταματημένα. Τώρα, επί της συζήτησης εχθές το βράδυ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πράγματι, ο Υπουργός μας είπε ότι με τη νέα περίοδο που ξεκινάει από το 2030, το καινούριο πρόγραμμα, έχει εξασφαλίσει εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου, αντικαταστάσεις, καινούριες μηχανές, δηλαδή να φτιάξουμε ένα καινούριο αλλιευτικό στόλο και όχι αυτό το γυρασμένο που έχουμε με σκάφη 40, 45 και 50 ετών. Πράγματι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, την επικροτούμε και συγχαρήκαμε όλοι οι αλλιείς που πήγαμε εκεί η Επιτροπή. Αλλά για να έχει δράση και εφαρμογή αυτό το μέτρο θα πρέπει μέχρι το 2030 αυτά τα παλιά σκάφη που λειτουργούν τώρα να υπάρχουν. Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κανένα σκάφος μέχρι τότε. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει άμεσα να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσει να επιδοτήσει τα σκάφη, όπως σας είπα, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, για να μπορέσουμε να κινηθούμε, να φέρουμε ψάρια στις ελληνικές αγορές, ψάρια λαϊκής κατανάλωσης, να γεμίσουν οι ιχθυόσκαλες, οι λαϊκές αγορές, τα ιχθυοπολία, ώστε ο κόσμος να τρώει φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε πάρα πολύ προσιτές τιμές και όχι να εισάγουμε ιδιαίτερα για τις περιοχές της δικές σας, το λέω αυτό, ψάρια από την Τουρκία, τα οποία είναι ψαρεμένα από τις μηχανότρατες παράνομα έξω από τα νησιά μας, δηλαδή έρχονται και κλέβουν το ιχθυοπόθεμα το ελληνικό, το πάνε στην Τουρκία και η Ελλάδα το εισάγει. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Δυστυχώς, εμείς εδώ στη Σάμο το βιώνουμε αυτό, στο πετσί μας που λέτε, εσείς το γνωρίζουμε
2: το
0: πολύ καλά.
2: Ναι, το βιώνετε καθημερινά, δυστυχώς. Δηλαδή από το παράθυρο του σπιτιού σας βλέπετε τις τουρκικές μηχανότρατες, ενώ θα πρέπει να είναι στα 6 ναυτικά μίλια από κάθε νησί μας, να ψαρεύουν στα 150 και 200 μέτρα από την ακτή και να παίρνουν το αλίευμα των μηχανοτρατών που κανονικά εμείς θα ξεκινάγαμε σήμερα. Mm-hmm. Και τι θα βρίσκαμε? Τίποτα.
0: Τώρα,
2: κάτι άλλο επίσης να σας ενημερώσω και να σας μεταφέρω πριν λίγο που με ενημερώσανε από την Κάλυμνο. Δηλώσανε στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων όλοι οι αλλιείς μηχανότρατες γρυγροί και παράκτια και ξυπάδικα ότι εάν δεν εκπληρωθούν έστω και σήμερα τα δίκαια αιτήματα όλοι στην ελληνική αλλιεία, δεν θα προβούν σε κανέναν αποκλεισμό νησιών. Θα φύγουν όλα τα αλλιευτικά σκάφη και θα πάνε πάνω στα Ήμια. Και από εκεί και πέρα να μας βοηθήσει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Άρα, να το πω απλά, χοντρένει το παιχνίδι.
2: Χοντρένει, διότι δεν μας έχουν δώσει καμία σημασία. Τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Υπουργός, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε νερό να βάλουμε μέσα στη σκάφη. Όχι κάψιμο. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Από το πακέτο της αλλιείας το 21, 27, 28, για την αλλιεία είχαν έρθει γύρω στα 300 εκατομμύρια. Οι αλλιείς έχουν πάρθει μόνο από το πρόγραμμα αυτά 40 εκατομμύρια, τα οποία τα δώσανε στην παράκτια αλλιεία για να προστατεύσουν τους ψαράδες από τα δελφίνια που κάνουν ζημιά στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Όλα τα άλλα χρήματα τα οποία έχουν φύγει για τον έλεγχο, το οποίο είναι στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, για να φτιάξει πλωτά, να πάρει αυτοκίνητα, για να ελέγχει εμάς. Αλλά δεν έχουν καλύψει όλο το πακέτο των χρημάτων τα οποία έχει δεσμεύσει τον Ναυτιλίας. Έχουν περισσέψει, εξ όσων γνωρίζουμε, αρκετά εκατομμύρια. Και τους λέμε, αντί να κάθονται αυτά τα χρήματα εκεί, πάρτα και δώστα στους αλλιείς να μπορέσουν να επιβιώσουν. κρατάνε ένα πακέτο της τάξης των 64 εκατομμυρίων ευρώ δεσμευμένα, ώστε να βάλουν συσκευές δορυφορικού εντοπισμού στην παράκτη αλία σε βάρκες από 1 μέτρο μέχρι 12 μέτρα. Κάτι το οποίο πρακτικά είναι αδύνατο για την παράκτη αλία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα βαρκάκι 4-5 μέτρα, 6 μέτρα δεν έχει ούτε άλμπουρο. Πού θα το βάλει το δορυφορικό μηχάνημα, το οποίο θέλει δύο μπαταρίες, θέλει ολόκληρη εγκατάσταση για να εκπέμπει, να το βλέπει που βρίσκεται. Μόλις πάει και το δέσει στο λιμάνι, το βράδυ θα μπουν οι κλέφτες μέσα να του πάρουν και τις μπαταρίες του ανθρώπου, θα του πάρουν και το μηχάνημα πάνω να το πουλήσουν για σίδερο.
0: Είναι
2: αυτό, αν είναι υποχρέωση, ναι, όπως μας είπανε, μπορεί να το μετακυλήσει στο επόμενο ΕΠΑΛ. Και τα χρήματα αυτά, τα 64 εκατομμύρια, να τα δώσει αυτή τη στιγμή για όλη την αλία μέχρι τέλος του έτους. Αυτά ζητήσαμε και στο βράδυ από τον κύριο Υπουργό.
0: Ωραία.
2: Και
0: οπότε περιμένετε απαντήσεις και μέχρι τότε εσείς είστε δεμένοι στα λιμάνια.
2: Είμαστε
0: όπως είναι
2: δεμένοι,
0: και τα δικά μας τα αλιευτικά, όπως έχουμε ενημερωθεί από τους ψαράδες μας εδώ, και αναμένουν απαντήσεις θετικές από τον Υπουργό. Σε διαφορετική περίπτωση και εδώ θα υπάρξουν κινητοποιήσεις.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Θα είμαστε σε επαφή.
2: Οι αλίες έπρεπε να είναι στη θέση τους και να ψαρεύουν.
0: 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν το συζητάμε.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τα χρονικά.
0: Ναι, ποτέ, ποτέ.
2: Τα χρονικά να είναι σταματημένη όλη η αλία και να σκεφτόμαστε και να πούμε ότι λύγουμε την απεργία. Να πάμε πού, με τι καύσιμο, με τι χρήματα, πόσα ψάρια να φέρει ο καπετάνιος και το πλήρωμα να πιάσει, τι τιμές να τα πουλήσεις μέσα στην αγορά. Να μην μπορεί ο κόσμος που λαχταρά ένα ελληνικό ψαράκι να το φάει έστω και μια φορά την εβδομάδα, να μην μπορεί να αγοράσει ένα κιλό μαρίδες.
0: Γιατί αυτό το ψαράκι περιμέναν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά, κακά τα ψέματα.
2: Όλα, ναι.
0: Έτσι.
2: Μα τα ελληνικά αλιευτικά, μηχανότρατες και γρηγρίες, να το πω έτσι, τα μεγάλα σκάφη, η ημερήσια παραγωγή τους περίπου στο 85% είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Mm-hmm. Είναι ψάρια που τα τρώει ο απλός ο κόσμος, είναι ψάρια που το τρώει το 90% των Ελλήνων καταναλωτών.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως από πολύ μικρή τέτοια μέρα πάντα έπρεπε να υπάρχει στο σπίτι τηγάνι, τηγανιτό ψαράκι.
2: Τηγάνι.
0: Τότε δεν φοβόμασταν και το τηγάνι, έτσι, για πολλούς και διαφόρους λόγους, για να έχουμε air fryer και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν,
2: οι γειτονιές, ναι, οι λαϊκές γειτονιές όπως και εδώ στον Πειραιά, μυρίζαν ένα ευχάριστο άρωμα τηγανίλας ψαριού.
0: Φρέσκο ψαράκι.
2: Φρέσκο ψάρι και ο κόσμος έτρωγε και ξανάτρωγε. Και ειδικά τις πρώτες μέρες που η επάρκεια των ψαριών είναι μεγάλη, υπήρχαν κόσμος και υπάρχουν ακόμα που τρώγανε και σχεδόν κάθε μέρα.
0: Έτσι.
2: Σχεδόν κάθε μέρα τρώγανε ψάρια. Δεν υπάρχει άλλη τροφή, δεν έχει μείνει κάποια άλλη τροφή η οποία να είναι πιο αγνή. Όλα τα άλλα ελέγχονται. Το ελεύθερο ψάρι δεν έχει ελεγχθεί ακόμα. Ούτε αντιβιώσεις του δίνουμε, ούτε χάπια του δίνουμε. Είναι ελεύθερο.
0: Έτσι είναι. Κύριε Αραπάκη, θα είμαστε σε επαφή και θα ενημερώσουμε, ναι, τον κόσμο για ό,τι νεότερο. Μακάρι να έχετε μια θετική απάντηση, γιατί και για εσάς είναι καταστροφή το να είστε δεμένοι σήμερα.
2: Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε απεργίες και γι' αυτό μας αφιερώσαν ένα τραγούδι εδώ στον Πειραιά, το ότι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα. Έπρεπε να είμαστε μέσα στη θάλασσα τώρα και να ψαρεύουμε.
0: Έτσι.
2: Και όχι να καθόμαστε στους μόλους. Καταλάβατε. Για οτιδήποτε συμβεί νεότερο θα σας ενημερώσουμε με κάποιο μήνυμα την εκπομπή σας, ώστε να ενημερώσετε άμεσα και τους αλλοίς της περιοχής, αλλά και το καταναλωτικό κοινό, όχι μόνο στο νησί σας, αλλά πιστεύω και σε ευρέως σε όμορα νησιά τα οποία ακούνε την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Αυτά από τον κύριο Αραπάκη, που είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών Πειραιά. Και θα πάμε τώρα στον πρόεδρο των αλιέων της ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιάννη Πυριώτη, καθώς και τα δικά μας εδώ σκάφη ακολουθούν τη γενική γραμμή, την πανελλαδική, παραμένουν στα λιμάνια. Δεν έχουν βγει σήμερα για ψάρι που ξεκινά επίσημα η περίοδος αυτή που βγαίνουν και ψαρεύουν αυτό το ψάρι της λαϊκής οικογένειας, κακά τα ψέματα. Και Ακούσαμε από τον κύριο Αραπάκη ότι οι αλλοιείς, λέει, των Δωδεκανήσων έχουν αποφασίσει, αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, δεν τους δώσει αυτά που ζητούν το αρμόδιο Υπουργείο, θα πάνε όλοι εκεί στα Ίμια, λέει, με τα ψαροκαϊκά τους, με τις στράτες τους, μηχανότρατες και τα γρυγρή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Πυριώτη από την Σάμο για να μας πει ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και πώς το βιώνουν όλο αυτό. Δηλαδή, σήμερα οι άνθρωποι αυτοί περιμέναν να βγουν, να πάνε να ψαρέψουν και να πουλήσουν την σοδειά τους, τέλος πάντων, το αλίευμα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Σε εσάς και σε όλους.
0: Να είστε σας καλά. Λοιπόν, καλά. Για μεταφέρτε μας λίγο και το κλίμα που επικρατεί εδώ στο νησί με τους αλίες.
3: Το κλίμα είναι ότι όλοι μας έχουμε δεμένα τα σκάφη. Δεν πάει κανένας δουλειά. Μέχρι να ακούσουμε κάποια απόφαση από τους συλλόγους μας, τα πανελλαδικά σωματεία, mm-hmm. κεντρικά. Ενημερωνόμαστε, περιμένουμε και βλέπουμε. Δεν βλέπουμε φως, δηλαδή.
0: Για να δούμε.
3: Τις επόμενες μέρες, εμείς σαν σύλλογο Σάμου, μάλλον το Σάββατο θα κάνουμε ένα συμβούλιο, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε τι κινητοποίηση θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πώς είναι η ζημιά που έχετε υποστεί, κύριε Πυριώτη, με την αύξηση των καυσίμων, γενικότερα με το υπεραλίευση από τους Τούρκους, γιατί εμείς γενιάζουμε με την Τουρκία και το φαινόμενο αυτό το βιώνετε καθημερινά.
3: Σαν παράκτια αλία, τα προβλήματα συσσωρεύονται τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι που απλά ήρθε, βγήκε ένα πρόβλημα, ένα μεμονωμένο πρόβλημα μια μέρα και το έχουμε. Εμείς σαν παράκτια αλία έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το πετρέλαιο επηρεάζει το γενικό σύνολο. Αλλά εμείς σαν παράκτια αλία έχουμε, να πούμε, το πετρέλαιο, να πούμε τα θελαστικά που χαλάνε όλα τα εργαλεία μας, να πούμε τα ξενόφερτα ήδη τα τελευταία χρόνια, λαγοκέφαλος, όλα αυτά, η ερασιτεχνική ανεξέλεκτη αλία, η οποία επηρεάζει και εμάς τους περισσότερους. Δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει αποκλειστικά από τη θάλασσα. Αναγκαστικά εγώ προσωπικά κάνω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ, έχω τρία παιδιά, δεν μπορώ να τα ζήσω μόνο από τη θάλασσα. Θα πεινάσουν, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Μας έχετε μεταφέρει πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τα τελευταία χρόνια, αλλά και το ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δηλαδή τα παιδιά σας, ανήψια, μια οικογενειακή τέλος πάντων επιχείρηση δεν μπορεί να την κληροδοτήσετε, διότι δεν θέλουν οι νέοι, καταλαβαίνουν τι ταλαιπωρία τραβάτε όλοι εσείς και θεωρούν ότι δεν είναι το επάγγελμα που τους ενδιαφέρει. Αυτό ακριβώς.
3: Να μπει στην θάλασσα θα κάνει τι? Να παίζει. Δεν παιχνίδι. Πλέον πια γίνει η κοροϊδία. Εγώ το είπα και το ξαναλέω και το έλεγα εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα. Ότι έχουν πουληθεί οι περισσότερες ιχθυοκαλλιέργειες σε καναδικές εταιρείες και δεν ξέρω σε κάποιους άλλους. Και μάλλον τους επιβάλλω στην κυβέρνηση να πάρουν κάποια μέτρα, ώστε να πουλάνε τα προϊόντα τους. Mm-hmm. Δηλαδή τα πόσα καΐκια έχουν μείνει σε όλη την Ελλάδα, 12.000 καΐκια, θα τα ρίξουν κάτω στα 3.000. Δεν μπορεί τώρα ένα βαρκάκι που είναι 3 μέτρα, 3,5, να το επιβάλλει το κράτος να βάλει το VMS, το οποίο θα πρέπει κάθε φορά που θα βγαίνει να ανοίγει τον υπολογιστή του, δηλαδή από 40 και πάνω δεν μπορούν πια να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μάθει αλλιώς. Θα πιάνουμε τώρα να πατάμε μέσα στο κομπιούτερ απόπλου, κατόπλου, να ζυγίζουμε το κάθε είδος των ψαριών ξεχωριστά, να το καταγράφουμε ηλεκτρονικά, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζει τα αλλιεύματα. Τα είναι για γέλια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι υπάρχει νομοθεσία, αυτά τα μηχανήματα να μπαίνουν πάνω από 15 μέτρα. Δεν μπορεί τώρα ένας, ο μπάρμπας μου π.χ. που είναι φέρει πίνω 80 χρονών και αλλιεύει αναγκαστικά, παίρνοντας το ένα κομμάτι της σύνταξης, έχει ενημερώσει το κράτος για να αλλιεύει γιατί δεν βγαίνει με τη σύνταξή του, και να το βάλουν τώρα αυτό το μηχάνημα. Σε δένουν τώρα με ένα εργαλείο. Δηλαδή αυτός είναι ο κλέφτης στο κράτος. Για να τον βλέπουν να πηγαίνει πού. Να μην πηγαίνει δηλαδή μέσα στα πάρκα, τα εθνικά, τα θαλάσσια πάρκα που έχει φτιάξει η κυβέρνηση. Δηλαδή συγγνώμη, τώρα τον Οκτώβριο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα άλλο. Άσχετο, μακριά από εμάς από την παρακτή αλληλεία. Σήμερα υποτίθεται ότι βγαίνουν οι μηχανότρατες ελληνικές για τη χειμερινή σεζόν. Όταν βγει η μηχανότρατα, είναι υποχρεωμένη να βγει στο 1,5 μίλι. Το ξέρω ότι μέσα από το 1,5 μίλι μπορεί να βγει ο Τούρκος, η Τούρκη μηχανότρατα, και να μην μπορεί, να μην έχει τη δυνατότητα να πάει το λιμενικό να συλλάβει αυτό το σκάφος το τουρκικό. Ενώ το ελληνικό, όταν μπει μέσα από το 1,5 μίλι, να του στείλει στο σπίτι το πρόσημο. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι πράγματα γελία. Δεν στέκουν αυτά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους αλληλείς, όπως πάνε τα πράγματα, θα πάνε να παραδώσουν τις άδειες. Δεν μπορούν άλλο.
0: Είναι δυσκολίες που προκύπτουν και για όλους εσάς που πραγματικά είναι ένα επάγγελμα, που δεν είσαι μέσα σε ένα γραφείο με τον υπολογιστή σου να μπορείς να κάνεις όλες τις ενέργειες μέσω του υπολογιστή, τέλος πάντων, και τις συναλλαγές. Δεν είναι έτσι. Ούτε ο αγρότης στο χωράφι, ούτε και ο κτηνοτρόφος. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι.
3: Θα κάνει το σταυρό του κάθε πρωί.
0: Βέβαια.
3: Πριν μπει στο καίκι του, θα κάνει το σταυρό του να ξαναβγεί το μεσημέρι, όταν τελειώσει. Γιατί δεν ξέρει αν θα ξαναβγεί. Αυτή είναι η δουλειά μας, η δικιά μας. Είναι επικίνδυνη η δουλειά. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Χτυπήσεις σε μια πέτρα, να πάρεις δίχτυα, να ανοίξεις ένα μαδέρι, να πάρεις νερά. Κάτι θα σου συμβεί. Δεν είναι στεριά, σκόνταψες, έπεσες, ξανασηκώθηκες. Δεν βοηθάει το κράτος. Θα πάει, σας το λέω, θα πάει σε λίγα χρόνια η τυπούρα ηχθειοτροφείου και το λαβράκι στα 25 ευρώ. Θα ανέβει η τιμή εκεί. Γιατί δεν θα έχει καίκι να πάρει αγοράσει πτάρι.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Πυριώτη, θα είμαστε σε επαφή. Κρατάμε ότι είστε δεμένοι. Δεν έχετε πάει για ψάρεμα, συμμετέχετε στην πανελλαδική στάση εργασίας των αλλιέων, και το Σάββατο, ανάλογα με το τι θα έχει προκύψει από το Υπουργείο, καθώς ακούσαμε και τον κύριο Αρμενάκη εχθές ότι συναντήθηκαν με την ηγεσία του Υπουργείου, τους είπαν ότι αυτά που μας δίνετε δεν μας αρκούν. Αραπάκι, συγγνώμη, δεν μας αρκούν, θέλουμε επιπλέον τουλάχιστον 50 λεπτά κλπ. Επιδότηση, και ανάλογα το Σάββατο θα κάνετε συνέλευση για να δείτε, να καθορίσετε την περαιτέρω στάση σας.
3: Οι ενέργειες, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Πυριώτη, γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: 2000 FM.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου. Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5 και 99 η συσκευασία. Starbucks Espresso Κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2 και 75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού. Μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
22: 2000 FM.
23: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: στο κενό. Επιστρέψαμε. Σήμερα η εκπομπή θα πάρει και μια μικρή παράταση, διότι είναι σε εξέλιξη το θέμα. Εδώ μιλάμε για 6 ανήλικα παιδιά με εισαγγελική παρέμβαση. Κλήθηκαν από την αστυνομία μαζί με τους γονείς τους. Τα 3 έμειναν με τους γονείς τους όλο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Άλλα 3 λοιπόν κλήθηκαν το πρωί. 6 αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνε στην εισαγγελέα. Από ό,τι γνωρίζουμε, λείπει εισαγγελέας τώρα. Θα πάνε στον αντιεισαγγελέα, νομίζω είναι άντρας. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πάνε να οριστεί τακτική δικάσιμο. Είναι βέβαια κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει στο νησί. Η αλήθεια είναι αυτή. Καταλήψεις είχαμε πολλά χρόνια τώρα κλπ. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί έγινε αυτό. Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη και την παρακολουθούμε με τη δέουσα διακριτικότητα κλπ. Πάμε λίγο να δούμε, μέχρι να μιλήσουμε με την κυρία Πέννη Δεμερτζή, την πρόεδρο της Ελμέσα μου, θα με ενημερώσεις Δημήτρη. Είχαμε χθες την ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό, 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σχετικά με την... θα γίνει και για τα παιδιά του Λυκείου, με ενημερώνουν τώρα. Δηλαδή θα κληθούν και παιδιά του Λυκείου, τα οποία δεν θα είναι πάνω από 15, δεν θα συνοδεύονται από τους γονείς τους. Άρα θα τραβήξει αυτό όλο. Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε λίγο στις 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω διεθνούς κρίσης και οικονομικών πιέσεων, συνοδεύονται και πάνω από 15, άρα μέχρι που είναι ανήλικα, μάλιστα. Βέβαια, γιατί είναι για παραμέληση παιδιού κλπ. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις, την αυστηροποίηση του πλαισίου για τις σέρβισεις, τη συγκρότηση της τιμής του, της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, η Ελλάδα προτείνει στις Βρυξέλλες έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται η διεύρυνση αυτή της ρύθμισης οφειλών μέχρι 120 δόσεις και η αυστηροποίηση του πλαισίου, όπως είπαμε, για τους σέρβισης, συγκράτηση τιμής θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Βάζω άνω τελεία στο θέμα και θα επανέλθουμε σε λίγο και με τις αντιδράσεις που ήταν απόλυση ίσως με την αντιπολίτευση. Και θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο της Ελμέσα μου, την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, όσο μπορεί να είναι σήμερα καλός ο μήνας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, στους ακροάτρες, καλό μήνα. Εντάξει, ευχές πρόσδεκτες είναι
0: έτσι,
1: και μακάρι
0: έτσι,
1: να εισακουστεί.
0: Για πείτε μας λίγο τι γίνεται, καθώς έχουμε 6 παιδιά να οδηγούνται με τους γονείς τους στην εισαγγελία πρωτοδικών και θα ακολουθήσουν από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και μαθητές του Λυκείου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Εδώ έχουμε ένα γεγονός. Υπάρχουν κάποιες καταλήψεις. Εγώ έχω πει και στη δική σας συχνότητα και σε υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς, η κατάληψη συμφωνούμε ότι είναι μια παράνομη πράξη. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να διαδηλώνουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Και αυτό κάναμε στην κινητοποίηση. Τα παιδιά είναι παιδιά. Ότι έγιναν κάποιες καταλήψεις, αυτό αφορά τα ίδια και την απόφαση που πήραν. Όμως, αυτή τη στιγμή το να κρατούνται 6 ανήλικοι το βράδυ στην αστυνομία με τους γονείς τους ή χωρίς τους γονείς τους κάποια από αυτά, νομίζουμε ότι δεν οδηγεί σε λύση, αλλά οδηγεί σε όξυνση του προβλήματος. ξαναλέω, διαχωρίζουμε την πράξη από την αντιμετώπιση. Mm-hmm.
0: Εντάξει, τώρα, επί σειρά ετών όλοι ξέρουμε ότι γίνονται καταλήψεις και μάλιστα καταλήψεις πολυήμερες. Σίγουρα δεν ξέρω... Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την κατάληψη που μόλις ήταν μιας ημέρας, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή και πολύ ημερής. Να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό νομίζω ότι είναι το επίμαχο σημείο.
1: Αυτό και εμείς θέλουμε να μάθουμε αυτή τη στιγμή. Όμως σε κάθε περίπτωση θέλουμε να διευλώσουμε την αντίθεσή μας. Αυτή τη στιγμή μαζί με τον πρόεδρο των δασκάλων, με την πρόεδρο των δασκάλων, την κυρία Πόθα, και με τον κύριο Πανούσο από την ΑΔΔΗ, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο να κρατούνται ανήλικα παιδιά. Άλλο θέμα η πράξη και άλλο αντιμετώπιση της πράξης.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει από την πλευρά σας κάποια ανακοίνωση, κάποια επιστολή?
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: θα
0: ποια είναι η κίνηση?
1: Ναι. Και θα δούμε και με τα καινούργια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τα γεγονότα αυτά και ανάλογα και εμείς θα απαντήσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε αυτό και είμαστε σε επαφή. Κυρία Δεμερτζή.
1: Άστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και για τρυπόδι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Όλοι είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Εξελίξεις που πραγματικά μας ξενίζουν, που δεν έχουν ξανασυμβεί στο νησί. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας και μας παίρνουν τηλέφωνο για να τους ενημερώσουμε και να το βγάλουν το θέμα. Θα φιγουράρουμε ξανά έτσι για κάτι τέτοιο και δεν είναι και καθόλου καλό. Συνεχίζω στις τέσσερις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού όπως τις ανακοίνωσε χθες. Το μέτρο αφορά το πρώτο μέτρο στη διεύρυνση του καθεστώτος, όπως είπαμε, των 72 δόσεων σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε αυστηρότερους όρους για τους σέρβισερς και με στόχο την προστασία των συνοπιών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Σε περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η σχετική πράξη θα κυρώνεται, ενώ προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Στο μέτωπο της ενέργειας είπαμε την διατήρηση το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ενεμένονται πριν από τις 15 Οκτώβρη, που είναι και η πρώτη μέρα επίσημα που διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξάνεται από 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Η κυβέρνηση δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της αντιμετώπισης της κρίσης, με την Αθήνα να επιδιώκει κοινές λύσεις και μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη. Πάμε τώρα να δούμε πώς η κυβέρνηση... η αντιπολίτευση άκουσε αυτά τα μέτρα. Πειρά λοιπόν από την αντιπολίτευση εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά των νέων κυβερνητικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία, όπως είπαμε, περιλαμβάνουν και τη ρύθμιση οφειλών 120 δόσεων, αλλά με πολύ υψηλό επιτόκιο, όπως λένε συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις μία από τα ίδια και μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των σέρβισερς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Και εδώ να πούμε ότι χθες μεταφέρθηκε αυτή η είδηση ότι ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την Φόντερ Λάιεν να υπάρξει αυτό το περιθώριο και να γίνει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, στα καύσιμα. Να πω επίσης, έτσι για να δω τι είπαν όλα τα κόμματα, το ΚΚΕ λοιπόν, πρόκληση λέει να εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, λέει το ΚΚΕ, και Νέα Αριστερά, ακρίβεια διαρκείας στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υποτιμητικά μίλησαν για κακομοίριδες που πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παραδοχή Μητσοτάκη ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είπε ο γραμματέας ο Νίκος Παπάς, Ελλάς έκπτωση λίγων λεπτών και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις, δώσ' μου μία μουσική γέφυρα 2 λεπτά, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ.

σήμερα η μέρα πραγματικά έχει πάρα πολλά. Να πούμε ότι σε λίγο τα παιδιά, οι 6 μαθητές με τους γονείς τους, οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελέως, του αντιεισαγγελέα, ενώπιον της εισαγγελέας πρωτοδικών τέλος πάντων, συνοδεία και συμμαθητών τους, που θα βρεθούν, έχουν βρεθεί εκεί για να συμπαρασταθούν. Οι πληροφορίες είναι αυτές μέχρι στιγμής. Μη μας ρωτάτε για κατηγορίες, δεν έχουν απαγγελθεί. Θα απαγγελθούν εκεί, αν και εφόσον, δεν το ξέρουμε. Και κάποιες άλλες πληροφορίες επίσης λένε ότι θα ακολουθήσουν και μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι τελούν υποκατάληψη και σε ολόκληρο το κτίριο, οπότε και οι μαθητές του επαγγελματικού Λυκείου είναι σε κατάληψη, είναι ενιαίος ο χώρος, μία η πόρτα κλειδωμένη. Μάλιστα έχουν βάλει ατλακόλ στην κλειδαριά, δεν μπορεί να ανοίξει, και αύριο το μεσημέρι θα λήξουν, όπως αποφάσισε το 15μελές του ΓΕΛ, την κατάληψη. Αυτό λοιπόν που εμείς πληροφορούμαστε είναι ότι θα ακολουθήσουν και οι μαθητές, θα κληθούν δηλαδή και μαθητές των Λυκείων να πάνε στην αστυνομία. Είναι κάτι που το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη, με κάθε επιφύλαξη, θα δούμε. Μακάρι όλα αυτά να μην είχαν συμβεί. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν στο νησί μας. Δεν έχουμε ξανά δει τέτοια περιστατικά. Δεν έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά. Μακάρι να λήξει έτσι ανώδυνα όλο αυτό. Γιατί μιλάμε για παιδιά ανήλικα, παιδιά κάτω των 15 ετών, που χρειάστηκε να μείνουν στο κρατητήριο με τους γονείς τους όλη τη νύχτα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουν μετακινηθεί όλοι οι κάδοι, οι οποίοι ήταν και κάτι που ίσως να ευθύνεται στο ότι μπήκαν οι κάδοι εκεί και έκλεισαν οι πόρτες. Ήταν δηλαδή ένα στοιχείο που μας το μετέφεραν. Δεν ξέρω αν πυροδότησε όλο αυτό. Τα παιδιά του μουσικού σχολείου δεν κάνουν κατάληψη, ούτε οι μαθητές των γυμνασίων σήμερα. Κάνουν μόνο τα λυκειόπαιδα της πόλης, να το πω έτσι, και κάνουν όμως μάθημα μέσω WebEx, από το σπίτι τους. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε μέσω δελτίων τύπου, ενημέρωσης... Είναι πολλά που διαβάζω ταυτόχρονα, μέσω ανακοινώσεων στα site και στα προσωπικά μας προφίλ και μέσω βέβαια τσαμιακής τηλεόρασης απόψε το βράδυ, που θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για να σας το μεταφέρουμε. Κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, πρώτη του μήνα. Πολλά ακόμη είχαμε να πούμε, θα τα μεταφέρουμε αύριο. Έχουμε απολογισμό δράσεων στο νοσοκομείο. Είναι θέματα που μπορούν να περιμένουν και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τη Δευτέρα με τον διοικητή. Εμείς αύριο θα διαβάσουμε τα δελτία τύπου, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί. 1η το Οκτώβρη σήμερα, καλό μήνα, είναι η Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Παππούς, γιαγιά, τους αγαπάμε όσοι έχουν. Γενικότερα τους τιμούμε, σεβόμαστε την τρίτη ηλικία, γιατί εδώ που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, λέει η παροιμία. Γεια σας.

0: στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φίλα με, κλείσε με.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Σκιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ!
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2-1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ!
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. διασκεδάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτή Μπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: 2000 FM. 2000 FM.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
22: 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: 2023.

βγεις ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Όσο θα ήθελα.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
11: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικού σταθμού, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπε στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρε το πακέτο που ταιριάζει στι ανάγκε τη επιχείρησή σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
12: Τι βλέπω, εργασίε κυπουργή.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλία θερμότητα σε κοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φαντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG
0: και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδες εδώ.
3: Έχω εξτασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6256.
27: Πανουράκης.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο 250 γραμμάρια μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτή μπερ Παπαδοπούλου 3x225 γραμμάρια μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων 760 γραμμάρια μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
30: 2000 FM. 2000 FM.
31: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να συνεχιστεί η κατάληψη στο Γενικό Λύκειο Σάμου, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο ΕΠΑΛ Σάμου καθώς και στα γυμνάσια της πόλης. Την ίδια ώρα, 6 μαθητές γυμνασίων της πόλης βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα της Σάμου μαζί με τους γονείς τους και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 3 από τους 6 μαθητές παραμένουν στο αστυνομικό τμήμα από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, όταν κλήθηκαν να μεταβούν εκεί συνοδευόμενοι από τους γονείς τους και τους διευθυντές των σχολείων τους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις μετά την εισαγγελική διαδικασία. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, κυρίες και κύριοι. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 έως σήμερα, το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου διανύει μια ακόμη περίοδο προσπάθειας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου από την διοίκηση του νοσοκομείου. Με καθημερινή παρουσία, συνεργασία με τους εργαζόμενους και συνεχή διεκδίκηση, προχωρήσαμε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε παρεμβάσεις που στόχο είχαν ένα και μόνο σκοπό. Ένα νοσοκομείο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών της Σάμου και των νησιών μας. Ο απολογισμός που ακολουθεί δεν είναι απλώς ένας κατάλογος ενεργειών, αναφέρουν στην ανακοίνωση, αλλά αποτελεί αποτύπωση μιας λογικής προσπάθειας και της δουλειάς που έγινε μέσα σε ένα χρόνο με χρονολογική σειρά και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ενέργειες. Μεταξύ άλλων, την λειτουργία του τακτικού γαστρεντερολογικού ιατρίου.

0: μέσα ταχείας ανταπόκρισης, καθώς και η ριζική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών 6 κέντρων υγείας της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, ενώ πρόκειται και για παρεμβάσεις που αφορούν τον πυρήνα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στα νησιά, την ταχεία διακομιδή και προνοσοκομιακή φροντίδα, αλλά και την επάρκεια και λειτουργικότητα των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στην ανακοίνωση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναφέρει χαρακτηριστικά πως με επίκεντρο τον άνθρωπο, με εργαλείο τους ευρωπαϊκούς πόρους και με προορισμό το έργο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνεχίζει να επενδύει στις υποδομές που συγκροτούν τον πυρήνα της κοινωνικής προστασίας των νησιών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8.
1: 2000 FM.
2: Ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Alcofren Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Νομίζω ότι έχουμε έξοδα. Έχει αναβήσει, κορίτσι μου, έχει αναβήσει. Βγαίνουν και λένε τώρα ότι ίσα ίσα ήρθαν τα έσοδα με τα έξοδα. Γιατί ήταν, λέει, μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή.
4: Κάνε sponsoring η ΔΕΗ.
3: Και?
4: Αυτό και αυτό και αν δεν ήταν περίεργο τώρα, sponsoring η ΔΕΗ, ένα ωραίο τέτοιο.
3: Γιατί έχει γίνει και σε όλες τις συναυλίες μπαίνει η ΔΕΗ. Και ναι, στο Ρέμο ήταν.

0: μπαίνει ΔΕΗ, αλλά τι να πω και εγώ τώρα.
1: Είναι αυτό που λένε, είδες η ΔΕΗ. Λοιπόν, τα έξοδα ήταν πάρα πολλά, λέει. Ήταν μια ακριβή παραγωγή, είχε high-tech τεχνολογία, ήταν τα ρολογάκια, τα φωτάκια, η ξένη κιθαρίστρα που ήρθε, ο φοβερός ο ντράμερ, η κυρία Μπούπερς, το οργανάκι της, το μπούπερλέκι της. Όλα αυτά τα μπαλέτα, 25 άτομα το μπαλέτο, έτσι. Τα οποία μάλλον είχαν έρθει από το εξωτερικό. Σκηνοθέτες, ήταν ο σκηνοθέτης που είχε κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.
0: Όλοι είναι παιδιά.
1: Παιδιά, αυτά είναι πολλά τα λεφτά. Φιλοξενία, να μείνουν, φαγάκι.
0: Πώς και δεν ήταν αυτός ο. Α, όχι, αυτός είναι ντεκορατή, τίποτα, μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Μετά... Αυτός ήρθε ως καλεσμένος.
0: Τον φώναξαν γιατί... αυτό με τα δέρματα. Βεβαίως. Που είναι δερμάτινα από πάνω μέχρι κάτω.
1: Βεβαίως. Τον φώναξαν για να δουν πώς λειτουργεί η Άννα Βύση πάνω στη σκηνή, γιατί είναι αυτός που στείλει το μαγαζί, το οποίο θα είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε μετά το Φεβρουάριο του 2027. Πριν δεν θα είναι έτοιμο. Το έχουν κάνει, λέει, λαμπόγιαλο μέσα.
0: Καλά, τι έχω πάθει που με μαλώνει ο Μάικς, επειδή είπα ότι και εμένα μου έχει τύχει να με παρκαρισμένη και να μου λέει κάποιος θα φύγει και να φύγεις και να λέω εγώ όχι. Γιατί είχα ακόμα να κάνω πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ήθελα να αγχωθώ. Και μου λέει, ό,τι κακό κάνεις το βρίσκει μπροστά σου.
1: Αμάν,
0: Παναγία
1: μου.
0: Τώρα αυτό λέγεται
1: έλα.
0: Θεός, λέγεται κάρμα, λέγεται σύμπτωση, μου λέει.
1: Έλα,
0: λέγεται
1: τύχη μου.
0: Και στέλνει κι άλλο μήνυμα. Καλό θα κάνεις, καλό θα βρεις μπροστά σου. Κακό θα κάνεις, και αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Σας εύχομαι καλό μήνα, σαν να είμαστε καλά. Πού είναι αυτός ο καθένας.
1: Έλα, βρεμάκι. Έλα, βρεμάκι. Είναι εκείνη πρωτομηνιά και θέλουμε μόνο θελτικά, θέλουμε την.
0: Τι θες σήμερα, λέει, θετικά.
1: Θέλω θετικά πράγματα. Κεράκια, αυτά, λιβάνια,
0: παιδιά,
1: ωραία πράγματα.
0: Παιδιά, για να μην πάρει και ύπνο σε μένα, κοιμάμαι πλέον. Με χαλαρώνω από τα λιβάνια και από τους
1: εταιρείες. Ωραίο, ναι, καλό είναι.
0: Παθαίνω μια χαλάρωση.
1: Αν έχεις αϊπνία, δηλαδή, καλό είναι να λιβανίζεις το σπίτι, αυτό μας λες. Λοιπόν, έρχονται πολλές δόσεις. Όσοι χρωστάτε θα μπορείτε να τα δώσετε. Στον αιώνα, τον
0: μέχρι
1: αιώνα.
0: Να πεθάνουμε. Μέχρι να πεθάνουμε, θα πληρώνουμε.
1: 120 δόσεις.
0: 120 δόσεις και μείωση εύκολα στα καύσιμα.
1: Ναι, και εντάξει, λοιπά. Βοήθαμε από το χέμι, γίνωσα και σε, ρίξε κάτι στον και σε.
0: Εντάξει, βγαίνουν τώρα, δίνουν. Μοιράζ.
1: Μέχρι τον Απρίλη που είναι οι εκλογές. Μετά παίρνει.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό δεν είναι το στυλ ρολών, είναι παιδιά. Και βγαίνουν και από τα άλλα κόμματα και τάζουν.
1: Καλέ, ο Τσίπρας τι λέει. Έχει συνειδητοποιήσει. Είναι σε σύνδεση με τον αφαλό του ή τα λέει έτσι.
0: Τι μας έταξε.
1: Δηλαδή θα πιάσει τους πλούσιους εντωμεταξύ. Οι πλούσιοι τον υποστηρίζουν. Δηλαδή πέντε γνωστές οικογένειες. Θα πιάσει τους πλούσιους, θα τους αλλάξει τα φώτα, θα τους φορολογήσει. Αυτοί θα πληρώνουν για μας. Δηλαδή τι λαϊκισμός είναι αυτός.
0: Άκου, μπορεί να φορολογήσει όλους οι υπόλοιπους από τους φίλους του.
1: Δεν
0: αν
1: είναι.
0: Έχει μόνο πέντε εφοπλιστές, οι υπόλοιποι θα φορολογηθούν και αυτοί οι πέντε όχι. Ποιος ξέρει περισσότερους εφοπλιστές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω
1: δηλαδή μα δουλεύουν. Ψιλόγαζι κιόλας, μες στη μούρη μας. Πρε, άντε από εδώ. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 για όσους θέλουν τηλεφωνική επικοινωνία και radio@parapolitica.gr. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα φτάνουν πια με μικρό μπιτονάκι στα βενζινάδικα, σε πληροφορώ. Δηλαδή, λέει ο άλλος, θέλω 10 ευρώ σε τζιπ τώρα, 10 ευρώ βενζίνη.
0: 10 ευρώ δεν πάει, το τζιπ μέχρι τη γωνία απέναντι.
1: Παιδιά,
0: να πάρει
1: όσο
0: τσίκλες.
1: Όσο έβαζαν στις μηχανές παλιά.
0: Ναι, με την κρίση το κάναμε αυτό, παίζαμε με το λαμπάκι. Ήξερα εγώ το λαμπάκι, κάποια στιγμή είχα μείνει στην παραλιακή μαζί με το τραμ, παρέα ήμασταν.
1: Α, ωραία.
0: Είχα μείνει σε σημείο που παίρναμε το τραμ.
1: Ναι. Παναγία μου!
0: Και ήταν δύο παλικάρια και με σπρώξανε.
1: Ωραία.
0: Καλά, με βάλανε στην άκρη και με παρέσανε στην τύχη μου. Και πήγαμε τα πόδια σε ένα βενζινάδικο. Πήγαμε
1: τα
0: πόδια.
1: Δεν θέλεις να τα ευχαριστήσεις τα παιδιά.
0: Δεν ήθελα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλατε για ένα drink στο σπίτι.
0: Και πώς θα πηγαίναμε, καλικούτσα. Έφυγα εγώ.
1: Και καλικούτσα και καλικούτσα.
0: Πήγα σε ένα βενζινάδικο, πήρα ένα μπετόνι, άνοιξα, έβαλα. Και γύρισα σπίτι μου.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Θέλω να διαμαρτυρηθώ.
0: Μια άλλη φορά έχω μείνει στη Γούναρη. Συγγνώμη, έχω μείνει μια άλλη φορά στη Γούναρη στην γειτονιά μου. Και επειδή ήταν στο πήγαινε.
1: Κατηφορά.
0: Δεν είναι κατηφορά, αλλά δεν είναι και ανηφορά. Είναι ίσιο προς κατηφορικούλη. Με σπρώξανε και έφυγα σφαίρα. Και κόρπλαρα να κάνω την άκρη. Μη χάσω, όπως το λένε, τη φόρα μου. Και το πάρκαρα έξω από τον βενζινάδικο, το κλειστό, που είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Πήγα σπίτι μου και την άλλη μέρα πήγα στο βενζινάδικο και του λέω: γεια σας, βάλτε μου βενζίνη να πάω να φύγω.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Ήμουν τυχερή.
1: Λοιπόν, μπορεί να χαλάσει το αυτοκίνητο από. Γιατί μένουν τα σκουπιδάκια τη βενζίνη.
0: Όχι, εντάξει τώρα.
1: Εγώ το είχα πάθει 2-3 φορές με τον γκολφ. Όχι, 3, 2 φορές με τον γκολφ και ήρθε η. η οδική βοήθεια,
0: ναι,
1: και άρχισε να βαράει το τέτοιο. Λέω, καλά, γιατί το κλωτσάτε? Θα μου χαλάσει το αυτοκίνητο. Μου λέει, έχει πιάσει από κάτω μάκα και κουνώ τη μάκα. Βρε, αλλά
0: ναι,
1: αυτά που έμεινε,
0: όχι,
1: μου λέει,
0: δεν το
1: φτάνουμε, μου λέει, τη βενζίνη στο τέλος.
0: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνω κι εγώ πια στο τέλος τη βενζίνη. Απλά παίζει ρόλο, παιδιά, το έχω παρατηρήσει, και πώς οδηγείς. Αν οδηγείς χαλαρά, σαν τη χελώνα την κουτσή από την Κίνα, και πηγαίνεις και.
1: Μην δίνεις τέτοιες οδηγίες.
0: Και να χαστούξεις τον εαυτό σου για να ξυπνήσεις το τιμόνι.
1: Να σου πω.
0: Και έχει πολύ λιγότερο. Εγώ πηγαίνω. Με μουτζόνι μου λένε που πας να πάω να πλύνω ένα πιάτο, να πάω να παυτωθώ. Γεννήθηκα τη νύχτα, πήρα το δίπλωμα. Τι μου έχουν σούρει, τι ποδάχτυλα μου κάνουν. Δηλαδή είμαι μέσα στο σεξουαλικό υπονοούμενο μέχρι να έρθω εδώ. Νιώθω ότι έχω κάνει σεξ, δηλαδή, ένα πράγμα τέτοιο. Αλλά για να, δεν κουνιέται η βελόνα βρε από τη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, και εμένα που είναι υβριδικό. Αυτό υποτίθεται ότι παίζει ρόλο στα υβριδικά, όχι στα άλλα αυτοκίνητα.
0: Πώς δεν παίζει ρόλο η οδήγηση στα αυτοκίνητα, άμα μαρσάρεις και κάνεις κεράνες και
1: καλά, όχι να μαρσάρεις. Υποτίθεται ότι στα κανονικά αυτοκίνητα πρέπει να έχει, λέει, σταθερή ταχύτητα. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση το εστιατόριο Monte Vista. Ακούστε όνομα, Monte Vista. Στο Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεσίλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη παρορραμική θέα της Αθήνας. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Το εστιατόριο βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Είναι ένας γαστρονομικός προορισμός με πολύ οικονομικός. Δηλαδή πραγματικά θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Special κουζίνα, θα περάσετε ωραία. Θα είναι σαν να κάνετε εκδρομή. Θα κάνετε τις βόλτες σας εκεί στο Regency Casino Montparnasse. Να σας πούμε ότι είναι ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και με όποιους πάτε θα βγείτε πραγματικά ασπροπρόσωποι, γιατί έχει και πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο και πολύ καλές τιμές. Απλά αυτή την εποχή να πάρετε το μπουφανάκι σας ή το ζακετάκι σας, γιατί μία ψυχρανσία την έχει. Και βέβαια θα ανέβετε με το τελεφερί και θα δείτε πιάτο όλη την Αθήνα.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαφών, λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000

0: όλοι ψάχνουμε πώς να οδηγούμε παιδιά οικονομικά.
1: Μα όχι, δηλαδή αυτό που είπα ισχύει, το ρωτήσαμε και τον ειδικό, αλλά μας είπε και άλλα που εγώ δεν τα ήξερα. Παίζει ρόλο επίσης, λέει, ποσοκές, αν έχεις μπαγκαζιέρα στο αυτοκίνητο, ποδήλατο, πράγματα
0: βαριά.
1: Βαριά στο port bagage. Ναι, δηλαδή όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια.
0: Γιατί είναι σαν να είμαστε εμείς φορτωμένοι με πράγματα. Έτσι. Με την ίδια ταχύτητα
1: άρα
0: πηγαίνουμε.
1: Φαντάζομαι κιόλα. Και δεν γνωρίζετε το ίδιο το αμάξι. Και άρα φαντάζομαι αλλιώ και σαν είσαι μόνο στο αυτοκίνητο ή αν είναι πέντε νόματα ή μέσα.
0: Πες το τώρα, αν κυκλοφορούμε όλοι μόνοι μας.
1: Με τα πόδια, παιδιά.
0: Όχι, πολύ, μαζί και να τα μοιραζόμαστε είναι το καλύτερο.
1: Άμα τα μοιραζόμαστε, ναι. Αλλά να μοιραζόμαστε, παιδιά, στο χέρι, γιατί άμα είναι με άειρη θα μα τα φορολογήσουν κι αυτά.
0: Σωστό κι
1: αυτό. Αυτό,
0: ατάκα και επιτόπου αυτό, όσο υπάρχει ρευστό. Λοιπόν, εδώ πέρα έγινε, λέει, μαλλιοκούβαρα στα
1: καλυστία.
0: Ελληνικά καλυστία. Όχι αυτά που
1: πρόκειται. Σε ποια τώρα,
0: τι, όχι αυτά
1: του χαϊδαριού.
0: Κάτι
1: χαϊδαριώτησα, θέλω να ξέρω.
0: Αυτά έχουμε, που έλεγε χθε στα LGBT.
1: Η χαϊδαριώτησα που
0: αυτό είναι.
1: Νομίζω.
0: Ο Φαντομάς καλυστιάρχης έχασε, λέει, τη δικαστική μάχη με επιχειρηματία που του έδωσε, παρακαλώ, εταιρεία ομορφιάς. Καλά, ρε παιδιά. Είναι να επενδύσετε, δεν κοιτάτε.
1: Δεν μας τι έγινε, δεν κατάλαβα.
0: Εταιρεία ομορφιάς του έδωσε χορηγία,
1: ναι, ναι,
0: αξίας, κρατήσου,
1: ναι,
0: 38.000 ευρώ.
1: Και τι έγινε, ξαφνικά, δεν τον είδανε.
0: Μην τον είδατε τον Παναγία, από τα, έδωσε μόνο
1: το
0: κάτι.
1: Το χορηγό, μην τον είδατε ή τον...
0: Το διοργανωτή, καλέ.
1: Α, μια χαρά.
0: Πήρε και τα έκανε μασούλ. Βλέπω εδώ κάτι μαγουλήθρες έχει, τα έκανε σουβλάκια.
1: Πω, θα το κυνηγήσουν τώρα, δεν μπορεί.
0: Καλέ, πήγανε στα δικαστήρια και το χάσε. Και είπε ότι εγώ τα εξόδευσα για τη διοργάνωση και λοιπά, για να έχει λουλούδια, για να έχει ωραία να φτιάξουμε κάτι παρτέρια, για να είναι τα...
1: Πρέπει να δείξει και τιμολόγια, φαντάζομαι, δεν είναι έτσι, παιδιά. Βγήκε ο Περικλής Κορδιλιάτος, βρε, αυτός που αυτή η γλωσσίτσα του στάζει μέλι.
0: Τι και... έχει πάθει αυτός.
1: Έχει πάθει κακιά αγρίαση. Κακιογρίαση. Λοιπόν, και είπε ότι η Μπέτη Μαγκύρα είναι στην Κριτική Επιτροπή του Next Top Model μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Ζενεβιέβ, τον Μπράτη και τον Γαβαλά. Λοιπόν, και είπε ότι εντάξει, λέει, δεν είναι, λέει, ότι η γυναίκα, λέει, δεν είναι καλή επιλογή, γιατί είναι πολύ καλή σαν παρουσιάστρια, δεν έχει καμία, λέει, σχέση με τη μόδα. Πόσο μάλλον με το modeling που έχει να κάνει, λέει, modeling, έχει κάνει πολύ λίγα, λέει, το 1821.
0: Α, ωραία, έτσι είπε, το 1821.
1: Και η θεά, η μαγείρα, γιατί είναι θεά. Και η θεά, η μαγείρα, πρέπει να έχει πάρει μέρος, δεν ξέρω αν είναι AI αυτό, νομίζω όμως ότι είχε πάρει μέρος σε μια επίδειξη με θέμα 1821, ίσως ήταν από 200 χρόνια της Επανάστασης, λέω εγώ, και λέει, πολύ καλά τα λέει. Λέει ο Κορδιλάτος, ανέβασε και τη φωτογραφία.
0: Πολύ καλά,
1: τα λέει, λέει ο Κορδιλάτος. Όντως είμαι, λέει, από το 1821.
0: Αυτό το παιδί πρέπει να έχει ορμονικό, παρόλο που είναι φίλος μου, νομίζω ότι πρέπει να έχει ορμονικό πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εξηγείται έτσι.
1: Και είναι και δεσμευμένος εδώ και 4 χρόνια με μια κοπέλα, λέει.
0: Ναι.
1: Και περνάει πάρα πολύ ωραία και είναι
0: ευτυχισμένος.
1: Πες μου, θέλω να ακούσω τα πάντα.
0: Λοιπόν, ο Περικλής Κορδιλάτος πρόκειται, κουκλίτσα μου, να παντρευτεί.
1: Κόπα της.
0: Ναι, με μια κοπελούδα η οποία είναι από τα εξωτικά Λιώσια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή από το Περιστέρι. Κάτι
1: τι σημασία έχει. Το κοριτσάκι ασχολείται με τη μόδα, αυτό το κοριτσάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: το
1: τι έγινε.
0: Το κοριτσάκι δουλεύει υπάλληλο κάπου, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Και πώς το γνώρισε τον Κορδιλάτο.
0: Γνωρίστηκαν. Ήταν φαν του και γνωρίστηκαν κάπου.
1: Ήταν φαν του Κορδιλάτου.
0: Βεβαίως. Ήταν φαν του.
1: Τραβάνε κι αυτή η φαν. Για δες.
0: Ήταν φαν του, βρεθήκανε και του βγάλε όλη την τεστοστερόνη από μέσα.
1: Έλα,
0: του.
1: Φοβερή επέμβαση αυτή. Αυτό με μετά είναι. Αυτή είναι, μιλάμε καλύτερα από την γάκα.
0: Δηλαδή.
1: Με πλασμαφέρες είναι.
0: Και είπε ο Βασίλης Ζούλιας, μυράκολο!
1: Ο Ζούλιας το είπε.
0: Βεβαίως, μυράκολο. Δες ο Περικλής Κονδυλάτος πόσο ευτυχισμένος είναι. Εγώ του ανοίγω την αγκαλιά μου, γιατί είναι ένας κολλητός φίλος που τόσα χρόνια μπορεί να τον είχα στην καμπούρα μου, αλλά
1: αλλά τον
0: ποτέ άλλο, ή μια καμπούρα δεν αποχωρίζεται την άλλη σε μια καμήλα. Δεν χωρίζουν οι καμπούρες.
1: Μάλιστα,
0: ναι.
1: Και άρα τώρα παντρεύεται.
0: Τώρα πρόκειται να παντρευτεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πηγαίνει και κάνει πρόβες νηφικού. Δεν ξέρουμε πότε θα παντρευτεί.
1: Ποιος φοράει το νηφικό, η κοπέλα Ροής.
0: Πάντα η κοπέλα, ναι. Γιατί επειδή στους προχωρημένους γάμους είναι της μόδας να είναι λίγο εναλλακτικός ο γαμπρός. Γι' αυτό το λες.
1: Αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό το ρώτησα κιόλας. Δεν το ρώτησα. Αυτό ρωτάω τον ηφικό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μείνουν μαζί σε κάποιο σπίτι, φαντάζομαι.
0: Και μένουν ήδη μαζί σε ένα σπίτι. Και επειδή είναι βοηθός του Βασίλη Ζούλια, είναι γειτονάκι με τον Βασίλη Ζούλια. Είναι τα διπλανά σπίτια. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξε μια και μπήκα.
1: Ο Ζούλιας μιλάμε θα γιάσει έτσι. Πρέπει να κυκλοφορεί με το φωτοστήμα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να μυρίζει μύρο.
0: Εμένα μου αρέσει ο Βασίλης.
1: Θα τα λέμε αυτά.
0: Γιατί είναι πολύ open.
1: Ναι. Open είναι, αλλά είναι και λίγο. Πώς να το πω τώρα εγώ.
0: Κουκουρούκου.
1: Είναι, όχι κουκουρούκου, δεν θέλω να πω αυτό. Είναι και λίγο, παιδί μου, να φροντίσει και λίγο τον εαυτό του άνθρωπο. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Ο Βασίλης είναι ένας πάρα
1: μια
0: πολύ
1: ψυχούλα είναι.
0: Άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό.
0: Και νομίζω ότι άμα κάνει.
1: Ψυχούλε όλο τον κόσμο, το νου σα.
0: Άμα κάνει παιδί ο Περικλής με την κοπελούδα, νομίζω ότι θα κάνει babysitting ο Βασίλης Ζούλιας.
1: Είμαι σίγουρη. Και θα το πρικίσει κιόλα το μωρό.
0: Ακριβώς. Διότι όλοι αξίζουν μια αξία συνέχεια. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Πάμε, παιδιά, τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Θα είναι έως τις 4. Αυτός ο Elon Musk, γιατί πετάει πάντα το μαλλί του ή μπροστά ή πίσω. Κοίτα εδώ. Δεν είναι σαν να έχει σηκωθεί από το κρεβάτι.
1: Εντάξει,
0: το είδε στο
1: κουφάκι. Αυτό δεν είναι απασχολητό, παιδί μου. Αυτός πετάει ένα κουστούμι. Πρέπει να έχει ένα κουστούμι. Είσαι για να βγαίνει.
0: Μπιχλάς. Πρέπει να είναι λίγο μπιχλάς.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μπιχλάς. Νομίζω ότι δεν τον νοιάζει. Όχι να είναι καθαρός, δεν τον νοιάζει. Πώς, αν είναι ωραίος, αν δεν είναι, αν είναι αφορά ακριβά ρούχα. Τον νοιάζει αυτά που κάνει, δηλαδή να ασχολείται με αυτά που κάνει.
0: Ναι. Του Τραμπ δε το μαλλί έχει γίνει.
1: Ο Τραμπ άστο, έχει ξεφύγει.
0: Σαν τον Παϊτέρη. Ο Παϊτέρης δεν είναι που φοράει περούκα κολλημένη.
1: Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι είναι περούκα του Τραμπ. Το έχουν κάνει και καρέ τώρα το μεταξύ. Το έχουν αφήσει και μακραίνει και περισσότερο του Τραμπ.
0: Δηλαδή πιστεύει τώρα αυτό ότι είναι η Μελάνια, άλλη αυτή. Άλλη αυτή στην τρίχα που βγαίνει, Grand Dam.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτή όμως.
0: Πρώτερος βίος, άστα.
1: Εντάξει, πρώτερος βίος.
0: Άστα βράστα, πέστα χέστα.
1: Και που ξέρω τον πρώτερο βίο του καθένα, μπορεί μια χαρά. Πάντως πολύ ωραία στέκεται δίπλα του. Απλά με τον αντέχει και φαίνεται.
0: Τι που δεν ξέρουμε τον πρώτερο βίο του καθενός. Σολόμπαρα έκανε.
1: Εννοώ ρε παιδί.
0: Τι να έκανε.
1: Άλλο λέω.
0: Στο Buckingham.
1: Λέω από τους διάσημους, από αυτούς, από τέτοια πράγματα τώρα που το παίζουν τώρα εμείς οι τέτοιοι. Το θέμα είναι ότι τα κατάφερε μια χαρά αυτή. Αυτή, είναι πιο, αυτή με τον πρώτερο βίο είναι πολύ πιο αξιοπρεπής από αυτόν. Στέκεται ωραία, ξέρει πότε να μιλήσει. Ναι. Το μόνο που δεν μπορεί να κρατηθεί είναι να του χώσει μια σφαλιάρα που θέλει. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Παλιά το
1: τσιτώνει.
0: Το είχαμε δει και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το είχαμε δει και
0: τώρα
1: αυτό.
0: Πρέπει να έχει πέσει πολύ χρήμα. Πρέπει να έχουν γίνει πολύ ψηλά συμβόλαια.
1: Ή το έχει συνηθίσει. Ξέρω εγώ, σου λέει η τελευταία του φοιτεία είναι τώρα. Άντε να τελειώνουμε να σχάσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό.
0: Να βολέψουμε
1: είναι
0: το ψηλό το παιδάκι. Ναι. Τότε ήταν μικρό. Τώρα είναι μέσα στι business.
1: Και αυτό.
0: Είναι μέσα, λέει, στην εταιρεία τα real estate. Αυτό το παιδί τι ύψος έχει,
1: πολύ,
0: πρέπει
1: πολύ,
0: να είναι
1: πολύ
0: δύο
1: ψηλό. Εντάξει, και οι δύο γονείς του πολύ ψηλοί. Τότε ένα πανύψηλος είναι. Απλά έχει μπει με την ηλικία μένεις.
0: Νομίζω ότι είναι πιο ψηλός ο γιος από τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του θυμάμαι δίπλα-δίπλα. Πρέπει να τον περνούσε κανένα κεφάλι.
1: Συνήθως
0: άρα
1: τα παιδιά είναι πιο ψηλά από τους γονείς. Πολύ ψηλό παιδί. Είναι και αυτή ψηλή. Άρα δεν πήρε από αυτήν, πήρε από τον Τραμπ και είναι. Αν και ο Τραμπ. Για να λέμε του τραβού το δίκιο. Νέος δεν ήταν άσχημος. Ήταν μια χαρά.
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: ξανά
1: το μπαμπουρέξ, αλλά δεν ήταν νόστιμος.
0: Και έχει πάντα. Γιατί να έχει έτσι ένα βλοσιρό ύφος. Έτσι έχει λίγο. Θα σας εκδικηθώ. Καθήκια. Είναι σαν να μας λέει σε όλη την ανθρωπότητα.
1: Όλα έχει, παιδί μου, δεν είναι.
0: Ακόμη και οι τραμπικοί, πάντως πια τα έχουν πάρει στο κρανίο μαζί του. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Τζάκα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι γιατρός ήταν αυτός, τι γιατρός ήταν αυτός.
11: Ποιος?
10: Ο αυτός που τα έχει ρίξει όλα στη γυναικούλα του.
11: Αυτός θα βγει με τα βραχιολάκια και θα κόβει βόλτες, παιδιά.
10: Ο ντόκτορ Ηλίας, κάτσε να δεις γιατί είμαστε και τρελός λαός. Δεν θα πηγαίνουν πάλι ουρά οι πελάτησες. Περίμενε να δεις. Λοιπόν, Μερακλής ο Θοδωρόπουλος λέει, είχε λόξα με τα ρούχα του, τα πουκαμισάκια του, τα ρολογάκια του, τα παπουτσάκια του, σιρ με ζιρ, και έπαιρνε, λέει, παρακαλώ, μποξεράκια που στοίχιζαν 1000 ευρουλίνια τη σεζόν, τα οποία ήταν από βαμβάκι, όχι ό,τι κι ό,τι, αλλά από βαμβάκι από τον Ειρηνικό ωκεανό.
11: Τι?
10: Αυτό που σου λέω. Έπαιρνε από ειδικό μαγαζί, το οποίο διαφημίζει ότι, κύριε γιατρούλη μας, τα εσωρουχάκια μας δεν είναι ό,τι κι ό,τι. Είναι βαμβακωτά, super duper wow, 3 αστέρων.
11: 5 αστέρων μάλλον.
10: 5 αστέρων.
11: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ξέρω σου πάλι νέο. Τι? Σύννεφα στο γάμο Απόστολου Λύτρα, Δώρες Παπαδοπούλου.
10: Α, τις έφαγε και αυτή.
11: Με πειραχηθέσει πάνω χερί, κάτι το χέρι.
10: Τι έγινε τώρα, ρε παιδί, αυτή δεν
11: αγαπιόθανε. Δεν ξέρει κανείς. Η Δώρα Παπαδοπούλου έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις.
10: Α.
11: Με τις βαλίτες φαντάζομαι έχει προχωρήσει σε κάτι κινήσεις που ενισχύουν τις φήμες περιχωρισμού. έχει αφαιρέσει το γνωστό δικηγόρο από τους λογαριασμούς στα social media.
10: Οχοχο!
11: Ενώ από τα προφίλ και των δύο έχουν πλέον απουσιάσει
10: οι κοινές
11: φωτογραφίες.
10: Οι φωτογραφίες σπάθους.
11: Μέχρι στιγμής πάντως κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στη μεταξύ τους σχέση.
10: Πάρτε popcorn γιατί μόλις αρχίσουν να τοποθετούνται.
11: Τώρα να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος έχει βρεθεί έτσι στην γυναίκα του, στη μάνα των παιδιών του. Πόσες ελπίδες έχεις και πιθανότητες να είναι μια χαρά τα πράγματα, ακόμη και αν πηγαίνεις σε ψυχολόγο, δεν πας σε ψυχολόγο και το όλησες. Θέλει η θεραπεία, ψυχολόγο και συνεδρίες. Θέλουν χρόνο. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και αυτό θες και να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πας και παντρεύεσαι τώρα κάποιον που πριν λίγους μήνες την είχε κάνει τη γυναίκα όταν σήκωσε το ξύλο, τη μάνα των παιδιών. Δηλαδή,
10: ο έρωτας
11: θα τον αλλάξεις.
10: Είναι τυφλός.
11: Μερικές φορές έχουμε την πεποίθηση οι άνθρωποι, δεν εννοώ οι γυναίκες, ότι θα αλλάξουμε τον άλλον. Παιδιά, δεν αλλάζεις κανέναν, δεν θα αλλάξει μόνος.
10: Νομίζω ότι περισσότερο οι γυναίκες την έχουμε αυτή την πεποίθηση.
11: Ναι,
10: περισσότερο
11: ναι,
10: από τους άντρες.
11: Ναι, συμφωνώ.
10: Πιστεύουμε ότι είμαστε τσαχπινογαργαλιάρες, ότι το έχουμε και ότι τώρα θα βγάλω από το string μου το μαγικό ραβδάκι.
11: Ναι,
10: και θα δεις τι γίνεται.
11: Ο άλλος είναι, σου λέει, γυναικά κερατό. Η κάθε μία πιστεύει ότι αυτή θα είναι η μοναδική γυναίκα ζωή του. Δεν θα είναι.
10: Λοιπόν, επειδή βλέπω ένα θερμόμετρο, παιδιά, εδώ στη τηλεόραση, να σας πω
11: θερμόμετρο.
10: Ότι κυκλοφορεί COVID και πάλι και πρέπει.
11: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Τι γίνεται, πολύ.
11: Ναι,
10: εγώ
11: ναι.
10: Έχω ένα-δύο γνωστούς και εσύ.
11: Τι μου κόλλησαν. Όχι,
10: ναι.
11: Εγώ δεν έχω.
10: Ναι, είχα κάτι ραντεβούδια και ήταν. Λέω, καλέ, τι πάθατε. Είμαστε, λέει, με COVID. Λέει, υπάρχει ακόμη COVID.
11: Βέβαια υπάρχει.
10: Υπάρχει, λέει, και μάλιστα ένας είναι 4 ημέρες και δεν φεύγει. Και γρήπες και τώρα α και
11: β'. Άμα γιατί όποτε δύο φορές έχω κολλήσει, έπαιρνε και κάτι μαζί του φεύγοντας. Από τη μνήμη μου και από τον εγκεφαλό μου.
10: Πάρτα όπως είναι, παλιατζή. Τι έλα, τι επάθαινες, πες μου. Πες μου τον πόνο σου,
11: όχι,
10: πες μου τον καημό σου.
11: Μετά δεν θυμόμουν πώς με λένε για καιρό, δηλαδή ζαλιζόμουν και ζαλιζόμουν. Τη δεύτερη φορά ζαλιζόμουν μετά για έναν μήνα.
10: Έλα μου.
11: Αλήθεια.
10: Είχε πάρει ένα
11: σχετικά. Όχι,
10: να πήγαινε στην κυρία Γάκα
11: ή στον
10: ντόκτορ Ηλίας
11: ναι,
10: να
11: ναι.
10: Σου δώσει σκευάσματα.
11: Και είχα πάει στον παθολόγο μου και μου είχε πει ότι είναι πάρα πολύ σύμπτωμα. Μπορεί να συμβεί. Πώς άλλοι, ας πούμε, μετά από COVID χάνουν την όσφωσή τους μετά από ένα μήνα ή τη γεύση τους και μετά από ένα μήνα, μάλλον σιγά-σιγά
10: επανέρχεται.
11: Μπορεί να συμβεί και, με ζαλάδα.
10: Και σε κάποιου δεν επανέρχεται.
11: Αυτό είναι το λέω COVID, άστο να πάρει την ευχή. Που νιώθει και συνέχεια κουρασμένο και
10: άστα. Α πούμε, δεν έχει γεύση, τρως λιγότερο ή μπα.
11: Πού να ξέρω,
10: δεν δουλεύει το στομάχι.
11: Εγώ δεν είχα όσφρηση, αλλά πολύ λίγο, αυτές τις 2-3 μέρες που είχα τον COVID. Αλλά στο δεύτερο COVID ζαλιζόμουν για 20 μέρες.
10: Και σου λέω ότι δεν είναι καλό να το πάθουμε και πολλές φορές.
11: Άστα.
10: Φέρνει.
11: Άστα.
10: Θα γίνουμε σαπίμια.
11: Λοιπόν. Ο Ντόναλτ Τραμπ, λοιπόν, άκου τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέει, ετοιμάζονται τώρα για το Νόμπελ Ειρήνης. Για το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Και κάθονται, λέει, τώρα και έχουν βάλει κάτω. Ποιον να προτείνουν και πού να το δώσουν, μάλλον, για να μην.
10: Απλώς το
11: χέρι του πάλι ο Τραμπ. Δηλαδή.
10: Κάτω το χέρι από το Νόμπελ.
11: Ούτε μη φτιάξουν. Ευτυχώς.
10: Θα φάει γιαούρτια, παιδιά, και αυτός και οι διοργανωτές.
11: Λόγω ορμούς, Ιράν και λοιπά, δεν μπορούν να το δώσουν. Απλά, επειδή αυτός δεν το πήρε πέρυσι από την, Βενεζουελενή, πώς τη λέγανε, την Ματσάδο, τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, και ο κακακομήρα του το έδωσε για να τη στηρίξει. Δηλαδή αυτά, παιδιά, αν τα διαβάζαμε σε βιβλίο, θα λέγαμε, εντάξει, τώρα συγγραφέας, κάνει μπάφους πλέον και ο Άδωνης.
10: Κάνει μπάφους και παίζει προ.
11: Ναι. Λοιπόν, και τώρα θέλουν, λέει, να δούνε να το δώσουν σε κάποιον που να μην τζορίσει, γιατί να το ζητήσει δεν μπορεί ο Νόμπελ. Να μην τσαντιστεί το κακομαθημένο. Ο αρχινάρχιστος, δηλαδή. Τι ζούμε, ρε παιδιά.
10: Σίγουρα θα τσαντιστεί. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικότητες. Να το δώσουν στη Σούζα Σάραντον. Την είδες που ήταν σε μια.
11: Ναι, την είδες τη θεάρα.
10: Ακτιβίστρια, ναι. Φοβερή, έτσι.
11: Ναι.
10: Ότι λέει ότι σκέφτεται να έρθει να τραγουδήσει στην Ελλάδα η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
11: Αχ, θα ήθελα να τη δω.
10: Τώρα σε αυτή την ηλικία.
11: Ναι.
10: Καλή είναι βέβαια.
11: Έλα, και να πώς θα ήθελα να τη δω. Τη Μαρινέλα σε κανένα τέτοιο.
10: Έλα.
11: Να τραγουδάει.
10: Πόσο χρόνο, παιδιά, είναι πάνω από 80.
11: Και τι έγινε,
10: Δεν μπορεί τα μεγάλα ταξίδια, δεν κάνει.
11: Θα κάνεις το γιατρό της. Τι είσαι, η Γάκα είσαι εσύ τώρα.
10: Όχι, αλλά δεν είδε στη Μαρινέλα τι έπαθε.
11: Εντάξει,
10: βέβαια
11: έπαθε,
10: και ο Πάριος κάπου τραγουδάει κι αυτός. Τι να πω.
11: Λοιπόν, πόσο είναι η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, περίμενα, θα μάθουμε τώρα. Σιγά καλό, 84 ετών είναι πεταρούδι.
10: Α, πεταρούδι.
11: Ναι.
10: 84, γιατί η Μαρινέλα τόσο δεν ήτανε.
11: Εντάξει, και τι έγινε, και την προηγούμενη πήγαινε να πηγαίνει. Αυτό πάλι τραγουδούσε, γιατί ήταν μια χαρά.
10: Ναι. Θέλω να σου πω αυτό που έλεγε και ο παππούς μου, η Σταμ να πάει πολλές φορές στο πηγάδι, αλλά μια φορά σπάει.
11: Εντάξει, ας τη δούμε, εμείς και η γυναίκα βλέπουμε. Α, μετά.
10: Ωραία, τη στείλαμε για να κύκλωση.
11: Άμα θέλει εκείνη να έρθει, εγώ θα με μεγάλη χαρά θα την έβλεπα. Εντάξει, είναι μύθος η γυναίκα.
10: Η Σελήνη...
11: Α, να βάλουμε μια Μπάρμπαρα κάποια
10: στιγμή. Να σου πω, η Σελήνη έχει ξελαρυγιαστεί στο Παρίσι, έτσι.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Είπαμε να βγει να τραγουδήσει. Αυτή το έχει...
11: Θεά.
10: Δηλαδή σε λίγο θα τραγουδάει και στα φανάρια ένα πράγμα.
11: Την αποθεώνουν όπου και να πηγαίνει όμως, είναι απίστευτη.
10: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γεια, Avanti Maestro!

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Σκιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso Κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue Ρολό Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας, και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: Στέφανε!
22: Ναι?
21: Πάω σούπερ μάρκετ.
22: Στο τάδε?
21: Όχι!
22: Στο άλλο τάδε?
21: Μπα, όχι!
22: Πού θα πας?
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε
0: αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
21: VKD Market λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: 2000 FM.
23: Μπράβο οι άνθρωποι.
24: Ψάχνουν να βρουν την Κιβωτό. Λοιπόν...
23: Βλέπω μια διάθεση χριστουγεννιάτικη, παιδιά.
24: Τη βλέπεις εσύ, ε?
23: Ναι.
24: Πού?
23: Καλά, σε κάτι σπίτια που περνάω από την Κηφισίας.
24: Και στην Κηφισίας όλοι έχουν
23: στολίσει. Στην Κηφισίας βλέπω πολύ λαμπιόνι. Όσο ζορίζουν τα πράγματα, ο κόσμος έχει ανάγκη από χαρά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και Jingle Bell.
24: Τι χαρά, δεν θα έχουμε να πάρουμε ένα δώρο σε έναν άνθρωπο.
23: Δεν θα έχεις να πάρεις, δεν θα έχεις να δώσεις.
24: Μα αυτό είναι και το πρόβλημα.
23: Τι?
24: Να έχω να λάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, παιδιά. Γιατί τότε πού θα τη βρω τη χαρά, για πες μου.
23: Θα τη βρεις.
24: Δεν θα μπορώ να πάρω, θα ψάχνω να βλέπω, μπορώ να πάρω γαλοπούλα, θα είναι πανάκριβη με το κολοβιθόμετρο. Θα πρέπει να πάρω κάτι άλλο, θα πάρω ένα κοτοπουλάκι εκεί πέρα.
23: Αχ,
24: μικρό.
23: Δεν μου αρέσει γαλοπούλα.
24: Ούτε με θα πάρω πατατούλες. Θα πάρω τον κοιμά σε εκτός. Γιατί θα το βάλω να τον καταψύξω. Δηλαδή, δώρα δεν μπορείς να πάρεις. Ψώνια δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, ποια Χριστούγεννα είναι αυτά.
23: Καταρχάς.
24: Θα κάνει ψόφο μαύρο ίσως, δεν θα μπορείτε να σταθεί. Δηλαδή, πείτε με εμένα, ναι. Το καλοκαίρι δεν μπορούμε, βγαίνει η πέτσα μας, είναι ακριβό το χειμώνα.
23: Θα έχεις χαρά γιατί θα έχεις τους φίλους σου δίπλα και θα πίνετε ένα ζεστό γλουβάιν.
24: Τι θα πίνουμε?
23: Ένα ζεστό γλουβάιν.
24: Πώς έχει πάει το γλουβάιν?
23: Έλα μωρέ, τι είναι, κόκκινο κρασί και του βάζει μέσα αυτό. Και ένα μιλαράκι μέσα. Και αυτό έχει και πολύ ζάχαρη και έρχεται σε κουδουνάει. Δηλαδή εσείς στις τρεις γουλιές είσαι.
24: Εγώ
23: Ιρλάντα, Ιρλάντα, Ιρλάντα.
24: Θα κοιμηθώ και νωρίς να μην πεινάω.
23: Είδε.
24: 9 η ώρα θα άμα πέσω για ύπνο. Θα ξυπνήσω το πρωί απλά να φάω.
23: Να σου πω.
24: Έλα.
23: Θα γίνουμε σαν την Νορβηγία ρε, που σκοτεινιάζει από τις 3 το μεσημέρι. Είναι όλοι βέβαια με τις βότιες παραμάσκα.
24: Ναι, δεν βγαίνει. Παιδιά, να σου πω κάτι. Πότε ήρθαν τα Χριστούγεννα, τι έχει γίνει, πότε πέρασε το καλοκαίρι. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Νιώθω ότι είμαι με τη λαγάνα στο στόμα και ξαφνικά πρέπει να τη βγάλω και να βάλω
23: τι
24: γέμιση.
23: Να βάλεις.
24: Γέμιση.
23: Τι
24: γέμιση.
23: Να βάλεις ακριβώς.
24: Γέμιση, γέμιση.
23: Αχα.
24: Λοιπόν, αυτά.
23: Ωραίο είναι να περνάει γρήγορα ο... Και φαντάσου όταν περνάει αργά, βαριόμαστε. Σημαίνει ανία. Ενώ τώρα τα πράγματα.
24: Τι λες, καλέ μου, σημαίνει ανία.
23: Κινηματογραφικά πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου, οι εξελίξεις αυτά και δεν βαριέσαι ποτέ.
24: Σιγά το κινηματόγραφο.
23: Γυρίζει, το γρανάζει.
24: Ναι, χωρίς να λογαριάζει. Αυτό είναι το θέμα.
23: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Επίσης, να σας πω ότι ο Οκτώβρης, και αυτό είναι διαφήμιση,
24: ναι,
23: σηματοδοτεί την επιστροφή στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Σχολεία, γραφεία και καθημερινές υποχρεώσεις έχουν πλέον μπει για τα καλά στο πρόγραμμα, ενώ μαζί τους κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Βιντορέις είναι βιταμίνη C, προστασία των κυττάρων και από το στρες, η εύχρηστη μορφή του μασόμενου δισκίου με άμεση δράση, με ευχάριστη γεύση πορτοκαλιού, το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια. Από παιδιά 9 ετών και πάνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vintorays αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C1. Έτσι, με απίθανη γεύση πορτοκάλι, η νέα πρακτική συσκευασία Tube. Λοιπόν, Vintorate, είπαμε, φοβερή βιταμίνη. Παιδιά, πάμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας που ήρθαμε τώρα από τις ξάπλες και τις ηλιοθεραπείες και σε λίγο αρχίζει γκουχου γκουχου μουχου γμουχου, όλοι είναι με τα μυξομάντιλα.
24: Δεν με δείχνεις. Εγώ είμαι
23: εκεί, εκεί στο παρακάτω
24: εκεί έξω, ναι, έχουν, έχει κρυώσει κόσμος έξω.
23: Έχουν αρχίσει.
24: Η αλήθεια είναι αυτή.
23: Από τους λαιμούς ξεκινάει. Δεν θα αντέξω. Φέτος δεν θα αντέξω. Γρήπη χοντρή, δεν μπορώ πια.
24: Εμβολιά σου, μπαμπουλό σου, δί σου καλά και τελείωνε.
23: Να ναι, χαρά. Θα κάνω αντιγρυπικό.
24: Ναι. Και πέρυσι με
23: και οι άνω των 60 παιδιά χρειάζονται και ένα, ή μάλλον οι άνω των 75 χρειάζονται και ένα ενισχυμένο που είναι τριπλό, το οποίο είναι. Έρχεται ο ιός και το.
24: Και πέρυσι με είχε κάνει εσύ εμβόλιο.
23: Ναι, βέβαια.
24: Και...
23: Τα τελευταία χρόνια τα κάνω.
24: Αρρώστησες.
23: Δεν αρρώστησα βαριά όπως άλλες φορές. Ήταν, δεν θυμάσαι, κάτι χρόνια που ήμουν με το
24: ναι, ναι, ναι,
23: χαρτομάτιλο αγκαλιά.

0: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiriu.gr.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: πάνε.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πεινάς! Πάμε να σε ταξιδέψω.
5: Για καλό φαγητό πάντα πεινάω.
4: Λοιπόν, πάμε να σε ταξιδέψω γαστρονομικά. Gastronomy Festival. Λοιπόν, το οποίο γίνεται by προτέργεια και είναι μία ιδέα του Σπύρου και Ευαγγέλη Λιάκου και πρόκειται να γίνει στις 4 Οκτωβρίου. Καλησπέρα!
5: Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα σας, κακά κορίτσια.
4: Τι κάνετε?
6: Δοξάζω το Θεό.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σπύρος και ο Βαγγέλης έχουν δημιουργήσει αριστοτεχνικούς χώρους γεύσης όπου περνάει όλη η Αθήνα. Σωστά?
6: Το αριστοτεχνικούς δεν θα το επιβεβαιώσω εγώ. Το επιβεβαιώνουν αυτοί που έρχονται, αλλά ότι περνάει όλη η Αθήνα, ναι, είναι αλήθεια.
4: Λοιπόν, είναι Base Grill, είναι Travolta κλπ.
6: Είναι το Ατένο και το Hookah.

0: Εξαιρετική χώρη. Λοιπόν, κύριε Λιάκο, πώς ξεκίνησε η ιδέα ενός τέτοιου φεστιβάλ και τι πρόκειται να κάνετε?
1: Να σου πω, αυτό ξεκίνησε από μία σκέψη. Πέρσι κλείδαμε τα 20 χρόνια του Base Grill. Σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα πάρτι για να το γιορτάσουμε. Και αυτό το πάρτι δυστυχώς στα μυαλά τα δικά μας εξελίσσεται συνεχώς σε ένα μεγαλύτερο και λίγο μεγαλύτερο και μεγαλύτερο. Και τελικά είπαμε ότι αυτό που θα μας άρεσε να κάνουμε είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ γαστρονομίας. Να το προωθήσουμε προς το εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε τη δουλειά μας στο εξωτερικό. Και έτσι γεννήθηκε, ξεκίνησε από ένα απλό πάρτι που θα κάνουμε για τα γενέθλια του Base Grill. Φτάσαμε να οργανώσουμε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο φεστιβάλ γαστρονομίας, το οποίο πέρσι είχε μια πέρα από κάθε προσδοκία επιτυχία, γιατί ήταν το πρώτο. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες που οργανώνουν event, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το άγχος και το στρες είχε φτάσει στο Θεό, και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Εκπλαγήκαμε από την ανταπόκριση του κόσμου και βέβαια γνωρίσαμε και μια πλευρά των ανθρώπων που ήρθαν εκεί, η οποία είναι πολύ υψηλή η ποιότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γαστρονομία και την ακολουθούν.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν το ονομάζεται γκαστρόνομη, τώρα το είδα, αλλά γκαστρόσοφη.
1: Γκαστρόσοφη, ναι.
2: Ναι, γιατί γκαστρόσοφη?
1: Το πρώτο συνθετικό είναι η γαστρονομία, ναι, και να ορίζει αυτό. Το γκαστρόσοφη θυμίζει λίγο την αρχαία ελληνική γλώσσα μας. Είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει κανείς στο εξωτερικό, γιατί θέλω να πω το εξής, μια και μου δίνεται την ευκαιρία. Αυτό, πέρα από την αρχική σκέψη του να κάνουμε ένα πάρτι και να οργανώσουμε τελικά τον γκαστρόσοφη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη στην αγορά της ελληνικής γαστρονομίας να κοινωνήσουμε τη δουλειά μας, να επικοινωνήσουμε τη δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα γαστρονομικά στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο στα 25 χρόνια που εμείς δραστηριοποιούμαστε στην εστίαση είναι ένα πράγμα που μας ενοχλούσε κάθε φορά που βγαίναμε στο εξωτερικό. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική κουζίνα, η οποία ορίζεται από τη συνταγή, από το πιάτο, από την καθημερινότητα στο τραπέζι που βάζει η Ελλάδα. Αλλά για την ελληνική γαστρονομία, δηλαδή για αυτό που συμβαίνει στα εστιατόρια μας, το επίπεδο, η δουλειά μας, η εξέλιξή της, δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Ήταν ένα πράγμα που μας ενοχλούσε και ασφιχτιούσαμε γι' αυτό. Και αυτό ήταν για μας μια μεγάλη ευκαιρία, καλώντας ξένους σεφ από όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους του εξωτερικού, να μπορέσουμε να ανοίξουμε μια πόρτα στον υπόλοιπο κόσμο για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, για το οποίο σίγουρα υπάρχει εξέλιξη, σίγουρα μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αυτά τα 25 χρόνια εγώ είμαι περήφανος για αυτή την πορεία της ελληνικής γαστρονομίας και της εξέλιξης στο σύνολο της δουλειάς. Δεν μιλάω τώρα για τα μαγαζιά μας.
0: Κύριε Λιάκο, την Κυριακή μαζεύεται συνολικά 15 αστέρια Μισελέν. Δεν είναι λίγο?
1: Όχι, δεν είναι λίγο.
0: Και έχετε επίτιμο καλεσμένο τον θρυλικό Μάσιμο Μποτούρα.
1: Όχι, αυτός ήταν
0: πέρσι.
1: Αυτός ήταν πέρσι.
0: Φέτος ποιος είναι?
1: Είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα κάνω λάθος αν προσπαθήσω να τους πω όλους. Πιο κεντρικό πρόσωπο είναι η Άννα Ρος, η οποία έχει γράψει μια σπουδαία ιστορία. Βγήκε η σπουδαιότερη γυναίκα σεφ στον κόσμο. Έχει 3 αστέρια Μισελέν. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι ο Ουλιάση, ένας πολύ επιδραστικός μάγειρας, και αυτός με αστέρια Μισελέν στην Ιταλία. Είναι πάρα πολύ άλλοι από πίσω τους. Σημασία να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τα αστέρια που μετράμε για να καλέσουμε κάποιον, αλλά περισσότερο η δουλειά, το έργο που παράγει, και αν κάτι έχει να μας πει ο τρόπος που δουλεύει και που ασκεί τη μαγειρική του σκέψη, ας πούμε.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι τώρα. Τόσοι οι στάρ της κουζίνας εκεί πέρα μαζεμένοι. Έλιγο γίνεται ο εφιάλτης στην κουζίνα, υπάρχει δηλαδή λίγο αγενής άμυλα, να το πούμε έτσι. Ότι εγώ είμαι λίγο πιο στάρ, ο τάδε ας πάρει το κατσαρόλι του λίγο πιο εκεί.
1: Εγώ θα σου απαντήσω με μία ρίση, νομίζω του Επίκουρου, ο οποίος έλεγε πριν από 2.500 χρόνια αλαζονικό το των μαγείρων γένος. Δηλαδή εμείς οι μάγειρες πράγματι είμαστε δύσκολες προσωπικότητες, άλλωστε δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να ανταποκριθεί σε αυτό το στρες που έχει αυτή η δουλειά και σε αυτό το βάρος και το κόπο, και όχι μόνο το σωματικό αλλά κυρίως το πνευματικό, γιατί για να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο πρέπει να διαβάσεις πολύ, να αμφισβητήσεις πολύ,
2: να πειραματιστείς πολύ
1: το μυαλό σου περισσότερο και η ψυχή σου παρά το σώμα σου. Δεν θα μπορούσαν να είναι προσωπικότητες λιγότερο εγωιστικές ή αλαζονικές, αλλά όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτές τις κοινότητες, επειδή λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι κόπο χρειάζεται κανείς για να πηγανίσει δύο τέλεια αυγά.
0: Τώρα μας σκοτώνετε έτσι.
1: Ναι, κι όμως για να κάνει δύο τέλεια αυγά θέλει να γνωρίζεις.
0: Κύριε Λιαχό, θέλω να σας ρωτήσω
1: κάτι. Να σας πω, συγγνώμη που διακόπτω την ερώτησή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αστέρια Μισελέν που έχουμε μαζέψει εκεί, αλλά να ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα αστέρια Μισελέν τα κατέχουν Έλληνες σεφ. Αυτό που θα ήθελα εγώ να σας πω για το φετινό Γκαστρόσοφι, το περσινό είχαμε καλέσει το Μάσιμο Μποτούρα, είναι μέσα στους τρεις legend πια της παγκόσμιας γαστρονομίας. Θέλαμε λίγο έτσι να είναι ένα όνομα που να έχει μια δημοφιλία, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ερωτήματα στο εξωτερικό, τι δουλειά είχε ο Μάσιμο Μποτούρα στην Ελλάδα, και αυτό ξέρει να ανοίξει μια συζήτηση. Η φετινή επιλογή είναι, επειδή είναι ένα ελληνικό φεστιβάλ παγκόσμιας
3: 2000 FM.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: 2000 FM.
0: Βρουλίνια που το πουλάτε το εισιτήριο από το more.com. Θα φάμε και τίποτα ή μόνο θα σας ακούσουμε και θα μας δείχνετε την τέχνη σας?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Το εισιτήριο σε αντιστοιχεία με άλλα τέτοιου είδους event που γίνονται στο εξωτερικό είναι λίγο πριν το δωρεάν. Τι εννοώ? 45 ευρώ στη σημερινή Ελλάδα είναι 45 ευρώ. Έχουν μια τεράστια αξία. Κάποιος δουλεύει όλη την ημέρα και ίσως να μην βγάζει 45 ευρώ. Όμως, σε σχέση με τα event του εξωτερικού, τα οποία το εισιτήριο είναι 400 ευρώ, 500 ευρώ, συν τα αεροπλάνα και τα ξενοδοχεία που
0: το δικαιολογούμε αν βάλουμε κάτι στο στόμα μας.
1: Το φαγητό, θα σας πω ότι πέρσι μαγειρέψαμε 25.000 μερίδες φαγητό, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί θέλουμε να δείξουμε η ελληνική κουζίνα, πια η συνταγή, όσο παγκόσμια μπορεί να είναι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μαγειρέψει και το φαγητό είναι ατελείωτο από τη στιγμή που ξεκινάει το food party, και εκεί είναι και η μεγάλη διαφορά, να ξέρετε, του Gastrosophy. Γι' αυτό λέμε Gastrosophy Fest, φεστιβάλ δηλαδή, και δεν είναι ένα απλό φόρουμ ή ένα συνέδριο, ας πούμε. Είναι ένα φεστιβάλ, δηλαδή ξεκινάμε από το να πούμε και να ανοίξουμε συζητήσεις ενδιαφέρουσες για να τρέψουμε το πνεύμα μας, και μετά, όπως όλα τα ελληνικά πράγματα, καταλήγουν σε ένα γλέντι. Αυτό το γλέντι δεν μπορεί να, έχει, να, να στερείτε φαγητού.
0: Στερείτε, στην Ελλάδα είμαστε. Όλα περνάνε από το στομάχι.
1: Και βέβαια και μουσικής. Δηλαδή αυτό με τη μουσική είναι, αν θέλεις, και η πρωτοτυπία σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν και στο εξωτερικό, ότι εκεί θέλουμε να είναι ένα γλέντι μετά της γαστρονομίας.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Το πρώτο σας μαγαζί ήταν το Base Grill.
1: Το πρώτο μας μαγαζί, ναι, ήταν το Base Grill στο Περιστέρι το 2005.
0: Λοιπόν, το Base Grill ήταν πολύ καινοτομία για την εποχή. Καταρχάς γιατί έγινε στο Περιστέρι, κατά δεύτερον γιατί είχε κοψίδια, παϊδάκια κλπ. Και όλο το κοσμικό, κάποιες κυρίες το έκαναν γνωστό, γιατί έγινε και ένα στέκι το οποίο ήταν τελείως εναλλακτικό, με πάρα πολύ καλή γεύση. Πώς βρήκατε το Περιστέρι, πώς το σκεφτήκατε τότε? Μετά κάνατε το Τραβόλτα που είναι ψαροφαγή αντίστοιχη σε άλλο χώρο. Πώς το σκεφτήκατε τότε? Είχε φανεί στον τύπο πάρα πολύ περίεργο και το location και η ιδέα.
1: Έλενα, Έλενα ή Μαρία?
2: Μαρία
1: μου. Θέλω να σου πω κάτι. Όταν καταρχήν εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα εστιατόριο, πρώτα απ' όλα για να ακολουθήσουμε το πάθος μας που ήταν η φιλοξενία διαμέσου της μαγειρικής, γιατί η φιλοξενία έχει πολλές εκφάνσεις, μπορεί να είναι με ποτό, για τον ύπνο σου, με οποιοδήποτε τρόπο η φιλοξενία είναι ένας γενικός όρος. Αυτό εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να εργαστούμε πάνω σε αυτό που ήταν το πάθος μας και βεβαίως να συντηρήσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας οικονομικά. Καμία σκέψη. Ξέρεις, όταν πετύχει κάτι, μετά λέμε βρε πώς το σκέφτηκε, πώς είχε αυτή τη καταπληκτική ιδέα να το πάει εκεί κτλ. Λοιπόν, μέχρι εκεί μας φάναν τα λεφτά μας τότε. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα καλύτερο σημείο με ακριβότερο ενίκιο. Πήγαμε σε ένα σημείο, στο πουθενά ουσιαστικά, εκεί που το ανοίξαμε για εκείνη την εποχή, όμως είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ήταν το μόνο που σκεφτήκαμε. Ότι αν υπήρχε ανταπόκριση στη γαστρονομική μας πρόταση, θα ήταν πολύ εύκολο κάποιος να το βρει, μιας και είναι ένας κάθετος δρόμος στην Εθνική Οδό. Αυτή ήταν η μόνη σκέψη. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν σύν το χρόνο και από το αποτέλεσμα της αποδοχής της δουλειάς μας από τον κόσμο. Δηλαδή, το σώμα με στόμα πήγαινε εκεί, είναι φιλόξενοι, είναι καλοί οικοδεσπότες, έχουν ωραίο φαγητό. Δεν χρειάζεται να πουλήσεις τον νεφρό σου για να πληρώσεις το λογαριασμό. Πήγαινε και συντελέστηκε ένας κακός χαμός τελικά. Δόξα τω Θεώ που μας έχει φέρει 22-21 χρόνια μετά σε αυτή την εξαιρετική θέση για μας στην γαστρονομία. Όλα τα άλλα περί πώς το σκεφτήκαμε και τα λοιπά, σε μια συνέντευξη παλιότερα που με είχαν ερωτήσει, είπα ότι εγώ και ο αδερφός μου ο Βαγγέλης είμαστε οι πλέον ακατάλληλοι άνθρωποι να επιλέξουν ένα εμπορικό σημείο για να ανοίξουν μαγαζί. Είναι το αρνητικό μας ταλέντο είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία, για την Κυριακή.
1: Θα χαρώ πολύ να είστε εκεί και να σας δω, αν και η μάνα μου έλεγε μην κάνεις παρέα με κακά κορίτσια.
0: Γεια σας.
1: Δεν έχω ακολουθήσει ποτέ τη συμβολή.
0: Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε λοιπόν.
2: Γεια σας.

0: των ελληνικών καλυστίων αυτός, διαπατιών, διασεδομαγκουλάκι. Κάθε μέρα με εισκρέλ και έτσι και ρουφάει και το μεδούλι.
1: Αυτός τα έφαγε τα 30, 35 χιλιάρικα.
0: Βέβαια, τι 35, 38.
1: 38.
0: Αμέ, τα έκανε με αγουλήφρα, πολύ είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Μπράβο πάντως που βρίσκουν σπόνσορες, εγώ.
0: Μου κάνει εντύπωση, παιδιά. Ποια εταιρεία καλλιτικών έδωσε 38 χιλιάρικα.
1: Δεν ξέρω τώρα κι εσύ. Δεν ξέρω. Αλλά είδες που βρίσκουν σπόνσορες. Έχουν καλό.
0: Γιατί τα βάζετε μαζί μου, εγώ θα τη στείλω αυτή την ποδούκλο στη Miss Universe, είπε. Και θα τη βγάλω το πρώτο κανίτσι φιλίου.
1: Μα τι βγήκε αυτή η κοπέλα, αυτή η χαϊδαριότσα είναι άλλο.
0: Δεν ξέρω, εδώ βλέπω
1: και,
0: μια.
1: Ποια κέρδισε, πώς τη λένε την νικήτρια.
0: Πώς τη λένε. Ντα.
1: Όχι, ρε, είναι
0: η ποινή θολή στην Αγία.
1: Αν είναι αυτή από το GS τέτοιο, είναι από το χαϊδάρι σου, λέω. Χθες τα λέγαμε.
0: Από το χαϊδάρι, χαϊδαριότσα, αλλά. Πούθεν κρατάει το DNA της.
1: Γιατί μόνο λέω το κοριτσάκι.
0: Γιατί καμία Ελληνίδα πια δεν πάει σε αυτά.
1: Πάνε.
0: Πού πάνε.
1: Στον
0: πάνε στο άλλο που γυρίζει τις πορνοτενίες. Στον
1: Πέστονα. Στο Σιρινάκι, όχι.
0: Στο Σιρινάκι.
1: Και στον έξω μόντερ είδα δύο κοριτσάκια. Εγώ που είναι Ελληνίδες και είπε η μία είχα βγει εμείς αυτή και ήταν Ελληνίδες. Φαινόταν τον Ελληνίδες. Χαμόγελο, Miss Young, ξέρω ότι βγήκε η άλλη. Γιατί μάζε την ύψη, κάνει και στέψη. Λέει ο Τσίμπε τη Μιέννη, δεν με θυμάστε καλά, λέει του Λάκη. Δεν με θυμάστε, του λέει.
0: Ο Λάκη έκανε τη στέψη.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Ναι, που ήταν κριτική επιτροπή.
0: Λοιπόν.
1: Λέει τώρα λέει που σε βλέπω, τι να πει και αυτό ο Κακομοίρη.
0: Κάτι που έχει
1: βγει. Τώρα που σε είδα, λέει, ναι, σε θυμάμαι.
0: Λοιπόν, παιδιά, πήγα σε μία εκδήλωση στο παλιό χρηματιστήριο τη Αθήνα που είναι ένα εξαιρετικό χώρο στο κέντρο τη Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ήταν ένα ημικύκλιο και καθότανε δύο θέση μπροστά μου, Λάκης Γκαβαλάς, και μου λέει μία φίλη μου, δεν βλέπω τίποτα. Γιατί δεν έβλεπε. Φορούσε ένα ημίψιλο από το οποίο έβγαινε ένα κλαδί το οποίο ήταν φουντωτό, είχε και φύλλα. Και μου λέει, να πάω τώρα, μου λέει, να του το κλαδέψω.
1: Κλαίω με τα καπέλα του, παιδιά.
0: Λέω, Λάκη.
1: Έχουν φτερά, έχουν φύλλα, έχουν πεταλούδες.
0: Λέω, Λάκη, το φυτό σου μας παρενοχλεί. Θα έρθουμε να το κλαδέψουμε. Λέει, σας θέλω, είναι αρμονισμένες με την εποχή. Όλα είναι οικολογία πια. Λέω οικολογία, αλλά να βλέπουμε. Όχι να μην βλέπουμε. Φορούσε, σου λέω, ένα τέτοιο και από μία τρυπίτσα έβγαινε ένα. Πρέπει να ήταν αληθινόφυτο. Αληθινόφυτο, όχι ψεύτικο.
1: Δεν θα βάζε. Ψεύτικο δεν θα βάζε.
0: Δηλαδή, πολύ ευρηματικότητα. Και να μου λέει η διπλανή μου, μου είσαι πάει στα νεύρα με αυτό το κλαρί, μου λέει, μου ήρθε να πάω να το τσακίσω με τα χέρια. Πού το βρήκε, μου λέει, πώς του ήρθε σε τέτοια εκδήλωση καθιστή να φοράει το τέτοιο και να μην βλέπω εγώ την κεραία, μου λέει, πάνω από το κεφάλι του.
1: Το κλαρί, δηλαδή, ήταν έντονο.
0: Όχι, δεν ήταν. Ήταν ψηλό. Και βγαίνανε φιλαράκια. Δεν ήταν πάρα πολύ φουντωτό. Πόσο φουντωτό να είναι
1: αυτό. Πώς και δεν πέφτανε να φουνε φθινόπωρο. Έπρεπε να πέφτουν τα φιλαράκια. Να τα έχει φτιάξει έτσι ώστε να φιλορροεί αυτό σιγά-σιγά. Να είναι μέσα στο κόνσεπτ της εποχής.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Να σας υπενθυμίσουμε το Regents Casino Montparnasse που είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Αξίζει πραγματικά να φάτε, να πάτε. Πολύ ωραίο φαγητό, υψηλή γαστρονομία, μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Αρκεί να παίζετε με σύνεση, έτσι, για να προσέχετε και να έχετε, και you never know, μπορεί αυτή τη φορά να φύγετε με τις τσέπες γεμάτες, γιατί ακριβώς παίζετε με σύνεση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός ΙΡΕΙΣ, η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Χόλιγουντ για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή. Με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα. Σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός ΙΡΕΙΣ, δεύτερος χρόνος. Κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Στο ρόλο του αφηγητή, ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Συγγνώμη, επειδή ακούω το δράτωμα της ευκαιρίας, επειδή ακούω την προηγούμενη διαφήμιση. Μέρλιν Μονρό ευρεήθηκε μόνο με το ακουστικό ανάμεσα στα μπουτιά. Μόνο αυτό είχε ανάμεσα στα μπουτιά.
12: Δεν ξέρω τι είχε, έτσι τη βρήκανε πάντως. Άμα είχε κάτι άλλο στα μπουτιά ανάμεσα, θα το σκέφτε μάλλον.
11: Περίμενε.
12: Μαζί.
11: Αν δεν ήταν το μηχάνημα να ψάξει εκεί, ξέρεις ότι υπάρχει ειδικό μηχάνημα με ακτίνες που βλέπεις διάφορα υλικά που μπορεί να έχουν πέσει από εδώ και από εκεί.
12: Ναι.
11: Δεν μπήκαν με αυτό το μηχάνημα.
12: Υπήρχε τέτοιο μηχάνημα τότε, νιάς.
11: Γιατί να μην υπήρχε.
12: Δεν ξέρω, δεν το ξέρουμε.
11: Λοιπόν, να σου πω κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιες γυναίκες.
12: Για πες μας.
11: Η εμεινόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής.
12: Ανάμε, καλώστε με. Για πες.
11: Το σώμα αλλάζει. Οι ανάγκες αλλάζουν.
12: Εμένα θα μου πεις.
11: Και η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Αγάπα την περιοχή σου, την ευαίσθητη, σαν των πλησίων σου. Η ξηρότητα. Η ευαισθησία, η ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να σε περιορίζει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορείς να νιώσεις άνεση, φροντίδα, φροσκάδα και σιγουριά. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη. Βεβαίως.
12: Μάλιστα.
11: Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για την ευαίσθητη περιοχή και τη φροντίδα της, τα αγαπημένα μας Εύα Ίντιμα. Εύα Ίντιμα, η πιο ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Τι έγινε στην Ιαπωνία?
12: Να σου πω, περίμενε. Να σου πω κάτι άλλο καταρχήν.
11: Ναι.
12: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση, να μην μείνεις ποτέ χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
11: Τρέχω τώρα!
12: Επίσης να σου πω ότι μόλις παραιτήθηκε και ο νέος δικηγόρος της ΓΑΚΑ.
11: Τι?
12: Oh yeah.
11: Παιδιά, δεν μπορεί.
12: Ο Νίκος Αλεξανδρής.
11: Ναι. Σε λίγο θα βγει
12: τα βρήκε
11: και θα
12: πει... μπαστούνάτα.
11: Θα βγει και θα πει εμού του Αηδίου.
12: Τα βρήκε μπαστούνάτα με τη Σερενάτα.
11: Συγγνώμη, ρε παιδιά, οι δικηγόροι. Τι πάει να πει μπαστούνάτα?
12: Μα
11: για τις δύσκολες περιπτώσεις χρειάζονται.
12: Δεν το ξέρουμε. Ο άνθρωπος πάντως παραιτήθηκε. Εγώ τον είδα απόσπασμα με τον ίδιο στον Ευαγγελάτο από χθες. Σήμερα το είδα. Που ρε παιδί μου, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να απαντήσει μερικά ερωτήματα. Όχι, δηλαδή είπε θα δούμε και θα φανεί και θα το δείξει στο στελεχείο και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έδωσε κάποια απάντηση. Μόνη απάντηση που έδωσε είναι ότι η σαφής απάντηση ήταν, και αυτό αναιρείται από τα γεγονότα, είναι ότι δεν μπήκε, όταν ήταν οι διασώστες, δεν μπήκε να το συνοδεύσει τον Μαζονάκη Γάγα, διότι δεν χώραγε, ήταν ήδη, λέει, 4 άτομα μέσα. Ενώ δεν ίσχυε αυτό. Ήταν 3 και ο ένας διασώστης ήταν με μηχανάκι.
11: Να.
12: Τι να υπώ.
11: Βιάστηκε να βγει. Νομίζω ότι βιάζονται να βγουν οι δικηγόροι για να πάρουν δημοσιότητα.
12: Δεν ξέρω.
11: Μελετήστε καλύτερα την υπόθεση, παιδιά. Δείτε τι γράφει η δικογραφία. Δείτε τι αντιρρήσεις μπορείτε να προβάλλετε.
12: Δεν
11: και
12: ξέρω.
11: Σε τι
12: είναι πολύ
11: γνωστό
12: και πολύ αιματριοπαθής δικηγόρος πάντως ο συγκεκριμένος.
11: Ναι, αλλά βιάστηκε να βγει στον Ευαγγελάτο.
12: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, μιλάνε με τους πελάτες τους και πίστευω ότι μπορεί να βγει. Τι να σου πω, ότι είναι καλυμμένος. Λοιπόν. Διαγωνισμό, άκου τώρα, μια εταιρεία στρωμάτων στην Ιαπωνία ως sponsoring έχει οργανώσει έναν διαγωνισμό ύπνου 90 λεπτών με επαφλό 12.500 ευρώ.
11: Αμάν.
12: Δεν είναι απλό το πράγμα, δεν είναι ποιος θα κοιμηθεί περισσότερο. Ποιος θα κοιμηθεί βαθύτερα.
11: Όσο πιο βαθύτερα, τόσο πιο καλύτερα.
12: Έτσι. Οι διαγωνιζόμενοι θα φορούν, λέει, μια ειδική συσκευή.
11: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
12: Ναι.
11: Αυτό όμως δεν είναι αδιάβλητο. Γιατί ποιο είναι το κριτήριο του ποιος κοιμάται πιο βαθιά?
12: Η συσκευή θα δείχνει πόσο βαθιά κοιμάται ο άλλος.
11: Και εμείς που ξέρουμε η συσκευή από που παίρνει.
12: Άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου, και εσύ που παίρνει εντολές, αν δεν καταγράφεται. Δεν ξέρω.
11: Τι δεν καταγράφεται?
12: Δεν ξέρω. Πάντως θα καταγράφεται αυτό. Δεν το κρίνει δηλαδή ένας κριτής. Έτσι θα γίνει ένα μηχάνημα. Υπάρχουν καταρχήν ειδικές συσκευές που και εδώ φοράμε ρολόγια που δείχνουν αν κοιμηθήκαμε καλά, βαριά, στραβά.
11: Αυτό.
12: Αν παραμιλήσαμε, αν
11: περίμενε. Εσύ είχες φορούσες κάποια στιγμή κάτι τέτοιο ρολόι.
12: Ναι.
11: Υπήρχε μία ταύτιση ή έτσι και έτσι?
12: Πού να ξέρω τι κάνω εγώ, τα κοιμάμαι, αν υπήρχε
11: κάτσε,
12: ταύτιση.
11: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν σηκωνόσουν, ένας άνθρωπος κοιμάται βαριά, αισθάνεται ξεκούραση.
12: Δεν κοιμόμουν βαριά, πρέπει μόνο που δεν μίλαγα με τον άλλον με αυτό εγώ.
11: Τι έδειχνε το ρολόι?
12: Ότι μιλάω, ότι όλα.
11: Άρα σωστά.
12: Ότι βγάζω ήχους.
11: Ήχους.
12: Από διάφορες τρύπες. Ότι γενικότερα. Ναι, αλλά υπάρχουν, ναι. Λοιπόν, οι διαγωνιζόμενοι θα φορούν λοιπόν αυτή την ειδική συσκευή παρακολούθησης και θα καταγράφουν το βάθος, την ποιότητα του ύπνου, τη σταθερότητα, αλλά και το χρόνο που χρειάστηκε κάποιος για να αποκοιμηθεί. Και μέσα στη διαδικασία, λέει, θα υπάρχει κάτι που θα υπάρχει ένα μικρό ελαφρύ ξυπνητηράκι για να τσεκάρουν όντως ότι είναι βαφής ο ύπνος τους. Ότι δεν αφυπνίζονται δηλαδή. Πάντα με μετρήσουν του μηχανήματος.
11: Συγγνώμη, δεν μπορεί να κοιμάμαι βαθιά και να ξυπνάω εύκολα? Δεν το καταλαβαίνω.
12: Μάλλον όχι. Όποιος ξυπνάει πιο δύσκολα, κοιμάται πιο βαθιά.
11: Και όποιος ροχαλίζει, τι κάνει?
12: Δεν ξέρω. Και ιατρικό προσωπικό θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα αναδείξει τον νικητή. Και θα απονεμηθούν και ειδικά βραβεία μεταξύ άλλων για το μεγαλύτερο βάθος ύπνου και για τις πιο ασυνήθιστες στάσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου.
11: Ποια είναι η στάση, ρε παιδιά, η πρωτότυπη δηλαδή?
12: Υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, εδώ είναι μόνο οι ενήλικες βέβαια, που κοιμούνται και είναι. Πώς να σου το πω τώρα, σηκώνουν τον ποπό τους πάνω.
11: Α, ωραία.
12: Μπρούμητε και είναι ο ποπός πάνω σηκωμένος. Δεν μπορώ να σου το κάνω τώρα εδώ και θα λερώσω τη φόρμα μου.
11: Αυτό τι. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Και κοιμούνται έτσι όλο το βράδυ.
12: Κοιμούνται έτσι.
11: Και αυτό μπορεί να ξεκουράζει.
12: Ή μπορεί να μην είναι όλο το βράδυ, μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη στάση. Τη στάση σου λέει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άλλοι κοιμούνται μπρούμητα, άλλοι πάνε και κολλάνε στον διπλανό του.
11: Και άλλοι κοιμούνται όρθιοι.
12: Άλλοι κοιμούνται όρθιοι, ακριβώς.
11: Παιδιά, όταν με πιάνει ύπνος, μπορώ να κοιμηθώ παντού. Ακόμη και σε τρόλεϊ να είμαι και να κρατάω τη χειρολαβή, έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου έτσι που μπορώ να κοιμηθώ και όρθια.
12: Εγώ δεν μπορώ. Αν δεν βολεύομαι, δεν κοιμάμαι. Θέλω να είμαι, να έχω τα μαξιλάρια μου, τα
11: αυτά. Συγγνώμη, άμα σε πιάσει η χλάπα, κρατιέσαι.
12: Δεν κρατιέμαι, δεν με παίρνει ο ύπνος. Με παίρνει μόνο ύπνο σε καράβι 7 ώρες, πια θα με πάρει κάποια στιγμή και μπορεί να με πάρει και σε πούλμαν όταν είναι πάνω από 2 ώρες το ταξίδι. Mm. Αλλιώς δεν μπορώ εγώ σε καρέκλα να κοιμηθώ και τέτοια. Δεν παίζουν αυτά.
11: Έχω κοιμηθεί σε ταξί, έχω αυτό και να μιλάει ο ταξιτζής και να τον
12: ρίξει. Και σε θέατρο δεν έχεις κοιμηθεί, σινεμά, τι έχεις σινεμά.
11: Καλά, αυτό είναι το κλασικό μου. Θέατρο και σινεμά, πολλοί κόσμος κοιμάται. Έχω ακούσει κάτι ροχαλιτά
12: από πατέρας μου κοιμόταν και δεν του ξαναπέρνει μαμά μου ποτέ.
11: Εγώ κλείνω τα μάτια μου, δεν κάνω ήχους. Ευτυχώς, δηλαδή στα σκοτεινά δεν με παίρνει καμπάρι. Αλλά μου έχει τύχει σε ταξί, σε αεροπλάνο. Σε, σου λέω και ακόμη και όρθια. Ακόμη και όρθια σε. Τώρα σε αεροπλάνο σε εσωτερικό ταξίδι 20 λεπτών σου μιλάω.
12: Εντάξει, τι είσαι πια, ρε παιδί μου.
11: Όταν διστάζεις πολύ και είσαι κουρασμένος, κοιμάσαι όπου να είναι.
12: Μια χαρά. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε. Όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
11: Τι ωραία που τα λες.
12: Ε?
11: Τι γάργαρη φωνή είναι αυτή, τι ιδέες μας δίνεις να δράξουμε το απόγευμα και να πάμε να δούμε Vodafone TV.
12: Σ' άρεσε.
11: Ναι.
12: Θα σου πω κι άλλο. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή.
11: Καλέ, με έχεις αγχώσει.
12: Καλέ, σου έχουμε καλή
11: λύση. Κάτι θα πάρει το κινητό μου.
12: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γρήγορα ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
11: Λοιπόν, αυτό ήταν το κακά κορίτσια. Τέλος, φινίετο! Φινίετο για σήμερα!
12: Αύριο πάλι 2 με 4.
11: Μπράβο, κοριτσάκι μου.
12: Μην λείψει κανείς γιατί είναι γνωστόν!
11: Θα βάλουμε απουσίες. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000. Στους 99,8.
10: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Πούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Σκιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
13: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
19: 2000 FM.
20: Ο κύριος Δένδιας επιστρέφουν γιατί έχει κυβερνητικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, μια παρένθεση για το θέμα της CIA. Βγήκαν λεπτομέρειες και τις είδα λάμπρο μου σε γερμανική και ολλανδική εφημερίδα. Και όχι τυχαίες. Γιατί και η Frankfurter Allgemeine Deutschland είναι, θα λέει κανείς, πολύ σημαντική. Και βεβαίως και η NSA Handelsblatt, η Ολλανδική. Φέρω ένα σημείο ότι η επίσκεψη την οποία έκανε, θυμάστε, τα λέγαμε πριν 2,5 εβδομάδων, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, από τους πιο σκληρούς στην κυβέρνηση Τραμπ αντιρώσους, λέει αυτή τη στιγμή ότι λέει η γερμανική εφημερίδα και το παίρνει και η ολλανδική, γιατί το είδα και στις δύο, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποίησε τη Ρωσία ότι αν δεν σταματήσει τον πόλεμο και αν συνεχίσει όπως πάει με τις αποτυχίες που έχει στο έδαφος, τότε λέει αυτή τη στιγμή να ξέρει, λέει, ότι θα έχει η Ρωσία, λέει, την τύχη της Σοβιετικής Ένωσης του 1991, όπου τότε για λόγους οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτικής Κορμπατσόφ τελείωσε. Και συνεπώς διαλύθηκε σε αυτά από τα οποία είχε, ας πούμε, δημιουργηθεί. Τώρα δεν είναι το ίδιο, αλλά τέλος πάντων το γεγονός είναι ότι η οικονομία της Ρωσίας έχει πρόβλημα. Οι συνεχείς επιστρατεύσεις, τέταρτη επιστράτευση μέσα στο 2026. Δεν έχει σημασία αν είναι 15-30.000. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα, όπως υπάρχει θέμα και με τους Βορειοκορεάτες που έρχονται μαζικά από την Πιόνγκιανγκ για να ενισχύσουν το στρατό του Πούτιν. Ο Ράτκλιφ επανήλθε χθες, μιλώντας στο Fox, και είπα σημείο ότι εγώ τους προειδοποίησα, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι και παρέκαμψε άλλους λόγους. Πιθανόν να σου λέει και υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Και το τι είπε επί 8,5 ώρες στους αρχηγούς της SVR, της FSB και της Γκρούδα ή της Στρατηγικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας, και αυτό είναι θέμα συζήτησης. Πάντως, ετέθη το θέμα και ότι η πηγή η οποία το αποκάλυψε στην γερμανική και την ολλανδική εφημερίδα ήταν μαζί με το Ράτκλιφ στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, που επί 8,5 ώρες στάθμευσε στο αεροδρόμιο στο Βνούκοβο στη Μόσχα. Να κλείσω λίγο με δύο κουβέντες για το θέμα της τρομοκρατίας. Κοίταξε, λάβω εγώ έψαξα λίγο τα βιογραφικά και του φερόμενου τρομοκράτη, γιατί ακόμα δεν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν δώσαν τελικές λεπτομέρειες.
21: Έκανε δήλωση λίγο τον Νέτρο Νετανιάχου, είναι από το Ομάν.
20: Είναι από το Ομάν, από το Σουλτανάτο. Το γεγονός είναι το εξής, ότι αν θα ήταν ενέργεια τύπου αεροσκάφους, σαν τις μαλαισιανές αερογραμμές, η 370 πτήση, η οποία εξαφανίστηκε, δεν την ξαναβρήκαμε ποτέ. Τώρα αυτό δεν είναι το ίδιο θέμα, γιατί άλλο είναι δικός ωκεανός και άλλο βεβαίως, ας πούμε, τα σύνορα και υπηρεχή τα Μπουκ της Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κλπ. Αυτό είναι το ένα, δεν είναι το ίδιο. Αλλά τρομοκρατική ενέργεια, οι Ισραηλοί το λένε ξεκάθαρα, ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Σαμσί, ο Γενικός Επίτροπος, είναι επικεφαλής ερευνών για τη συγκεκριμένη πτήση 1073 των αερογραμμών, των συγκεκριμένων, που είναι παρακλάδι της των αερογραμμών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μην ξεχνάμε ότι τα Εμμυράτα έχουν διευρυμένες αερογραμμές, και η Etihad και πολλές άλλες. Αλλά να σου πω το εξής, ότι ο πιλότος ο οποίος τραυματίστηκε είναι Ινδός, ο οποίος έχει μια εμπειρία 15 χρόνια σε αεροπλάνα τέτοια, μένει με την οικογένειά του στο Ντουμπάι. Πριν από αυτό είχε σπουδάσει στη Νέα Ζηλανδία ως πιλότος, και συγχρόνως έμαθα από το βιογραφικό του ότι ο πατέρας του και η οικογένειά του έχουν μεγάλη κλωστό υφαντουργική εταιρεία στη Βομβάη, στη Μουμπάι. Αυτή τη στιγμή όμως είχε αδυναμία μεγάλη με τα αεροπλάνα και πρόλαβε και άνοιξε την πόρτα, γιατί αν δεν άνοιγε την πόρτα, ποιος ξέρει τι γινόταν.
21: Να το πούμε αυτό, είναι σημαντικό. Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν τι γίνεται, γιατί ο πιλότος, ο Ινδός, ο κυβερνήτης, πριν λιποθυμήσει, πρόλαβε, πάτησε το κουμπί, άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου και είδαν οι επιβάτες τι γίνεται μέσα, το δράμα που εκτελεσόταν μέσα, και παρανέβησαν.
20: Ακριβώς, γιατί επικοινώνησε ένα Ινστιτούτο, το Strategic Aero Research, το οποίο είναι στο Λονδίνο και το οποίο ασχολείται με θέματα τέτοια τρομοκρατίας, και μίλησα με τον υποδιευθυντή μας, δεν ήταν διευθυντής εκεί, και μου είπε ότι περνάνε μια φορά, λέει, εκεί στα Εμμυράτα και στο Κατάρ, σχετικά με τα θέματα υγείας, έλεγχο. Οπότε το τι συμβαίνει από τη στιγμή που πέρασε και προσλήφθηκε, με το τι συμβαίνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, και αν αυτό έχει αλλάξει.
21: Είναι αστοχία πάντως, είναι αστοχία, γιατί επειδή τα Εμμυράτα δεν είναι Σαουδική Αραβία, δεν είναι Κατάρ, όπου εκεί δεν θα ξεχώριζε ο συγκεκριμένος, δεν έδινε το χέρι, δεν έδινε χειραψία σε γυναίκες. Προσευχόταν όλη την ώρα. Φαινόταν ότι είχε θρησκευτικό εκστρεμισμό, εν πάση περιπτώσει. Και τους ξέφυγε. Ήταν αστοχία ασφαλείας αυτό για τα Εμμυράτα.
20: Σίγουρα αυσιμή. Μην ξεχνάμε και παρόλο το γεγονός ότι και οι εταιρείες, και η μία και η άλλη των Εμμυράτων, οι επίσημες, αυτοί εδώ είναι παρακλάδι της, ας πούμε, μιας εκ των κορυφαίων εταιριών. Και να κλείσω δύο πράγματα λάμπρο λέγοντας το εξής, ότι δεν ξέρω αν θα ήταν 9-11 Σεπτεμβρίου, το, γιατί και, μην ξεχνάμε, τα λέγαμε και προημερών, αν θυμάσαι, είχαμε 25 χρόνια από τα χτυπήματα των τρομοκρατών της Αλ-Κάιντα. Να πούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έψαξα το αρχείο μου, είχαν έναν από τους 19 τρομοκράτες της 11 Σεπτεμβρίου, ήταν από τα Εμμυράτα. Βέβαια, οι πιο πολλοί ήταν Σαουδάραβες, Μοχάμετ Άτα, ο αρχιτρομοκράτης, ήταν Αιγύπτιος, αλλά αυτή τη στιγμή υπήρχε ένας από τα Εμμυράτα και ένας από την Ιεμένη. Και βέβαια να πούμε ότι το θέμα και αυτό, όπως και το, θα επανέλθουμε άλλη εκπομπή για το θέμα του τι έχει γίνει με τη βάση της ΡΑΦ στο Φέρφορντ, το Γλουσέστερ Σάι, έχουν αρκετό ενδιαφέρον να τα ψάξουμε. Και βάζω και άλλο ένα λάμπρο θέμα ψάξιματος. Δεν μπορεί στα 1600 μέτρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας να καταρρύπτονται ρωσικά drones. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για το παρακάτι να γίνει κάτι με το ΝΑΤΟ, έτσι, γιατί το ΝΑΤΟ είναι, η Πολωνία είναι ΝΑΤΟ, και συνεπώς αυτή τη στιγμή, ξέρω και θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή, θα σου αποκαλύψω λεπτομέρειες τι μέτρα έχει πάρει η Πολωνία για τόσο στενή ζώνη στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας, αναφέρομαι κυρίως και στην Ιαχεχόν και τα λοιπά, όπου υπάρχει θέμα. Δηλαδή έχουμε πολλά τελευταία γεγονότα, Φέρφορντ, Εμμυράτα, τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας και πολλά άλλα, τα οποία έχουν, ξέρεις, ενδιαφέρον. Και μην ξεχνάμε αυτό το σημείο, ότι δεν ξέρουμε και αν μαθαίνουμε όλη την αλήθεια ή μέχρι πότε θα μάθουμε.
0: Σωστό.
20: Και αν θα τη μάθουμε και εγώ δεν ξέρω μετά από πόσο χρονικό διάστημα.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Θανάση Δρόμος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
22: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος, καλέ?
23: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
23: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
25: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
26: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα...

0: του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παραπολύτες.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, στο θέμα και της Κύπρου, της παρέλασης, κρατήστε την παρουσία Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων και ο αρχηγός των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι οι Βρετανοί επανενεργοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς και δεν είναι τυχαία η παρουσία του Βρετανού ΑΓΕΘΑ στην παρέλαση στην Κύπρο. Δεν πήγε εθιμοτυπικά. Ένα. Δεύτερον, στο θέμα της αεροπειρατείας και του παρολίγων τρομοκρατικού χτυπημάτος υπάρχει περαιτέρω παρασκήνιο, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει όλα τα υπόλοιπα στον μεγαλύτερο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, στον πλανητικό γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όπως η κούρσα των εξοπλισμών κάποια εποχή ήταν αυτή η οποία καθόριζε την έκβαση της αναμέτρησης, η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής όλων των υπολείπων συνιστοσών. Πλέον. Και εκεί υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός. Θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών για αυτό το θέμα και θεωρούμε ότι πρέπει να φωτιστεί γιατί αφορά και σε εμάς και στην Ελλάδα. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Κύριε καθηγητά, είδα και το άρθρο που έχετε γράψει στο National Interest για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει στο να επικρατήσουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό έναντι της Κίνας. Πώς το αξιολογείτε?
1: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μια γεωπολιτική θεωρία που λέει όποιος κυριαρχεί σε τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει τον κόσμο. Ουσιαστικά θα κερδίσει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό με την Κίνα. Αυτό θυμίζει παλιότερες θεωρίες. Των Άγγλων, για παράδειγμα, από το 17ο αιώνα, όποιος ελέγχει τη θάλασσα ελέγχει τον κόσμο, γιατί ελέγχει τον πλούτο. Ή η γεωπολιτική θεωρία του Μακίντερ, όποιος ελέγχει την Ευρασία ελέγχει τον κόσμο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως ο πρόεδρος Τραμπ συμπύκνωσε όλη αυτή τη στρατηγική σε τέσσερις λέξεις. Όποιος κερδίζει την τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει. Ναι. Αυτό είναι το καινούριο δόγμα.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει ότι αφενός ότι θα επικρατήσει έναντι της Κίνας και θέτει και ένα ερώτημα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει την τεχνολογική μέχρι στιγμής φαίνεται υπεροχή, το πλεονέκτημα. Αλλά υπάρχουν μια σειρά πολλά ζητήματα. Κρίσιμα ορυκτά, κρίσιμες ύλες κλπ.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, τέτοιες καθοριστικές τεχνολογίες δεν μπορεί να μείνουν κρυμμένες και να τις έχει μόνο η μία πλευρά. Τη στιγμή μάλιστα που έχουν τόσο σημαντικές επιπτώσεις, η άλλη πλευρά

0: Αιγίνα στην προκειμένη περίπτωση, θα κάνει το παν για να συνεχίσει να είναι στον ανταγωνισμό. Και το να έχει ένα πλεονέκτημα, όπως παράδειγμα οι ΗΠΑ μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για περίπου 4 χρόνια είχαν το πλεονέκτημα του ατομικού μονοπωλίου. Δηλαδή η Σοβιετική Ένωση πήρε 4 χρόνια ώστε να μπορέσει να φτιάξει και αυτή ουσιαστικά πυρηνικά όπλα. Το να έχει ένα μικρό διάστημα το πλεονέκτημα δεν αλλάζει πολύ την κατάσταση. Και
1: αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο κοντά στο κινητό ή αν έχετε χαντσούρι, βγάλτε το για να σας ακούμε καλύτερα.
0: Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι οι ΗΠΑ έχουν ένα πλεονέκτημα 6 μηνών. Μπορεί να είναι και 12 μηνών. Παραμένει λοιπόν ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να το αντιγράψει. Συνεπώς, ένα πλεονέκτημα που έχει κάποιος δεν κλειδώνει για πάντα.
1: Άρα λέτε ότι δεν θα πρέπει να βάλει όλα τα αυγά στο καλάθι της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λέω αυτό και επίσης λέω το εξής, ότι για να αξιοποιήσεις τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να έχεις μια ευρύτατη βιομηχανική βάση, ώστε η πρόοδος που φέρνει σε ορισμένους τομείς να μεταφραστεί όχι μόνο στον digital κόσμο αλλά και στον φυσικό κόσμο. Και εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες υστερούν. Για παράδειγμα η Κίνα έχει το 32% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Ελέγχει όλες τις αλυσίδες. Τις αλυσίδες παραγωγής. Από σπάνιες γεές μέχρι κρίσιμα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη λόγω της βιομηχανικής της βάσης. Και ταυτόχρονα επενδύει όχι μόνο σε τεχνητή νοημοσύνη, επενδύει σε ρομπότς, επενδύει σε ναυπηγική βιομηχανία, σε αεροναυπηγική βιομηχανία, pharmaceutical, ενέργεια. Και έχει ένα τεράστιο πορτοφόλιο. Δηλαδή, δείτε ένα παράδειγμα. Αν είχες 100 ευρώ να τα επενδύσεις, τα βάζεις σε ένα asset class και περιμένεις ότι αν σου βγει το στοίχημα κέρδισες ή διαφοροποιείς το ρίσκο βάζοντάς τα αν θέλετε σε διαφορετικά αντικείμενα, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αμειώσει το ρίσκο.
1: Βέβαια, εδώ η διαφορά, η ποιοτική διαφορά είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η φύση της τεχνητής νοημοσύνης είναι τέτοια που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί εδώ
0: αλλά πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το αξιοποιήσεις. Για παράδειγμα, ναι, μπορείς να φτιάξεις καινούργια φάρμακα. Αυτό προϋποθέτει ότι έχεις τη βιομηχανία φαρμάκων που μπορεί να το κάνει αυτό. Και βάζει τόσο με τα φάρμακα είναι εύκολα. Αλλά αν αρχίσουμε να περάσουμε σε σχεδιασμό πλοίων, σε σχεδιασμό υποβρυχίων, σημαίνει ότι πρέπει να έχει τη βιομηχανική δυνατότητα για να μετατρέψει το πλεονέκτημα της τεχνητής νοημοσύνης σε ισχύ που χρησιμοποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένας digital κόσμος και υπάρχει ένας κόσμος, ένας ψηφιακός κόσμος και υπάρχει ένας πραγματικός κόσμος. Πρέπει στον πραγματικό κόσμο να μετατρέψει τα πλεονεκτήματα που σου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κάποτε για το πλεονέκτημα εκεί οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες το είχαν, έχασε την παραγωγική της βάσης σταδιακά. Δηλαδή κυριαρχούσε στα αυτοκίνητα, στην αυπήγηση, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Έμεινε πίσω, ατόνισε, ατρόφησε εκεί και πήρε το πλεονέκτημα, το κεφάλι εκείνα εκεί.
0: Ακριβώς και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι βάζοντας μόνο τα αυγά στο καλάθι της τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά κάνεις ένα στοίχημα πολύ υψηλού ρίσκου. Ενώ ο αντίπαλος έχει πολύ πιο διαφοροποιημένο πορτφόλιο. Αλλά και να σας πω γιατί υπάρχει αυτό το ρίσκο. Πρώτα απ' όλα, αν παρακολουθήσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει πια πολύ μεγάλη αντίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και πολιτείες έχουν πια απαγορεύσει το να φτιαχτούν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρειάζονται. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί κινδύνους και τρομερή πίεση και από την ίδια τη βιομηχανία για regulation στο να υπάρχουν ρυθμίσεις και να περιοριστεί, αν θέλετε, όλη αυτή η ανεξέλεγκτη πίεση για κυριαρχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έρχεται η ίδια η βιομηχανία λέει ότι κοιτάξτε, δημιουργούμε υπαρξιακό κίνδυνο. Πριν περίπου 10 μέρες, ο διευθύνων σύμβουλο τη Ανθρώπιν, ο Ντάριο Μοντέι, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι υπάρχουν δύο υπαρξιακοί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα. Το ένα είναι κάποιος να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξει, για παράδειγμα, βιολογικά όπλα και να έχουμε bioterrorism. Ουσιαστικά δημιουργία πανδημία. Αυτό μπορεί να εξολοθρεύσει την ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη. Μην ξεχνάτε, προηγούμενες πανδημίες είχαν σκοτώσει το 10% του πληθυσμού. Μπορεί να φτιαχτεί βάιρους το οποίο εξολοθρεύσει τους πάντες. Και έρχεται αυτό και το λέει ο κατασκευαστής των μοντέλων αυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και δεύτερον, ο ίδιος πάλι αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο. Ουσιαστικά να αποκτήσει, αν θέλετε, αυτονομία από ανθρώπινο χειρισμό η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λοιπόν έρχεται η ίδια βιομηχανία και θέτει όλα αυτά τα θέματα, ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος. Και έρχονται, αν θέλετε, ερευνητές που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες και λένε ότι όλοι εδώ μέσα πιστεύουμε ότι μέσα σε 5 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει καταστρέψει τον κόσμο. Όταν ακούγονται τέτοια πράγματα, τα οποία τα θεωρώ υπερβολικά, ο κόσμος αντιδρά. Αν λοιπόν δεν έχεις την κοινωνική και πολιτική αποδοχή, όπως αρχίζει να συμβαίνει στις ομές πολιτείες, πώς θα ανταγωνιστείς την Κίνα? Με πώς βλέπω προβλήματα στην υψηλή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώς χρησιμοποιείται την νοημοσύνη και επίσης η υπερσυγκέντρωση.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
0: Μάζεται να μπει με ένα valuation, με μια
1: αξιολόγηση
0: τιμή της, της τάξεως των 2-3 εκατομμυρίων. Πιο πάνω από τα χρήματα που μάζεψε ο ΠΑΣ με SpaceX. Αυτό, για να μπορέσει οικονομικά να κάνει νόημα, πρέπει, αν θέλετε, τα κέρδη τα επόμενα 10-15 χρόνια να τα δικαιολογούν.
1: Ναι.
0: Αν έχεις τον Κινέζο, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να χτυπήσει το μηχανισμό που εταιρείες όπως οι Ανθρώποι, οι OpenAI, βγάζουν τα χρήματά τους, καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να δημιουργήσει φούσκα. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τουλάχιστον βλέπω εγώ, παίρνουν ένα τεράστιο ρίσκο να βάζουν όλα τα αυτά τους στο καλάθι της νοημοσύνης. Και ενώ η Κίνα είναι
1: διαφοροποιημένη. Υπάρχει και μια διαρροή.
0: Και μπαίνει σε αυτό τον ανταγωνισμό με μεγαλύτερη σοφροσύνη.
1: Υπάρχει μια διαρροή προσωπικού εξειδικευμένου από τις αμερικανικές εταιρείες προς την Κίνα. Ασιάτες και όχι μόνο, αλλά πολλοί Ασιάτες, Κινέζοι ή και ευρύτερα Ασιάτες, οι οποίοι δουλεύουν, εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες αμερικανικές, στην πορεία παίρνουν μεταγραφή και πάνε στην Κίνα, μεταφέροντας μαζί τους την τεχνογνωσία. Και έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου οι αρμόδιοι, ότι εδώ υπάρχει μια διαρροή και μπορεί ως ένα βαθμό να είναι σκόπιμη, δηλαδή να το πω, έτσι, πω απλά. Να είναι φυτευτοί για να μεταφέρουν και μπορεί και κάποιοι άλλοι απλά να δελεάζονται από τις προσφορές των Κινέζων. Και φεύγοντας από τις αμερικανικές εταιρείες, πηγαίνουν στην Κίνα και μεταλαμπαδεύουν τη γνώση που απέκτησαν σε αμερικανικές εταιρείες. Προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Το πόσο ευάλωτο είναι αυτό το σύστημα.
0: Κοιτάξτε, όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι κάτι του τόσο αόριστο. Προϋποθέτει ένα σωρό πραγμάτων. Προϋποθέτει πρώτα απ' όλα ενέργεια. Προϋποθέτει μετά hardware. Αυτά που κάνει η Nvidia. Προϋποθέτει αμέσως μετά software. Το software το φτιάχνει ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι ένα σωρό πραγμάτων. Οπότε, για να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει να είσαι σε όλη αυτή τη διαδικασία και ταυτόχρονα να έρχεται capital, να έρχεται χρηματοδότηση.
1: Κεφάλαιο, ναι.
0: Κεφάλαιο με τον τρόπο που έρχεται αυτή τη στιγμή. Και βάζοντας ακόμα και Wall Street ουσιαστικά όλα τα αυγά της το καλάθι τεχνητής νοημοσύνης, όταν αρχίσουν οι υπερβολικές αυτές αναμονές να μην υλοποιούνται, αυτό όπως καταλαβαίνετε μπορεί να φέρει διόρθωση ή μπορεί να φέρει οικονομικό κράχ. Όπως είχαμε το 2008 με τη Lehman Brothers.
1: Πάντως εδώ φαίνεται ότι δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν βγάζει το πόδι από τον γκάζι ο Τραμπ, γιατί θεωρεί ότι αν σταματήσει, εκείνα θα τον προσπεράσει ούτως ή άλλως. Για να διασκεδάσει τις ανησυχίες, αυτό που είπατε, μάζεψε τους επικεφαλείς των μεγάλων εταιριών για να συζητήσουν ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο όμως τελικά δεν πρόκειται να εφαρμόσει. Τουλάχιστον όσο ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην καρέκλα του, δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί υπάρχει αφενός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών, δηλαδή ακόμα και αυτοί που βγαίνουν και λένε και εκφράζουν ανησυχία τους επικεφαλείς. Ξέρουν ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να μην ακολουθήσει αν αυτοί ελέγξουν την εξέλιξη με έναν τρόπο, να ελέγξουν τον ρυθμό της εξέλιξης. Οι άλλοι μπορεί να μην το κάνουν, οι ανταγωνιστές στην Αμερική αφενός. Αφετερού δεν το κάνει η Κίνα. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός στον οποίο κανείς δεν βγάζει το πόδι από τον γκάζι, γιατί φοβάται ότι θα μείνει μόνος, θα μείνει πίσω.
0: Συμφωνώ απολύτως με το επιχείρημά σας. Εδώ έχεις δύο δομικές συνθήκες που πιέζουν προς ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό. Το πρώτο, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα στις ίδιες νομές πολιτείες. Υπάρχουν 4-5 εταιρείες οι οποίες ανταγωνίζονται και οι σχέσεις μαζί τους είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Οπότε εδώ παίζεται ένα περίεργο παιχνίδι. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι παιδιά πάρτε τις συμμετοχές μας αλλά μπορεί να καταστρέψουμε τον κόσμο. Ένας από τους λόγους που το κάνουν είναι για να βγάλουν από τις πλάτες τους νομικές ευθύνες που πρόκειται να προέλθουν όταν τα μοντέλα δεν λειτουργούν, ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Όπως είδαμε πρόσφατα παραδείγματα που ξέφυγαν από τα εργαστήρια της OpenAI Agents και επιτέθηκαν στη Hugging Face, μια εταιρεία με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, τεχνολογική αλλά και νομική συνέπεια. Άρα λοιπόν, όταν έρχονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών των εταιριών και λένε το προϊόν μας είναι επικίνδυνο, γι' αυτό κυβέρνηση βάλε κανόνες, κάνε regulation, στην πράξη περνάνε το βάρος της νομικής ευθύνης, στην κυβέρνηση. Εμείς τα είπαμε.
1: Αποποίηση ευθυνών, ναι, σωστά.
0: Είναι αποποίηση ευθυνών. Εμείς τα είπαμε. Ο Τραμπ φταίει που δεν κάνει regulation. Η απάντηση του Τραμπ είναι τάντε αυτορεγουλέισον, ένα είδος self-regulation, γιατί εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον ανταγωνισμό και δεν μπορώ να βάλω φρένο, γιατί θα βρεθούμε σε χειρότερη θέση με την Κίνα. Άρα λοιπόν και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός των ΗΠΑ Κίνα, αλλά και ο οικονομικός και τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των 5 κυρίως αυτών εταιριών δημιουργεί ένα τέτοιο πλαίσιο που δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ρύθμιση ώστε όλο αυτό να σταματήσει να είναι επικίνδυνο. Και εδώ τώρα τι γίνεται, όταν αρχίσει ο κίνδυνος να είναι εμφανής και έχουμε περισσότερα παραδείγματα όπως αυτό του Hugging Face, πρόσφατα πάλι agents της OpenAI επιτέθηκαν στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν αρχίζουμε να έχουμε τέτοια πολλαπλά γεγονότα, η κοινωνική αποδοχή και η πολιτική αποδοχή το να συνεχίσει αυτή η κούρση εξοπλισμού θα χαθεί. Αντίστοιχα η Κίνα δεν έχει τέτοια προβλήματα. Όχι, ναι. Δεν έχει τον πληθυσμό της. Ναι. Πολύ, πολύ πιο εύκολα. Εδώ δηλαδή κινδυνεύει οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά το κοινωνικό και τους πολιτικούς πλαίσιο, γιατί αρχίζουν να αντιδρούν οι πολιτικοί εκπρόσωποι.
1: Και χωρίς εσωτερική στήριξη τέτοιου είδους.
0: Ακριβώς. Τέτοιου είδους στρατηγική να ελέγξει την νομοσύνη, να ελέγξει τον κόσμο, δεν έχει τις πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που χρειάζονται για να συνεχιστεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Θα συνεχίσουμε γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ που την ανοίξαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Αθανάσιος Πλατιάς, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά από την τεχνητή νοημοσύνη θα επιστρέψουν, είναι μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως. Θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πλανητικό γεωπολιτικό ανταγωνισμό και τον εξοπλισμό και τον οικονομικό ανταγωνισμό. Όλη την σκακέρα, όλες τις συνιστώσεις ισχύως τις επηρεάζει εκ των πραγμάτων. Άρα το ερώτημα είναι αφενός ποιος θα φτάσει πρώτος στο κρίσιμο σημείο σε ό,τι αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, και αφετέρου πώς, όπως λέει και ο καθηγητής ο κ. Πλατιάς, ποιος έχει τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα, τον πολλαπλασιαστή της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε στην Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα εκεί εξελίσσονται ταχύτατα πλέον, έτσι, με κινηματογραφικό ρυθμό. Ενώ ο Αφεντούλη είναι και απόψη μαζί μας, επικεφαλής παρατηρητήριου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, η Μέση Ανατολή έχει ανοίξει από παντού. Οι Αμερικανοί έφυγαν από το Ιράκ. Χθες ήταν η τελευταία ημέρα μετά από 23 χρόνια. Με το που έφυγαν, μεγάλη παρέλαση της Χεζμπολάχ του Ιράκ πανηγύριζαν. Οι Κούρδοι με τον Μπαρζανί προαναγγέλουν ότι επιδιώξουν ανεξαρτησία. Στην Συρία τα πράγματα είναι γενικά εκτός ελέγχου. Μόνο ενοποιημένο κράτος δεν προϊονίζεται εκεί ότι θα παραμείνει. Και βγήκε μια πληροφορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν την Τουρκία να μεσολαβήσει μεταξύ Συρίας και Χεζμπολάχ του Λιβάνου για να τα βρουν. Δηλαδή, εδώ έχουμε παράδοξα πράγματα. Οι Αμερικανοί λένε στην Τουρκία να μεσολαβήσει για να τα βρει ο Τζολάνι με τη Χεζμπολάχ, οι Σιίτες με τους Σουνίτες. Γενικά δεν είναι, είναι πολύ θολό το τοπίο.
1: Σωστό είναι αυτό. Και είναι βέβαιο ότι έχει γυρίσει σελίδα στη Μέση Ανατολή. Και αυτό δημιουργεί συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις κατά τη γνώμη μου. Και δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τεκμηριώνεται από πουθενά ότι θα θελήσουν να ξαναπάρουν ένα ρόλο πολύ πιο καθοριστικό στην περιοχή, παρότι δεν μπορούν να αφήσουν και την περιοχή τελείως στα χέρια των τοπικών, ας πούμε, εξουσιών, γιατί είναι πάρα πολύ κατακερματισμένος αυτός ο χώρος. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι οι αραβικές χώρες και η Τουρκία οργανώνονται για αυτό που λέμε η επόμενη μέρα, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις παράδοξες συγκλήσεις. Αυτό επιτείνεται, αλλά θα διαρκέσει μέχρι τις εκλογές στο Ισραήλ. Από τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ και θα σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση, από εκεί και πέρα το Ισραήλ θα θέσει τους όρους συνύπαρξης σε μια, όπως λέμε, κατακερματισμένη περιοχή. Και για να ξεκινήσουμε από τη Συρία, το Ισραήλ θα έχει λόγο στη Συρία αν συμβεί αυτό που αναφέρθηκε, Λάμπρο, το Ισραήλ δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, έτσι, διότι το Ισραήλ θέλει τα νότια σύνορα της Συρίας να μην είναι εχθρικά απέναντι στη δική του εξουσία. Μπορεί να δεχθεί με ένα ρόλο της Τουρκίας στο βόρειο κομμάτι, αλλά νομίζω και από τις προηγούμενες ενέργειες είναι σαφές ότι στο νότιο κομμάτι δεν θα δεχθεί άλλες, ας πούμε, παρεμβάσεις. Επίσης, ως προς τους Κούρδους τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι με αυτήν την οντότητα την κουρδική στο βόρειο Ιράκ, επίσης, υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με το Ισραήλ. Επομένως και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν βλέπω να γίνεται ανεξαρτητοποίηση πάντως. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ενθαρρύνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες διάσπαση του Ιράκ. Διότι αν συμβεί αυτό, το Ιράν έχει πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο στους Σιίτες του Ιράκ. Λοιπόν, αυτό μάλλον θα είναι μεγάλο λάθος εάν αφαιθεί να συμβεί. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκείνο που επίσης θα επιβαρύνει την όλη κατάσταση είναι ότι οι αναλυτές που γνωρίζουν τα πράγματα, οι Αμερικανοί κυρίως, δεν βλέπουν καμία γρήγορη επίλυση του Ιρανικού ζητήματος. Διότι καταλήγουν, διάβαζα εχθές στο Foreign Affairs μια ανάλυση, καταλήγουν ότι είναι πιο συμφέρον και για τις δύο πλευρές να έχουν αυτό το πόλεμο φθοράς παρά να προχωρήσουν σε λύσεις που θα απαιτούσαν στρατιωτική παρέμβαση από πλευράς των ΗΠΑ ενδεχομένως και με χερσαίες επιχειρήσεις. Οπότε αυτό κάπου αφήνεται στην τύχη του κατά μία έννοια, που δεν είναι καλό για όλη την περιοχή βέβαια.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για μία περιοχή και ένα καθεστώς που ελέγχει έμεσα ή ευθέως δύο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα. Το Ορμούζ από τη μία, Ερυθρά από την άλλη. Εάν αφηθεί έτσι, θα είναι διαρκής πηγή αστάθειας και φθοράς και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι θωρακισμένες, δεν είναι σταγανοποιημένες. Όταν η παγκόσμια ενεργειακή αγορά υποφέρει, όσο αυτονομία και να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακή, θα τους επηρεάσει και τους ίδιους. Ήδη το γαλόνι σε ορισμένες πολιτείες είναι στα 8 δολάρια. 6,5 μέσα στα εθνικά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δύναμή τους, την παγκόσμια, την αντλούν από την ναυτική τους παρουσία. Εάν η ναυτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων περιοριστεί, αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα στη γενικότερη προβολή ισχύως, όχι μόνο στον κόλπο, γενικότερα, ευρύτερα. Επομένως, ελπίζω να επικρατήσουν σοφές φωνές στο Πεντάγωνο, στρατιωτική δηλαδή, που να μην δεχθούν μια τέτοια εξέλιξη, γιατί θα είναι πάρα πολύ αρνητική για την ισορροπία δυνάμεως παγκόσμια η υποχώρηση της ναυτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή η συσπήρωση της Μέκκας των τριών, βλέπουμε ότι ας πούμε το Κατάρ, μαθαίνουμε ότι δεν είχε προσκληθεί να προσχωρήσει στην συμμαχία της Μέκκας. Αυτή θα προκαλέσει αντισυσπήρωση. Και ήδη παρασκηνιακά γίνονται επαφές Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Ινδία. Εκεί θα τεθεί και για μας ένα θέμα αν όχι προσχώρησης, γιατί δεν μιλάμε για συμμαχία με την κλασική έννοια του όρου.
0: Ευθυγράμμιση.
1: Θα τεθεί ένα θέμα σύγκλησης, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Και εντάξει, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά είναι η προσωπική μου γνώμη, αυτό είναι το στρατόπεδο στο οποίο θα πρέπει να είμαστε κοντά.
0: Είναι και η διαδρομή του IMEC. Αυτή είναι. Αν εξαιρέσει η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι παφωτερίζουσα και έχει πολλό στη γραμμή, ο βασικός άξονας του IMEC είναι Ινδία, Εμμυράτα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Με παφωτερίζουσα η Ιορδανία, Σαουδική Αραβία κλπ. Αλλά αυτό είναι ο κορμός.
1: Ναι, και θα προσθεθεί το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.
0: Σωστά.
1: Οπότε εκεί η Αίγυπτος είναι επαμφωτερίζουσα επίσης. Ναι. Δεν θέλει να πάρει θέση ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Αλλά θα παίζει νομίζω σε πολλά ταμπλό.
0: Έχεις δίκιο πάντως. Ο φυσικός μας γεωπολιτικός χώρος, με νόμι τις προεκτάσεις του, αυτός είναι. Ο άλλος, ο αντίρροπος άξονας, που στην ουσία είναι η Κίνα από πίσω, δηλαδή η Τουρκία, το Πακιστάν κλπ. Η επαμφωτερίζουσα Σαουδική Αραβία, είναι το αντίπαλον δέος, ας πούμε. Ο φυσικός άξονας, αν θες και ο πιο σταθερός, γιατί ποιος θα πάει να επενδύσει τώρα σε διαδρομές τύπου Συρία, Ιράκ, Τουρκία, Πακιστάν, αν ένας επενδυτής έχει να επιλέξει μεταξύ διαδρομών, πού θα πάει? Θα πάει η Ινδία, Εμμυράτα, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, ή θα πάει Συρία, Ιράκ, Τουρκία και αυτά?
1: Προφανώς αυτή η συμμαχία της χερσαίας, ας το πούμε, διόδου από τη Σαουδική Αραβία μέχρι Τουρκία, αυτή αφορά τις χώρες αυτές που συμμετέχουν. Αυτές θέλουν να δημιουργήσουν αυτόν τον άξονα. Ο άλλος άξονας είναι πολύ πιο διεθνοποιημένος, να το πούμε έτσι, γιατί είναι θαλάσσιος κατά βάση.
0: Και έχει και τους πάντες μέσα.
1: Και κάθε λόγο να συμμετάσχουμε.
0: Και έχει και τους πάντες. Αν δει κανείς και τη σύνθεση, την πολιτισμική, που είναι και παράδειγμα, δηλαδή έχει χριστιανούς, Εβραίους, Ινδουιστές, Μουσουλμάνους, έχει τα πάντα
1: βεβαίως
0: μέσα. Είναι και παράδειγμα, αν θες, συνεργασίας, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα πρέπει να πάρει μια θεσμική μορφή. Αυτή θα είναι ένας είδους αναβίωση των συμφωνιών του Αβραάμ με κάποια έννοια. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι στην ατζέντα Ρούμπιο την επόμενη εβδομάδα αυτά όλα θα βρεθούν στη συζήτηση με την ελληνική πλευρά.
0: Ναι, γιατί ο Ρούμπιο είναι και εκ των αρχιτεκτών της Αμερικανικής πολιτικής συμπεριοχής. Να θυμίσουμε το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο, έτσι, που ήταν για τον East Med, γενικά για την Ανατολική Μεσόγειο. Και η προέκταση αυτή είναι ο IMEC. Άρα ο Ρούμπιο είναι αυτό που και ξέρει και έχει συγγράψει την αρχιτεκτονική της περιοχής.
1: Ναι, και ελπίζω οι συζητήσεις να είναι ουσιαστικές και να δώσουν ένα εύρος στη συνεργασία, γιατί πιστεύω ότι παρά τις επιδαψιλεύσεις Τραμπ-Ερντογάν το βαθύ κράτος της ΗΠΑ που υφίσταται, έτσι δεν έχει αποδιοργανωθεί, νομίζω ότι δεν βλέπει την Τουρκία με απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε καλό είναι να το έχουμε αυτό κατά νου.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε, και η παρουσία στην Κύπρο τόσων δυτικών δυνάμεων σήμερα.
0: Και οι τρεις εμβληματικοί κιόλας, Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό πρέπει να μας βάλει σε μία σκέψη.
0: Κάτι θέλουν να πούν, δεν πήγαν εκεί για το...
1: Ναι, προφανέστατα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νο, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε για το αυτοκίνητο. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 1η Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε στην παραμονή ενός ακόμη αγωνιστικού τριημέρου για την Φόρμουλα 1. Για τον λόγο αυτό έχουμε στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motoran.gr, ο οποίος θα μας διαφωτίσει για κάτι φαινομενικά παράδοξο. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Ταξιδεύουμε αύριο νοερά, εμείς νοερά, εσύ όχι κανονικά, στη Μαλαισία, στην πίστα της Sepang για αυτό το Grand Prix, το οποίο το λέμε Grand Prix Μαλαισίας, το λέμε Grand Prix Bahrain. Φαμπρίτσιο, και γιατί?
3: Grand Prix Bahrain το λέμε, αλλά στη Μαλαισία. Όπως γνωρίζουμε, είχαν ακυρωθεί τα Grand Prix Bahrain και Σαουδικής Αραβίας στην αρχή της σεζόν. Και οι διοργανωτές του Grand Prix Bahrain αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τη διεξαγωγή του αγώνα στην πίστα της Sepang, στη Μαλαισία, στην οποία η Φόρμουλα 1 έχει να αγωνιστεί από το 2017. Ήταν τότε, για εκείνος ο αγώνας, ήταν η δεύτερη νίκη του Max Verstappen, ο οποίος πλέον έχει 71 νίκες. Και τότε ήταν τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Lewis Hamilton και όχι 7. Ο Charles Leclerc βρισκόταν στη Φόρμουλα 2, ο Lando Norris στη Φόρμουλα 3 και ο Oscar Piastri στη Φόρμουλα 4. Οπότε έχει περάσει πολύ καιρός από την τελευταία φορά που σκεφτήκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πίστα, η πρώτη του Herman Tilke που πήκε στο πρωτάθλημα. Και θα δούμε αν θα επηρεάσει και ο καιρός τις δραστηριότητες εκεί πέρα, διότι είναι η εποχή που έχει τις περισσότερες βροχές στη Μαλαισία, οπότε ίσως να δούμε τα μονοθέσια της φετινής γενιάς για πρώτη φορά στο βρεγμένο.
2: Τώρα που έκανες αυτή την ιστορική αναδρομή, σκέφτηκα ότι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη, πρωτοπόρος στη βαθμολογία των οδηγών, πήγαινε σχολείο.
3: Δημοτικό, 11 χρονών ήταν.
2: Φοβερό, φοβερό. Αναφέρθηκα στον Αντωνέλη γιατί διάβαζα στις δηλώσεις του ότι ο ίδιος θεωρεί πως ο Τζορτζ Ράσελ, ο τιμέι του, έχει τώρα το momentum, και δεν αντιλαμβάνομαι αν απλώς αυτή είναι μια δήλωση αυρότητας προς έναν οδηγό που φέτος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, ή το πιστεύει πραγματικά επειδή ο Ράσελ κατάφερε ό,τι κατάφερε στον προηγούμενο αγώνα.
3: Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση ή αν ο Βρετανός μπορεί να συνεχίσει αυτού του υψηλού επίπεδου εμφανίσεις και στους επόμενους αγώνες, που έχουν σίγουρα διαφορετικές απαιτήσεις. Το Grand Prix του Μπακού ήταν λίγο εξαίρεση. Και επίσης είχε ένα πολύ κακό Σαββατοκύριακο και ο Αντωνέλη. Και επίσης και εκείνος θα πρέπει να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη, ίσως να νιώθει έτσι προς το τέλος της σεζόν περισσότερο την πίεση του γεγονότος ότι είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Και αν επηρεάσει αυτό την ψυχολογία του, μπορεί να επηρεαστούν και οι επιδόσεις του. Οπότε δύσκολα θα μπορέσει ο Ράσελ, χωρίς κακοτυχία του Αντωνέλη, να τον προκαλέσει για τον τίτλο, αλλά αφήνουμε πάντα όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ιδίως μετά από την περσινή σεζόν.
2: Φεύγω τώρα από την κορυφή, εκεί που βρίσκεται ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στην βαθμολογία οδηγών και η Mercedes στη βαθμολογία κατασκευαστών, και έρχομαι στο τέλος της λίστας της βαθμολογίας των κατασκευαστών, εκεί που βρίσκεται η Aston Martin. Μου έκαναν επίσης εντύπωση οι εξηγήσεις του Αλόνσο, ο οποίος τεκμηρίωσε την απόφασή του να παραμείνει στην Aston Martin και το 2027.
3: Δεν περίμενα ποτέ τον Αλόνσο στην πραγματικότητα να φύγει από τη Φόρμουλα 1. Πιστεύω ότι η καθυστέρηση αυτής της απόφασης είχε να κάνει και με την πίεση που προσπαθεί να ασκήσει η Aston Martin στην FIA για να βοηθήσει λίγο τη Honda, τον προμηθευτή μοναδών ισχύως της Aston Martin, να ανακάμψει κάπως έτσι, να έχει λίγα περισσότερα και να μπορεί να είναι ανταγωνιστική του χρόνου. Από εκεί και πέρα ο Αλόνσο το γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να μην τα παρατήσει ποτέ αν δεν είναι επιλογή του. Και εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικός, οπότε δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι θα δούμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε στο motoran.gr για το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο Μπαχρέιν είναι και το πρώτο Grand Prix στο ημερολόγιο του 2027, για το οποίο, Φαμπρίτσιο, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motoran.gr, εκεί όπου διαβάζετε ό,τι αξίζει να γνωρίζετε για το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στον κόσμο, και ασφαλώς για τη Formula 1. Εμείς, πρώτον Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες από χθες βράδυ για τον εντοπισμό.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Τιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχουν
12: μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε, φίλε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Πεινάω.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Τι
0: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
26: Πάμε.
25: Θα πάμε στα γνωστά.
26: Θα πάμε στο δικό μας.
25: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
26: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
25: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
26: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
25: Εκεί θα πάμε.
26: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
25: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
26: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, εγώ!

0: χιλιάδες FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
7: έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, Ω.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
13: Έχω
14: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε, φίλε.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
23: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Στιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
24: Τι βλέπω?
25: Εργασίες Κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
24: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
31: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
30: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730 27011. Καλή σχολική χρονιά.
32: 2000 FM.
33: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
34: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
35: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
34: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
35: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
36: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
36: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα
6: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
36: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας καλείτε στο 2230-88-80-89-78-2000FM.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live 24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πρώτη του μήνα και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι Παγκόσμια ημέρα του παππού και της γιαγιάς. Οπότε όσοι έχουν παππού και γιαγιά, τους κάνουν μια μεγάλη αγκαλιά όσο τους έχουν. Ανεκτήμητη αξία ο παππούς και η γιαγιά. Και πάμε σε ένα πραγματικά περιστατικό που οι περισσότεροι νομίζαμε ότι βλέπαμε, είχε υπερδευτεί μάλλον το κανάλι και βλέπαμε μια ταινία τρόμου. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Μιχάλη Σπαρνιά εδώ δίπλα μου.
1: Καλημέρα.
0: Για πες, θα αναφερθούμε τώρα στο περιστατικό.
1: Ποιο το, αυτό την αεροπειρατεία.
0: Αεροπειρατεία, ναι.
1: Τώρα για να μην ειλικρινείς, δεν το πώς το λένε, δεν το παρακολούθησα χθες. Μάλλον τότε φευγαλέα και δεν του δώσα και ιδιαίτερη σημασία.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο.
1: Λοιπόν, το βλέπω σήμερα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το οποίο όντως είναι, να πω εντάχει έτσι, για αυτούς που δεν το δαν σαν και εμένα, ας πούμε. Χθες ξεκίνησε ένα αεροσκάφος από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίδ, το Ισραήλ δηλαδή. Mm-hmm. Έφυγε να πάει στο Ισραήλ. Ξαφνικά, για ένα λόγο ο οποίος είναι αδιευκρίνιστος αυτή τη στιγμή, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη του αεροσκάφους και επιχείρησε συνέχεια να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτό έχασε απότομα ύψος.
0: Για φαντάσου, 14.000 πόδια.
1: Ναι, 14.000 πόδια είναι 4 χιλιόμετρα.
0: Παιδιά, είναι βουτιά.
1: 4 χιλιόμετρα. Σε περίπου ένα λεπτό, ναι.
0: Δεν θέλω να φανταστώ.
1: Άρα δηλαδή κατέβαινε...
0: Τους επιβάτες.
1: Φαντάζομαι ότι όποιος, όσοι αντέξανε και δεν έφυγε κανένας από καρδιακή προσβολή...
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα ξαναμπούνε στο αεροπλάνο.
1: Δεν ξέρω αν θα ξαναμπεί στο αεροπλάνο.
0: Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μη σου τύχει είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα στη συνέχεια ο κυβερνήτης

0: της εταιρείας αυτή.
1: Είπανε ότι μπορεί να ήταν και τυχαίο, μπορεί όμως να ήταν και πολιτική της εταιρείας, γιατί είναι λίγο απίθανο το να βρεθεί ένας επιβάτης ο οποίος είναι και πιλότος και ξέρει να πιλοτάρει.
0: Κοιτάξτε, επειδή
1: ό,τι ισχύει, λέει το πιλωτήριο, άκουγα σήμερα.
0: Ό,τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, ισχύει λίγο πολύ παγκοσμίως. Αν πληρώνεις δύο πιλότους από 100 ευρώ, δύσκολα θα αυξήσεις το κόστος και θα βάλεις άλλους δύο να κάθονται και να πηγαίνουν βόλτα
1: αυτό,
0: με τα αεροπλάνα.
1: Λίγο, έτσι. Είναι λίγο δεν περίεργο ξέρω. Αυτό.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μας αφορά. Εμάς, εμείς δεν είμαστε ιδιωτική αρχή. Εμείς τώρα ένα σχόλιο κάνουμε στο ραδιόφωνο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, είχαμε νομίζω πάρα πολλά χρόνια να δούμε αεροπειρατεία γενικά.
1: Ναι, όντως,
0: είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε αεροπειρατεία γενικά. Τώρα βεβαίως να δούμε και τι είναι αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί
1: είναι,
0: μπορεί να μην είναι και. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο προσωπικό.
1: Α, λες προσωπικό.
0: Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Θα το δούνε τώρα οι ιδιωτικές αρχές. Πάντως, γιατί ξέρετε, τώρα είναι και αφορά το Ισραήλ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αφορά το Ισραήλ. Ένα. Δεύτερον.
1: Και κάποιοι λένε για Ιράν ότι εμπλέκεται.
0: Δεν ξέρω. Δεν θα πούμε. Μην πούμε σε τέτοιες λογικές.
1: Αυτά λέμε τι ακούμε.
0: Αλλά μπορεί, ας πούμε, να είναι, να μην είναι και τι. Κάτι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σίγουρα είναι σε ένα αεροπλάνο που ένας τρελός έκανε, έκανε αυτό που έκανε. Αλλά ας αφήσουμε τώρα, θα βάλουμε.
1: Αναστέλλονται εξάλλου όλες οι πτήσεις, διαβάζω, της Fly Dubai εν μέσω έρευνας. Ανακοίνωσε λοιπόν την αναστολή όλων των πτήσεων. Η αεροπορική εταιρεία χαρακτήρισε την κίνηση προσωρινή προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αρχών. Πρόσθεσε ότι διατηρεί στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα επανεξετάσει το μέτρο αναστολής μόλις υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Και θα τυποποιούνται και οι έλεγχοι ασφαλείας στους πιλότους. Τώρα δηλαδή. Πώς μπήκε αυτός με το μαχαίρι.
0: Κοίταξε τώρα, κοίταξε να δεις τώρα τα πονηρά πώς γίνονται. Βγαίνει, διαβάζω τώρα εδώ, γιατί και τώρα την βλέπω την είδηση. Βγήκε ο εκπρόσωπος του γραφείου, εκπρόσωπος τύπου του γραφείου Ισραηλινού Πρωθυπουργού του κ. Νετανιάχου, ο κ. Ντόρον Σπίλμαν, και δήλωσε το εξής, ότι για κάθε πιλότο που θα πετάει προς το Ισραήλ θα γνωρίζουμε την ταυτότητά του, ποιος είναι, και θα διενεργούμε κάθε είδους έλεγχο ασφάλειας.
1: Έτσι.
0: Για κάθε πιλότο.
1: Είναι πολύ βαρύ τώρα αυτό για το Ισραήλ να πετάξει με μαχαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Που δεν σε αφήνουν εδώ να έχεις την πτήση.
0: Τον ηχοκόπτη παίρνεις καλά και σου λένε.
1: Πήραν ένα ωραίο ηχοκόπτη που μου είχε φέρει από την Ελβετία ο Κώστας ο Τζίχας τότε που ήμουν στη Χαραυγή. Πάει, έκλαψα για αυτό το ειδικό ωραίο κίκ. Γιατί, ήταν όσο το, ούτε το ένα δάχτυλο δηλαδή του χεριού, πολύ μικρό.
0: Νεράκι δεν μπορείς να πάρεις.
1: Νεράκι δεν μπορείς. Και μπαίνει ο συγκυβερνήτης με μαχαίρι ή δεν ελέγχονται καθόλου αυτοί όλοι.
0: Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει.
1: Και τυχαία, έβλεπα χθες ένα έργο που είχε ακριβώς σχεδόν την ίδια αεροπειρατεία και λέω, είδες, λοιπόν, μπαίνουν
0: εγώ
1: και στα αυτιά.
0: Εγώ χθες έβλεπα ένα άλλο έργο. Τι? Ήταν ένα παλιό, μια της δεκαετίας του 80, ένα ελληνικό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Καταλήψεις στα σχολεία.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Στο οποίο στο έργο τι έγινε τώρα. Λοιπόν, έγινε κάποια κατάληψη και είχαν συλλάβει κάτι μαθητές στο έργο αυτό και τους είχαν οδηγήσει και οι μαθητές αυτές είχαν περάσει ολόκληρο το βράδυ, 5 μαθητές στο αστυνομικό τμήμα.
1: Μα πώς γίνεται, όλα τα ίδια? Και εδώ τώρα 5 είναι στο αστυνομικό τμήμα.
0: Α, είναι 5. Ναι. Πού, τι, εδώ στη Σάμμο, 5 μαθητές.
1: Εδώ στη Σάμμο.
0: Κοίταξε να δεις,
1: λοιπόν,
0: έπαθα αυτό που είπατε εσύ.
1: Εγώ έβλεπα
0: ταινία. Μπέρδεψα τα κανάλια και νόμιζα ότι ήταν αεροπειρατεία. Και εγώ τώρα μάλλον έβλεπα ειδήσεις.
1: Βέβαια, εκεί ήταν η αεροσυνοδός που έβγαλε από τη μέση τους πιλότους.
0: Άσε τώρα, σ' άρεσε πολύ ταινία. Επέστρεψε σε αυτή που σου λέω εγώ τη δεκαετία του.
1: Πάμε τώρα στις καταλήψεις. Από χθες ξεκίνησαν καταλήψεις στα δύο γυμνάσια τη πόλη. Στο γενικό λύκειο, το επαγγελματικό λέει ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε μάθημα, αλλά είναι κοινή είσοδος και δεν μας επιτρέπει να μπούμε. Οπότε συμπαραστεκόμαστε στους μαθητές του ΓΕΛ. Σήμερα λοιπόν το πρωί μαθαίνουμε ότι εχθές το βράδυ, από το απόγευμα μάλλον αργά, ξεκίνησαν κάποια τηλέφωνα στους διευθυντές των δύο σχολείων, των γυμνασίων της πόλης, του Δευτέρου δηλαδή γυμνασίου και του Πειραματικού, και είχαν τηλεφωνικά κληθεί τρεις μαθητές, τηλεφωνικά δεν πήγανε στο χώρο του σχολείου, πήρανε γονείς και μαθητές να πάνε στην αστυνομία. Οι πληροφορίες μου μέχρι χθες ήταν ότι είναι τρία τα παιδιά. Οι διευθυντές έφυγαν, ο διευθυντής του δεύτερου γυμνασίου γύρω στις 3:30, όχι με τη διαδικασία του αυτοφόρου, έχει ήδη δώσει 5 καταθέσεις, θα δώσει και σήμερα. Και η διευθύντρια του Πειραματικού έφυγε λίγο νωρίτερα. Σήμερα και τα δύο βέβαια σχολεία αυτά

0: έχουν λήξει την κατάληψη, πρέπει
1: λειτουργούν,
0: να πω.
1: Ήρθε...
0: Λειτουργούν κανονικά.
1: Από το
0: άλλα
1: πρωί...
0: μέσω WebEx και άλλα παιδιά
1: όχι.
0: του πειραματικού ήδη πήγαν, λέει, μερικά και κάνουν μάθημα στην τάξη. Ίσως δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό.
1: Επειδή τυχαίνει και έχω παιδί στο πειραματικό,
0: ναι, σίγουρα,
1: αυτή τη στιγμή. Ενώ μέχρι χθες το βράδυ ξέραμε για WebEx, σήμερα το πρωί όταν σηκωθήκαμε είδαμε μήνυμα, είδαμε το email, δηλαδή υπηρεσιακά, mm-hmm. όχι κάτι mm-hmm. προσωπικό, το οποίο λέει ότι κανονικά έληξε η κατάληψη κανονικά το πρωί στο σχολείο. Τώρα βεβαίως επειδή ο χρόνος ήταν τέτοιος, ενδεχομένως κάποιοι να μην
0: ναι,
1: το είδανε.
0: Σωστά.
1: Και να κάνει δημοσίευση για το WebEx.
0: Έγινε αυτό από ό,τι έμαθα, γιατί έφυγε νωρίτερα η διευθύντρια του πειραματικού και μπόρεσε να ειδοποιήσει. Ο διευθυντής του δεύτερου γυμνασίου έφυγε 3:30 και θεώρησε ότι εκείνη την ώρα δεν είναι σωστό να στείλει μήνυμα. Οπότε τ' άφησε το πράγμα όπως είναι, WebEx, και από αύριο κανονικά.
1: Ναι.
0: Στο Γενικό Λύκειο κάνανε συνέλευση και περιμένουμε να δούμε τι απόφαση έχει ληφθεί και θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται για το Επαγγελματικό Λύκειο από το Δημήτρη. Εκ μέρους μου, ναι. Για να δούμε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι 5 μαθητές σήμερα είναι ακόμη στο αστυνομικό τμήμα και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, να μάθουν και οι εκπαιδευτικοί περισσότερα. Θα έχουμε την κυρία Πέννη Δεμερτζή, την πρόεδρο της ΕΛΜΕ.
1: Να πω κάτι.
0: Σε λίγο.
1: Έχουμε εικόνα, ας πούμε... Πώς κρατούνται, έχουν...
0: Λοιπόν, έχουν αυτό είναι λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υφίσταται πλέον το άσυλο για πανεπιστήμια, σχολεία. Είναι παράνομη κατάληψη.
1: Τα σχολεία, οι σχολικές μονάδες δεν είχαν άσυλο, τα πανεπιστήμια.
0: Δεν είχαν, απλά υπήρχε ίσως μια ανοχή. Τώρα ίσως... ορίστε...
1: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ισχύει αυτό το περί ασύλου. Αλλά το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν. Τα παιδιά έχουν κάθε δικαίωμα καταρχήν να εκφραστούν και να αντισταθούν, εν πάση περιπτώσει, να αντιπαρατέθουν σε κάτι το οποίο δεν θεωρούν σωστό. Ας το δούνε και σαν ένα μάθημα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλο αυτό του είδους και οι απεργίες και όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και όλος ο ακτιβισμός γίνεται και χάνεις κάτι. Όχι θα χάσει μόνο μάθημα, δηλαδή όταν απεργείς θα θυσιάσεις το μεροκάματό σου, θα θυσιάσεις χρόνο από το να πας κάπου αλλού, να πας να... ας το δούμε έτσι. Από την άλλη είναι λίγο σκληρό να...
0: Να πηγαίνουν στο τμήμα τώρα,
1: να παίρνεις παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου,
0: και
1: τα οποία ουσιαστικά του δημοτικού είναι.
0: Ζητήθηκε...
1: Γιατί τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα-δύο πρέπει να είναι.
0: Πόσο είναι το ναι, δεύτερο γυμνασίου,
1: τι
0: δηλαδή,
1: είναι τώρα,
0: και πρώτη,
1: δευτέρα γυμνασίου, τώρα τι είναι, σιγά. Αλλά βεβαίως από την άλλη, η αστυνομία δεν λειτουργεί και αυτοβούλος. Δεν είναι.
0: Πρέπει,
1: έχει ένα νόμο να τηρήσει. Έχει και πάνω από την αστυνομία, είναι και η εισαγγελική αρχή. Είναι. Εντάξει, δεν είναι θέμα κάποιος να κάνει τα στραβά μάτια αποκλειστικά. Πρέπει να υπάρχει και μια, αν θέλετε, ένα balance, μια ισορροπία μεταξύ της εφαρμογής του νόμου. Και τις...
0: από ό,τι έμαθα, Μιχάλη, πήγαν το βράδυ με τον διευθυντή του δευτέρου γυμνασίου να δουν αν υπάρχουν ζημιές. Δεν υπάρχουν ζημιές στο γυμνάσιο.
1: Ξέρω ότι στο Λύκειο έχουν εντοπιστεί ζημιές.
0: Στο Λύκειο έχουν βάλει ατλακόλ στις κλειδαριές, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλαχτούν οι κλειδαριές. Τώρα δεν ξέρω περαιτέρω. Αυτές είναι κάποιες πληροφορίες. Υπήρξαν οι φωτογραφίες που έδειχναν τους κάδους να έχουν κλείσει την κεντρική πόρτα. Αυτό κινητοποίησε ίσως μετά από καταγγελία ή αυτοβούλος, εισαγγελική παρέμβαση. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι που πρέπει, είναι πολύ αδιευκρίνιστα όλα και πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο τι μεταφέρουμε. Εμείς κρατάμε ότι
1: απλά
0: κάποιοι...
1: αυτό που δεν ξέρω είναι πώς κρατούνται τα παιδιά,
0: ναι,
1: στο αστυνομικό τμήμα. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
0: Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Δηλαδή, πώς, και όταν πρόκειται, για ανηλίκους, ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφόρου. Τι γίνεται αυτό? Αν κάποιος από την αστυνομική διεύθυνση θα μπορούσε να μας...
0: Το αυτόφορο δεν μπορεί να είναι αυτόφορο όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έλα εδώ να δώσεις κατάθεση.
1: Όχι, μην το λέτε. Αυτό
0: μπορεί, δεν τους έπιασαν μέσα στο σχολείο.
1: Δεν ξέρω. Τώρα αυτό μας το πει κάποιος,
0: μας το πει
1: ή κάποιος δικηγόρος, αν υπάρχει δικηγόρος που έχει εμπλακεί στην υπόθεση, ή αν κάνει κάποιο αστυνομική από την αστυνομική διεύθυνση εκτός αέρα, αν θέλει να μας διευκολύνει και εμάς στο έργο μας και να μην λέμε και εμείς ανακρίβειες ή πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς έτσι, στο περίπου, ας κάνει τον κόπο να έρθει σε επαφή μαζί μας. Τα τηλέφωνά μας όλοι τα γνωρίζουν και μπορούν να τα βρουν.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα με ενημέρωσαν, το επαγγελματικό λύκειο κάνει κανονικά μάθημα, άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν ανοίξει πόρτες και κάνει κανονικά μάθημα και το ΓΕΛ. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την... Εάν είναι σε κατάληψη, πώς κάνει το επαγγελματικό λύκειο? Είναι κλειστή η κεντρική πόρτα. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την κυρία Πατρίτσια Χατζηιωαννίδου και να δούμε, Δημήτρη, εάν αποφάσισαν υπέρ ή κατά τη συνέχιση της κατάληψης. Αυτά τα 15 μελή που ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν φέτος, είναι ό,τι υπάρχει από πέρυσι.
1: Νομίζω είχαν εκλογές την Παρασκευή.
0: Είχανε την Παρασκευή.
1: Όχι, τη Δευτέρα. Τώρα πρόσφατα είχαν.
0: Αν είχαν
1: ή στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ή στην αρχή αυτής της εβδομάδας.
0: Τότε θα έχουν νέα συμβούλια.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το να θα το δούμε αυτό και θα το δείτε εσείς μάλλον στην εξέλιξη της εκπομπής, να πούμε για τον λόγο για τον οποίο τα παιδιά διαμαρτύρονται.
0: Σαφέστατα, από χθες βέβαια, και να το ενημερώσουμε και σήμερα για κάποιους που μπήκαν τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Τα παιδιά διαμαρτύρονται διότι υπάρχουν αποφάσεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να γίνει σύμπτυξη μαθητικών τμήματων. Που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν τα παιδιά στην πληροφορική, στο μάθημα ξένων γλωσσών, 27-28 ή στην καλύτερη περίπτωση 24-23. Θεωρούν ότι είναι πολύ μικρές οι αίθουσες, είμαστε σε μία περίοδο ακόμη έκτακτης ανάγκης, είμαστε σε ένα νησί που έχει περάσει ένα σεισμό. Αναρωτιούνται λοιπόν και λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί όλοι και οι μαθητές σε περίπτωση σεισμού, πώς θα φύγουμε από μια τάξη τέτοια και πώς μπορεί όλο το σχέδιο να εφαρμοστεί. Αυτά είναι έτσι, τα κυρίαρχα αιτήματα. Και υπήρξε η παράσταση διαμαρτυρίας προχθές.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό, αλλά νομίζω γιατί τώρα, αν κάποιος δεν το έχει παρακολουθήσει το θέμα, σου λέει, έχει στο μυαλό του και συνήθως αυτό γίνεται, ειδικά δεν έχεις και παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Λες, όμορφα, θέλουν να γλιτώσουν μάθημα. Εντάξει,
0: σε ένα παιδί
1: πάντα ισχύει αυτό, έτσι.
0: Και εμείς αλλά... τα περάσαμε.
1: Σε ένα παιδί πάντα ισχύει αυτό, αλλά τώρα υπάρχει και το WebEx, οπότε τα παιδιά ουσιαστικά δεν γλιτώνουν μάθημα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, γιατί τι γλιτώσανε εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν και στον προφορικό λόγο δεν υπάρχουν εισαγωγικά. Τι γλιτώσανε λοιπόν χθες? Γλιτώσανε τη χθεσινή ημέρα. Σήμερα κανονικά θα κάνανε μάθημα ούτως ή άλλως
0: μέσω
1: WebEx. Πόσα παιδιά δεν ήταν εκεί, θα παίρνανε και τις απουσίες.
0: Ότι το Λύκειο, το Γενικό, έχει αποφασίσει να κάνει μέχρι και αύριο.
2: Ωραία.
0: Αύριο το μεσημέρι θα λήξει την κατάληψη. Το ΓΕΛ της ΣΑΜΟΥ, ενώ κανονικά στα θρανία τους με κάποιο τρόπο μπήκαν από αλλού, τους επέτρεψαν να μπουν,
1: μπορεί να ανοίξαν κάποια πόρτα δίπλα.
0: Ναι. Αυτό κρατάμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Τι να πω...
1: Τίποτα. Απλά για μένα το βασικό ερώτημα είναι τι γίνεται με τους μαθητές, πώς βρεθήκαν στο τμήμα, αν κρατώνται, γιατί κρατούνται, αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Αυτό είναι για μένα το βασικό, δηλαδή, που πρέπει να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως το γεγονός ότι αυτό δεν γίνεται ούτε καν στα μεγαλύτερα παιδιά του Λυκείου, γίνεται στα πιο μικρά
0: του γυμνασίου. Αυτό είναι που μου κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση.
1: Κοιτάξτε, τώρα... Εγώ πονηρά σκεπτόμενος θα πω ότι είναι και μια προσπάθεια να δοθεί, δίνεται και ένα μήνυμα, και όσο πιο μικρό είναι το παιδί που θα του δώσει το μήνυμα, τόσο πιο καλά θα το διατυπώσει, δηλαδή πιο, ότι κοίταξε να δεις, εδώ μην μπλέκεις, έτσι.
0: Ναι. Άρα μπορεί να
1: Δεν θέλω να πω.
0: Δεν τη λέω τη λέξη.
1: Θέλω να πιστεύω το ότι υπάρχουν λόγοι, ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η αστυνομία εφαρμόζει αυτό που πρέπει να εφαρμόσει. Mm-hmm. Αλλά που κάνει εντύπωση, τι λόγοι πια, τι έγινε πια στο γυμνάσιο, στα γυμνάσια της Άμπου, τα οποία...
0: Ναι, τόσο πολύ πια.
1: Να έχουμε 5 παιδιά να είναι τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα. Φαντάζομαι να ήταν και γονείς, γιατί δεν είναι ανήλικα.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούν τώρα να επικοινωνήσουν ούτε από οι εκπαιδευτικοί, ούτε με τους γονείς.
1: Γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς.
0: Άρα τους έχουν πάρει τα κινητά. Αυτό είναι ένα θέμα. Μα, δηλαδή μου έρχονται συγκεχημένες οι πληροφορίες, μία-μία.
1: Δεν ξέρω. Κάποιος, αν μπορεί κάποιος να μας διαφωτίσει, να μας στείλει ένα μήνυμα, κάτι να δούμε τι γίνεται, ευχαρίστως, ή αν κάποιος δικηγόρος έχει εμπλακεί με την υπόθεση και μπορεί να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες, να το δούμε, γιατί τώρα μπορεί να λέμε και πράγματα τα οποία να μην ισχύουν και να δημιουργείται μια αναστάτωση.
0: Ναι, χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο σημερινή εποχή να παρεμηνευτούν γεγονότα. Το είδαμε και προχθές με τη σχολική μονάδα εκεί στα Λιώσια, στην Αθήνα. Το οποίο...
0: Τραγικό
1: από όλες τις απόψεις. Συγγνώμη, τραγικό από όλες τις απόψεις και χωρίς... Δεν έχω διάθεση να κάνω μάθημα σε κανέναν. Ειδικότερα τώρα εμείς εδώ δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε νεαρούς συναδέλφους, αλλά τα παιδιά τα σημερινά, οι συνάδελφοι οι δικοί μας σημερινά, οτιδήποτε βλέπουν στο διαδίκτυο το θεωρούν ότι είναι είδηση. Ό,τι σαχλαμάρα δούνε και κυκλοφορεί θεωρούν ότι αξίζει να δημοσιευθεί. Mm-hmm. Και μπορεί στη λογική του διαδικτύου αυτό να όντως να έχει, να είναι θετικό, δεν ξέρω. Αλλά σε εμάς που, θα το πούμε καμάρισα, παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, φιλτράρουμε. Είμαστε εδώ για να φιλτράρουμε. Όχι να φιλτράρουμε με τη λογική να μην μαθαίνει ο κόσμος. Να φιλτράρουμε με τη λογική ο κόσμος να μαθαίνει αυτά που είναι αλήθεια και από αυτά που πρέπει να μάθει, και όχι να ασχολείται με σαχλαμάρες και με πράγματα τα οποία τώρα είδατε. Το πήρανε και κοντά στον έναν το παίρνει και ο άλλος μετά.
0: Και έγινε ένας χαμός.
1: Ναι, και η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο. Σε μια περιοχή η οποία μόνο και μόνο όταν ακούς που βρίσκεται η περιοχή,
0: καταλαβαίνεις πρέπει, ποια η τύχη...
1: πρέπει να πονηρεύεσαι, ναι, για το ποιο μπορεί να είναι το περιβάλλον.
0: Και δηλαδή, να φοβάσαι και για την ίδια την καθηγήτρια.
1: Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και βέβαια, εγώ θα το ξαναπώ και ως πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και εμείς στα μέσα ενημέρωση, όταν παράγουμε κάτι και το κάνουμε και με πολύ μεγάλη ευκολία, δυστυχώς πλέον. Και,
0: έτσι είναι.
1: Η ταχύτητα δεν τα δικαιολογεί όλα, Δημήτρη. Η ταχύτητα, γιατί έχουμε θυσιάσει τα μέσα ενημέρωσης, εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό, έχουμε θυσιάσει την εγκυρότητα για χάρη της ταχύτητας. Και έχουν γραφτεί απίστευτες, να μην πω τη λέξη, απίστευτες βλακίες, απίστευτες βλακίες, οι οποίες δεν ισχύουν και σε πανελλαδικό και σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο. Και πολλές φορές. Δεν είναι μία και δύο. Πολλές φορές. Σε μία λογική, και άντε να σου πω κάτι κιόλας. Τώρα να το προλάβει το CNN από το BBC, το καταλαβαίνω. Να το.
0: Να προλάβει
1: Βιολέτα από το Μιχάλη. Όχι, ρε φίλε. Κάτσε, γράψε το 10 λεπτά αργότερα και γράψε πράγματα τα οποία ισχύουν. Μην μπαίνουμε τώρα σε αυτές τις λογικές. Και το λέω γιατί την έχουμε πατήσει όλοι. Δεν αφορά έναν έξω από εδώ. Βέβαια. Αφορά και εμένα, αφορά και τη Βιολέτα, της αφορά όλους αυτό. Λίγο προσοχή θέλει. Όχι λίγο, πολύ προσοχή.
0: Και πάμε και στ' άλλο βέβαια. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει. Ταχύπλοα, χθες το βράδυ είχαμε πάλι στη μία η ώρα το ταχύπλοο της CJET, έφερε 150 μετανάστες. Σήμερα με το πλοίο της γραμμής θα φύγουν 200, πάνε και έρχονται. Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Είπε ο υπουργός, θα σας κρατάω το επίπεδο διαχειρίσιμο. Αλλά κάτι πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί να είναι και αύριο.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε.
0: Εντάξει, όχι, δεν πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. Την είδηση μεταφέρω.
1: Να πω κάτι. Είδηση,
0: σε λίγο
1: είδηση.
0: Δεν θα αποτελεί είδηση.
1: Ο συγχωρεμένος Φιλιππόπουλος τι έλεγε. Είδηση είναι όταν δαγκώσει άνθρωπο στο σκύλο.
0: Όχι ο σκύλο
1: στον άνθρωπο. Έτσι. Εδώ τώρα έχουμε ένα σκύλο που δαγκώνει τον άνθρωπο. Αυτό. Για να το φέρω σε αναλογία. Ναι. Άρα αυτό έχει πάψει να είναι είδηση.
0: Έτσι. Έχει πάψει.
1: Έχει πάψει να είναι. Δεν είναι είδηση. Έχει πάψει. Έγινε είδηση για ένα διάστημα.
0: Την πρώτη φορά.
1: Την γιατί πρώτη φορά γιατί. Ναι. Να το πω. Γιατί ήταν λαθασμένος ο χειρισμός της Δημοτικής Αρχής. Δεν έπρεπε να τσιμπήσει με το θόρυβο στα social και να βγει και να κάνει επαναστατική γυμναστική. Λοιπόν, έπρεπε να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Παρασύρθηκε από τις φωνές και αντιπολίτευσης και κατοίκων και για να φανεί και όλο αυτό.
1: Και αντιπολίτευση και όλοι. Δεν είναι τώρα αυτό το θέμα. Αλλά δεν είμαστε στο 2016, δεν είμαστε στο 2019, είμαστε στο 2026. Έχουν, το λέω αυτό, έχουν μεσολαβήσει πράγματα.
0: Έτσι.
1: Έχουν γίνει πράγματα και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και να σας πω κιόλας, άντε πας, πες ότι πάμε τώρα, πάμε εμείς οι δύο, είμαστε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ξέρω εγώ, και πάμε στον Υπουργό Μετανάστευσης να του διαμαρτυρηθούμε.
0: Πήγανε.
1: Ο οποίος, ναι, ο οποίος πριν μια εβδομάδα μας έδωσε 1,5 εκατομμύριο δίδα, κάνουμε το βιολογικό.
0: Έτσι.
1: Μετά μας έδωσε να φτιάξουμε το δρόμο,
0: μας έφτιαξε και τη φωταγώγηση,
1: μας έφτιαξε και αυτό, μας έφτιαξε για εκείνο. Και όταν θέλουμε χρήματα, πάμε στις μεταναστευτικές πολιτικές.
0: Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε.
1: Και θα πάμε να το πούμε, ξέρεις τώρα.
0: Αυτά είναι η απλοϊκή βέβαια και κάποιοι τώρα που μας ακούνε εξήγηση θα πούνε ωραία. Δηλαδή επειδή μας δίνουν χρήματα, τι θα γίνει.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Αλλά να αποφασίσουμε κάτι. Ότι εμείς δεν τα θέλουμε αυτά και θέλουμε την ησυχία μας.
0: Ναι.
1: Πάτε τους από εδώ. Δεν τους θέλουμε.
0: Αλλά
1: δεν θέλουμε και τα υπόλοιπα.
0: Αλλά κλείστε και το kit.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κλείστε και το kit. Αφήστε δηλαδή πώς δουλεύει, πώς κόσμος δουλεύει.
0: 600 άτομα.
1: Ναι, αλλά αυτό το καταλαβαίνω. Είναι πολιτική απόφαση. Είναι μια απόφαση, ρε παιδί μου, που λες, όχι, ρε φίλε, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό θα στηρίξω και τέλειωσε. Αλλά αυτό το να θες και να μην έρχονται.
0: Και να παίρνει το σκύλο χορτάτο και
1: να κάνει και το
0: ένα και το άλλο και την πίτα ολόκληρη.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται.
0: Και επίσης να πούμε ότι έχει ένα νόημα και okay, πρέπει να υπάρχει μία διαμαρτυρία, υπήρξε ή ένα όριο, μία κόκκινη γραμμή, ότι δεν θα φέρνετε εδώ κατά χιλιάδες, γιατί αν υπάρχει και
1: την
0: η αρχή...
1: κόκκινη γραμμή, όταν βάζεις κόκκινη γραμμή, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να μην κάνεις μισό βήμα πίσω από την κόκκινη γραμμή.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Όταν βάζεις μία κόκκινη γραμμή, και πας και η κόκκινη γραμμή μετατίθεται και σήμερα από εδώ πήγε ένα μέτρο πίσω και μετά δύο μέτρα πίσω και μετά ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, μη βάζεις κόκκινες γραμμές, κάτσε σπίτι σου και βλέπε τηλεόραση. Λοιπόν, όχι παιδιά, συγγνώμη, έτσι είναι. Για ποιον τη βάζεις την κόκκινη γραμμή? Για να κοροϊδέψεις εμένα που ακούω στο ραδιόφωνο ή που βλέπω το δελτίο στην τηλεόραση που γράφω στο Facebook?
0: Εντάξει, αυτό που νομίζω
1: όπως,
0: ότι...
1: όπως είναι και οι υποσχέσεις, όχι μόνο γενικά, οι πολιτικοί και όσοι ασχολούνται εν πάση περιπτώσει με την πολιτική, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν είναι η τέχνη του ανέ... η πολιτική λέει είναι η τέχνη του εφικτού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που λες πρέπει να είναι εφικτό, πρέπει να μπορείς να το κάνεις, πρέπει να μπορείς να το τηρείς. Είτε υπόσχεσαι ότι θα φέρεις γιατρούς, είτε υπόσχεσαι ότι θα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, θα τρώτε με χρυσά κουτάλια. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό που έχεις υποσχεθεί να το κάνεις. Mm-hmm. Έτσι είναι. Είτε πρόκειται για υποσχέση, είτε πρόκειται για διαμαρτυρία και να λες εγώ εδώ δεν κάνω πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν λες και μετά ξελες, συγγνώμη, είσαι αφαιρέγγιος και όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν μπορεί να συλλάβει κανένας. Δεν αφορά κάποιον συγκεκριμένα, είναι γενικό το σχόλιο.
0: Είναι γενικός, εντάξει.
1: Δεν θα σε πάρει κανένας σοβαρά.
0: Το ζήτημα είναι ότι έχει τεθεί τέλος πάντων ένα όριο από τους εδώ να μην υπερβαίνει ο αριθμός αυτό που μπορεί να διαχειριστεί το kit και όσοι έρχονται τόσοι να φεύγουν περίπου. Κατά κάποιο τρόπο έχει τηρηθεί. Αν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι στο kit είναι περίπου 1,200, κάπου εκεί. Είναι ένας αριθμός διαχειρίσιμος. Ήρθαν 150 συν βέβαια και τις προηγούμενες εβδομάδες, φεύγουν 200. Okay, μέχρι εκεί. Να μην δούμε 1,000 άτομα να έρχονται εδώ και καμιά καραβιά ξαφνικά, γιατί νομίζω χθες βγήκανε κάποιοι μετανάστες, αλλά
1: το σίγουρο είναι,
0: αυτό που
1: το
0: δεν
1: σίγουρο
0: ενημερωνόμαστε
1: είναι,
0: πλέον. Δεν
1: το σίγουρο είναι ότι κακώς αυτό έχει σταματήσει να είναι είδηση, όχι τοπικά, έχει σταματήσει να είναι είδηση παγκόσμια. Παγκόσμια έχει σταματήσει, δεν αποτελεί είδηση. Ποια παγκόσμια? Το συζητούσα το καλοκαίρι με την έκθεση αυτή που φέρανε στο Καρλόβαση από το Athens World, γιατί είναι ο διευθυντής του Associated Press στην Αθήνα ο... Ξέχασα το όνομα τώρα. Λοιπόν, ο Θανάσης Σταυράκης. Το συζητούσαμε με τον Θανάση και δεν είναι... έχει σταματήσει και παγκοσμίως. Δηλαδή δεν το ζητάνε τα πρακτορία, την είδηση τη βλέπουν σαν προϊόν.
0: Έτσι.
1: Έχουν σταματήσει να το ζητάνε το προϊόν και τα... Άρα έχει υποβαθμιστεί. Δεν το... Αλλά το ξαναλέω. Δεν είναι... Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν να μην γίνει. Έχει γίνει. Να προσπαθούν η δημοτική αρχή, η εκάστοτε δημοτική αρχή να το διαχειριστεί, να είμαστε ειλικρινείς για το ποιες είναι οι δυνατότητές μας πάνω σε αυτό, στην διαχείρισή του και μέχρι πού μπορεί να φτάσει και η διαμαρτυρία μας. Δεν χρειάζεται. Ήταν πολύ σοφή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του τελευταίου που έγινε, που είπαν δεν θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε, πάμε να διαμαρτυρηθούμε στο αυτό, γιατί δεν έχει καμία ουσία.
0: Και όντως, ούτε την πρώτη φορά πήγαν να διαμαρτυρηθούν.
1: Ούτε, ναι, όχι, δεν πήγαν την πρώτη, ούτε την πρώτη φορά πήγαν. Είχε λίγο.
0: Εντάξει, δεν ήταν.
1: Αλλά δεν ήταν.
0: Ναι,
1: αλλά γιατί ορθώς. Πώς θα πας να διαμαρτυρηθείς. Εδώ δεν πας να διαμαρτυρηθείς, εδώ θες να διαπραγματευτείς. Και δεν μπορείς από τη μία να είσαι στην κόντρα από εδώ και να βγαίνεις και μετά από εκεί να πας. Γιατί πρέπει αυτό, το ξαναλέω, όταν λες μια κόκκινη γραμμή μέχρι εδώ, πρέπει να είναι μέχρι εδώ. Τέλος. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Σοφό ενεργούν και δεν βάζουν κόκκινη γραμμή, αλλά είναι υποδιαπραγμάτευση. Το θέμα είναι να μπορείς να διαπραγματευτείς και καλά έτσι, να μην χάνεις συνέχεια στη διαπραγμάτευση, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και με ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε και βέβαια με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, καμιρά. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ομ. Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000FM.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Τιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
22: Έχω εξτασιαστεί.
23: Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρεφη.
23: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα, η Ρίο Μάρε, 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ, 9,90. Δερμίσεις, 1-1. Τιμέλο, 2,90. Σκιπ, 7,99. Πάμε μπαζάρ.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
0: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλειες ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
29: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
0: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
30: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
31: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
31: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
31: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
31: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
31: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
31: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
4: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Σβαρνιά για να μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις που λένε ότι 6 μαθητές με τους γονείς τους των γυμνασίων βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα και θα οδηγηθούν σε λίγο, σε καμία ώρα περίπου, στην εισαγγελέα. Μιχάλη.
9: Εντάξει, βρήκαμε μια άκρη, γιατί διαρωτόμασταν το και προηγουμένως, αλλά και στο κατά διάρκεια του διαλύματος, ότι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται από εχθές αν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια, την κατηγορία θα την απαγγείλει ο εισαγγελέας. Αλλά μπορεί και να μην την απαγγείλει.
8: Ναι, δηλαδή, θα δούμε.
9: Μπορεί να πάει στην εισαγγελία, ο εισαγγελέας να δίνει υπόθεση και να πει ότι να θεωρίζονται σύντροχοι λόγος και να αφαιθούν τα παιδιά. Αλλά οι διαδικασίες αυτές τώρα, η αστυνομία, το είπαμε και πριν, πρέπει να τηρήσει την διαδικασία που υπάρχει σε αυτές τις
8: περιπτώσεις.
9: Το θέμα εδώ είναι ποιος πήγε στην αστυνομία, ποιος κατήγγειλε. Αν είναι παραγγελία της εισαγγελικής αρχής, μπορεί να είναι παραγγελία της εισαγγελικής αρχής από τη στιγμή που υπάρχει κατάληψη δημόσιο κτίριο, να πει εισαγγελική αρχή, εδώ και υπάρχει κατάληψη δημόσιο κτίριο, ενεργήστε. Ή αν υπήρξε, αυτό νομίζω ότι έχει να διερευνηθεί, ή αν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία από το σχολείο, από κάποιους άλλους. Από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, τέλος πάντων, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν πάει, διευθυντές σχολείων να κάνουν καταγγελία. Δεν είναι από τους διευθυντές.
8: Κλήθηκαν και οι διευθυντές.
9: Κλήθηκαν και οι διευθυντές.
8: Άρα,
9: ή είναι από την εισαγγελία αυτεπάγγελτα, γιατί είναι κατάληψη δημόσιο κτίριο, ή υπάρχει κάπου καταγγελία εκτός σχολείου.
8: Έτσι.
9: Ένα από τα δύο. Να το πούμε για να μην. Ξέρετε, γιατί ο κόσμος τώρα αρχίζει και σου λέει τώρα ποιο πήγε.
8: Ναι.
9: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι το άλλο. Θα δούμε τι είναι. Το θέμα είναι να δούμε αν θα απαγγελθούν κατηγορίες και τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Τα οποία, να πω, επειδή είναι ανήλικα και είναι κάτω από 15 συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν είναι όλα κάτω από 15, αλλά κάποιες περιπτώσεις στο γυμνάσιο συνήθως είναι κάτω από 15.
8: Άντε να έχουν κλείσει, να κλείνουν το Μάρτιο τα 15.
9: Δεν ξέρω αν είναι όλα του γυμνασίου και αν έχει κανένα άλλο παιδί αυτό.
8: Όχι, είναι μόνο γυμνασίου.
9: Λοιπόν, δεν τα ακολουθεί δεν τα ακολουθεί αυτά, δεν γράφεται κάπου.
8: Ναι,
9: δεν
8: για,
9: τα ακολουθεί
8: εδώ,
9: αυτό.
8: Για το ναι, μητρό τους.
9: Δεν τα ακολουθεί. Ούτε και επίσης δεν ξέρω αν η κατάληψη του Μουσείου Κτηρίου, δεν ξέρω σε τι βαθμό διώκεται. Αλλά αυτά θα μας τα πει,
8: θα μιλήσουμε οι δικηγόροι, ας μην λέμε εμείς χαζομάρες. Εάν τα καταφέρουμε, γιατί βρίσκεται ήδη...
9: Είναι σε εξέλιξη,
8: είναι
9: τώρα
8: σε εξέλιξη αυτό. Και οι δικηγόροι βρίσκονται εκεί να ενημερωθούν. Τους έχουν πάρει πελάτες τους. Άμα μιλάμε για 6 παιδιά...
9: 6 δικηγόρους.
8: 6 δικηγόροι, ή αν ένας θα αναλάβει την υπόθεση για όλους. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να γίνει και έτσι.
9: Καλά, βάλουν, τώρα φαντάζομαι ότι σε πρώτη φάση ο καθένας πήρε το δικηγόρο που έχει.
8: Σίγουρα. Μπορεί. Αλλά εμείς μιλήσαμε με έναν συγκεκριμένο. Μας είπε ότι τώρα και εκείνος κλήθηκε, θα ενημερωθεί για να έχουμε και εμείς περαιτέρω ενημέρωση. Πάμε λίγο έτσι στα τυφλά και βήμα-βήμα η ενημέρωση και έτσι θα σας την παρέχουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, αν είμαστε έτοιμοι.
9: Οπότε εμένα δεν με χρειάζεστε, γιατί έμεινα πίσω για να κλείσουμε το ρεπορτάζ.
8: Καλοδεχούμενος και μπορείς να μείνεις μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν σε διώχνουμε,
9: λοιπόν,
8: Μιχάλη.
9: Εάν χρειαστεί κάτι και έχουμε κάποια εξέλιξη από το ρεπορτάζ, θα σας πούμε.
8: Ωραία, θα είμαστε λοιπόν σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Λοιπόν, πάμε και σε μια χρηστική είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Ανατολικής Σάμμους για όσους έχουν συναλλαγές και θέλουν να πάνε στα ΚΕΠ εδώ της πόλης. Να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 2 Οκτωβρίου, μετά τις 2 το μεσημέρι, καθώς και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μια πεντόμωση, οπότε δεν θα λειτουργεί το ΚΕΠ. Μετά τις 2 όμως την Παρασκευή, γιατί ξέρουμε ότι το ΚΕΠ λειτουργεί μέχρι τις 7-8 το βράδυ. Και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσει λοιπόν, γιατί θα γίνει απεντόμωση στο σημείο, στο κτίριο μάλλον. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει μία συγχαρητήρια επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟΥ για μία άμεση εξιχνία κλοπής. Θα βάλουμε άνω τελεία σε αυτό το θέμα και θα πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη, καθώς είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές, αλλά και την επίσκεψη του κυρίου Μουτζούρη, του Περιφερειάρχη, στην ΣΑΜΟΥ. Καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη. Καλό μήνα να έχετε.
8: Καλό μήνα. Αν και ο μήνας δεν μπήκε καλά, αν έχετε ενημερωθεί με μαθητές που βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τις καταλήψεις. Έχουμε έτσι λίγο δυσάρεστες εξελίξεις όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, πρώτης και δευτέρας γυμνασίου τώρα.
10: Πρωτόγνωρα πράγματα, οι γονείς να είναι στην εισαγγελία όλο το βράδυ μαζί με τα παιδιά του γυμνασίου.
8: Στο αστυνομικό τμήμα, ναι.
10: Αστυνομικό τμήμα, συγγνώμη.
8: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην... δεν ξέρω αν ο κύριος Μουτζούρης βρίσκεται ακόμη εδώ ή αν έχει αναχωρήσει.
10: Όχι, έχει αναχωρήσει το πολύ.
8: Ωραία. Η αλήθεια είναι βέβαια, να πω τώρα και ένα σχόλιο να κάνω, ότι με τελευταίες επισκέψεις δεν ενημερωνόμαστε, δεν γίνονται συνεντεύξεις τύπου, δηλαδή δεν τον βλέπουμε τον κύριο Μουτζούρη.
10: Νομίζω ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης έχει δώσει εντολή και υπάρχει άμεση ενημέρωση κάθε μέρα και για τα έργα και για όλα τα άλλα.
8: Όχι για αυτό το θέμα. Λέω συνήθως όταν ερχόταν, έκανε μία επαφή με τους δημοσιογράφους. Όχι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση.
10: Νομίζω είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο στους Φούρνους και τώρα για μία μέρα να δούμε τα έργα. Νομίζω ήταν πολύ το πρόγραμμα πιεσμένο.
8: Οπότε λοιπόν θα μας μεταφέρετε εσείς αρχικά στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν και ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη λόγω της μεγάλης απώλειας εκεί του αείμνηστου δημάρχου. Υπήρξε και ένα τρισάγιο και μετά ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
10: Ακριβώς, ήταν ένα θέμα, ένα συμβούλιο όπως κάνουμε σε όλα τα νησιά. Η δέσμευση προεκλογική της περιφέρειας είναι να γυρίσει όλα τα νησιά, μικρά, μεγάλα, για να συζητήσει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας κάθε μικρού νησιού. Mm-hmm. Νομίζω έγινε το δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο στους Φούρνους, άρα πάμε στο δεύτερο κύκλο για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχουμε ήδη διανύσει τα μισά της θητείας. Mm-hmm. Έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο και για τη μνήμη του Δημάρχου και εκτελέστηκε το τρισάγιο στο νεκροταφείο που κοίταται ο Δήμαρχος δίπλα στον προηγούμενο Δήμαρχο. συγκινησιακή ατμόσφαιρα πραγματικά, αλλά παρά τα αυτά έγινε μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλοι οι ανακοινώσεις για τα έργα που αφορούν τους φούρνους, όλες οι εξελίξεις που υπάρχουν στους φούρνους, όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στους φούρνους, άσχετα εάν η αντιπολίτευση σήμερα σε δελτίο τύπου καταγγέλει ότι δεν συζητήθηκε στην ημερήσια διάταξη, είναι αδιανόητο να φτάσουμε στους φούρνους και να μην συζητήσουμε για τα θέματα του νησιού, όπως καταλαβαίνετε. Άρα νομίζω ήταν άτοπο το δελτίο τύπου που έβγαλε η Νέα Δυναμική, διότι όλα τα θέματα που είχε σε εκκρεμότητα αφήσει ο αείμνηστος δήμαρχος και αναλαμβάνει ο καινούργιος συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν το πώς θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα. Υπάρχουν σοβαρά έργα για τους φούρνους, έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη ο δήμαρχος. Σίγουρα ο νέος πρέπει να τον βοηθήσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε όλα αυτά τις διαδικασίες. Πήγαμε στη Χρυσομιλιά, πήγαμε στο Καμάρι, είδαμε την παρουσίαση live για τα ναυάγια που ήδη η εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει έχει σε μεγάλο βαθμό δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι μοναδικό στον κόσμο, μπορώ να πω, ότι υπάρχουν 62 ναυάγια σε όλα τα βάθη και πλέον τα βλέπει σε live streaming και προσελκύουν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται πάνω στο καταδυτικό τουρισμό και νομίζω ότι το καταδυτικό πάρκο το φούρνο θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Βόρειο Αιγαίο και για την Ελλάδα ολόκληρη και για το Αιγαίο ολόκληρο. Και μετά ο Περιφερειάρχης ήρθαμε στη Σάμο, κάναμε σύσκεψη στο Δήμο Δυτική Σάμου, βάλαμε όλα τα θέματα επιτάπητος, επισκεφτήκαμε το Μαραθώκαμπο. Χθες επισκέφθηκε τα δύο μεγάλα κομβικά έργα τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή στη Σάμο. Νομίζω ότι έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από προσωπικά τον Περιφερειάρχη. Τα έργα αυτά πλέον είναι σε πολύ κομβικό σημείο, διότι εξελίσσονται πάρα πολύ δυνατά, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι. Ζητάμε συγγνώμη όποιους έχουμε ταλαιπωρήσει αυτό το διάστημα, διότι σίγουρα όταν γίνεται ένα έργο τέτοιο στον κεντρικό εθνικό άξονα θα υπάρξει πρόβλημα και θα ήθελα από τη συχνότητά σας να σας ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ένα δελτίο τύπου αύριο. Έχουμε ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο θα συμβεί κατά τύχη στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου θα αναγκαστούμε να κλείσει ο δρόμος του χωριού από την πάνω πλευρά λόγω ενός κύματος το οποίο έχει κριθεί πλήρως ακατάλληλο, με αποτέλεσμα να πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το έργο που εκτελείται.
8: Άρα μιλάμε για το κομμάτι αυτό που είναι το γέφυρα, η γέφυρα εκεί.
10: Όχι, μιλάμε από μετά τη γέφυρα, από την έξοδο των Μανολατών μέχρι και την έξοδο του Αγίου. Όλο το χωριό θα κλείσει.
8: Μάλιστα.
10: Ο κόσμος θα μεταφέρεται από την παραλία, γιατί υπάρχει ένα θέμα με ένα οίκημα το οποίο είναι υποκατάρρευση και θα πρέπει τις επόμενες 15 μέρες να γκρεμιστεί και θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος του Αγίου Κωνσταντίνου.
8: Μάλιστα.
10: Θα βγει σχετικές ανακοινώσεις αύριο για λόγους ασφάλειας, αλλά αυτό το γεγονός, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν συνδέεται καθόλου με το έργο που γίνεται.
8: Ωραία. Οπότε κρατάμε αυτό. Πάμε σε αυτό το μεγάλο έργο που πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί. Ένα έργο διαπλάτησης του δρόμου που οδηγεί στο Καρλόβαση και για πολλούς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει ποτέ στο νησί. Για άλλους θεωρείται ότι είναι οικολογική καταστροφή. Υπάρχουν δίστανται απόψεις.
10: Νομίζω ότι αυτοί που αναφέρονται στην οικολογική καταστροφή δεν έχουν αντιληφθεί ούτε γνωρίζουν το πώς το έργο θα εξελιχθεί και θα γίνει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιες ελάχιστες είναι οι παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο, αλλά και από την άλλη πλευρά η ασφάλεια του κόσμου θα πρέπει να κρίνεται απαραίτητη. Ο δρόμος αυτός ήταν πάντα προβληματικός και νομίζω ότι πλέον το έργο αυτό θα δώσει άλλη πνοή και άλλη προοπτική στο δικό, τοπικό δικό άξονα.
8: Όποιος έχει βρεθεί εκεί και έχει στριμωχτεί με ένα φορτηγό ή με ένα λεωφορείο, πραγματικά νιώθει ανακούφιση όταν κατανοεί πώς θα είναι ο δρόμος μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν και βλέπω ότι είναι πολύ
10: γρήγορες. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι ακόμα δεν έχει αντικαταλάβει. Πιστέψτε με.
8: Ναι.
10: Υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις οι οποίες ακόμα αρκετός κόσμος δεν έχει καταλάβει πώς θα είναι το έργο. Ακόμα ερωτήσεις κάνουμε.
8: Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Το χρονοδιάγραμμα...
10: Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές κακόβουλες πράξεις, όπου και εκεί κάποιοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να σταματήσει το έργο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
8: Το γνωρίζουμε και αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν κάποιοι να προοδεύουν.
10: Όποτε ενημερώθηκα
8: τόπος
10: σήμερα ότι υπάρχει άλλη μια προσπάθεια, μόλις ξεκίνησε πάλι να δουλεύεται το έργο του Πυθαγορείου στην Παρακαμπτήριο, το οποίο ήδη έχει φανεί τώρα στην έξοδό του το έργο πόσο μεγάλο είναι. Αν έχετε επισκεφτεί τη χώρα θα καταλάβετε τι παρεμβάσεις έχουν γίνει και στην έξοδο της χώρας προς το αεροδρόμιο, αλλά και στην έξοδο του Καρμπόβουλου που θα ξεκινήσουν τώρα που γίνονται οι επικομματώσεις και όλα αυτά, εκεί θα φανεί το έργο τώρα. Στο τελευταίο διάστημα δεχτήκαμε μια καταγγελία κατά πόσο επηρεάζεται η ζωή του χαμελέοντα στην περιοχή.
8: Έχω μείνει άφωνη, το έχετε καταλάβει. Εντάξει, δηλαδή...
10: Εμείς τα δείτε.
8: Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάποια περιβαλλοντική οργάνωση, είναι
10: μεμονωμένη
8: περίπτωση. Μάλιστα. Είπαμε ότι όλα έχουν ένα μέτρο. Δεν είπαμε ούτε να υπάρχει οικολογική καταστροφή και νομίζω ότι αυτά τα έργα που έχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. Δεν είναι έργα που δεν εξετάζουν όλες τις παραμέτρους.
10: Είναι αδύνατο σε ένα τόσο μεγάλο έργο, τόσο εκατομμυρίων και τόσων παρεμβάσεων, που τα πράγματα στην Ελλάδα γνωρίζουμε τα περιβαλλοντικά είναι πάρα πολύ αυστηρά, να μην έχει ελεγχθεί πιθανή προς πιθανή. Ένα έργο το οποίο αλλάζει τη μορφολογία, είναι αδύνατον να μην έχει ελεγχθεί από τις άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ΠΕΧΟ, της ΜΔΕ, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα κατανοούμε ότι νομίζω ότι κάποιοι υπερβάλλουμε μετά.
8: Είναι περιπτώσεις που είδαμε να σταματάει...
10: Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία είναι εδώ να ελέγξει κάθε έτοιμα πολίτη κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ιδιοκτησία του από τέτοιες παρεμβάσεις και πιστέψτε με, είμαστε τόσο ελαστικοί και τόσο να βοηθήσουμε την κατάσταση ώστε να μην έχουμε την παραμικρή ενόχληση σε ιδιοκτησία και σε περιουσιακό στοιχείο οποιοδήποτε πολίτη.
8: Μάλιστα. Πάντως καθυστερήσεις υπάρχουν. Σίγουρα όλα αυτά βάζουν τρικλοποδιές σε όποιο έργο. Το αντιλαμβανόμαστε. Μακάρι να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος όλα. Έχουμε και ένα περιμετρικό, ένα περιφερειακό μάλλον εκεί στο ύψος του Αγίου Αθανασίου για το οποίο υπάρχει μια χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχίσει ο εργολάβος και να δοθεί επιτέλους αυτό το έργο στο κοινό.
10: Είναι ένα έργο το οποίο η περιφέρεια το κληρονόμησε από το Δήμο με πολλά προβλήματα. Έχουμε συζητήσει όλοι μας με αγανάκτηση για αυτό το κομμάτι, για αυτό το δρόμο. Οι μελέτες άλλαξαν κατά την πορεία λόγω της διάβρωσης και λόγω των γεωτεχνικών αλλαγών που υπήρξαν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα χρήματα δεν βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα και μπορούμε πλέον να πούμε ότι με σιγουριά θα αποκαταστήσουμε την βλάβη, να το πω έτσι. Σίγουρα δεν είμαστε περήφανοι για αυτή την ιστορία όλοι εδώ σαν κάτοικοι και σαν πολίτες αυτού του τόπου, αλλά αυτή τη στιγμή πλέον μετά το χειμώνα που είχαμε πιστεύω ότι το πρόβλημα έχει πιαστεί, ακράδαντα το πιστεύω, και το έργο είναι προς ολοκλήρωσή του.
8: Μάλιστα, μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι συμπεριφέρθηκε καλά στην περσινή κακοκαιρία, δοκιμάστηκε έστω αυτό το τμήμα που έχει ολοκληρωθεί.
10: Ακριβώς.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο το έφερε προς συζήτηση ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Νέας Δυναμικής, ο κύριος Κατσούλης. Ήταν μια εισήγηση που εσείς είχατε φέρει αρχικά το Μάρτιο του 2022 να επεκταθεί μάλλον το επίδομα αυτό των 300 ευρώ και σε γιατρούς αγροτικούς που υπηρετούν στα νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας. Έχει όμως παραμείνει αυτό και δεν έχει υλοποιηθεί. Τι γίνεται?
10: Καταρχάς προσπαθούμε από την νομοθεσία να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ποιοι δικαιούχοι υπάρχουν και ποιοι δεν υπάρχουν. Εγώ ως απάντηση σε αυτά που είπε ο κ. Κατσούλης δεν μπορώ να γνωρίζω τα της ιατρικής τόσο καλά όσο εκείνη, αλλά αυτό που μπορώ να διαπιστώσω πολιτικά και ζήτησα από όλο το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου να δώσουν, λόγω του ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί Περιφερειακοί Συμβουλίοι από όλες τις παρατάξεις, δεν είναι μονάχα ο κ. Κατσούλης, είναι η κυρία Μακρύ, είναι ο κ. Βουλής, υπάρχουν αρκετοί γιατροί, ο κ. Καραλάμπους, αρκετοί γιατροί οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ καλύτερα από μένα και από εμάς, να διαπιστώσουν ότι το νοσοκομείο της Σάμου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας, της Χίου, της Μυτιλίνης, της Ικαρίας δε, χαίρομαι γιατί το νοσοκομείο της Ικαρίας πάει πολύ καλά.
8: Εδώ να κάνουμε μια, να βάλουμε μια ανατελεία και να σας πω που σίγουρα θα το γνωρίσετε, αλλά το γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει. Έχει 6 ειδικευόμενους στα ΤΕΠ,

0: να το πω, διότι εδώ βλέπουμε ότι στο δικό μας νοσοκομείο δεν θέλουν να έρθουν.
1: Άρα να επανέλθω ότι ζήτησα από τους περιφερειακούς συμβούλους μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση θεμάτων για το νοσοκομείο της Σάμου, διότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Το διαπιστώνουμε όλοι. Η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα πλέον στη Σάμου κάποτε ήταν το ακτοπλοϊκό, μετά ήταν το μεταναστευτικό. Τώρα νομίζω ότι όλα τα πηγαδάκια συζητάνε για το νοσοκομείο και την υγεία στη Σάμου. Είναι πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια και από την πλευρά της περιφέρειας κάποιες χρηματοδοτήσεις ανακοινώθηκε μέσω δελτίο τύπου που αφορούν κέντρα υγείας, μεταξύ αυτών και το κέντρο υγείας Καρλοβάσου, έτσι.
1: Τα οποία τα χρήματα έχουν δοθεί στην ΚΤΥΠ, η ΚΤΥΠ θα εκτελέσει το έργο.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Λοιπόν, αλλά και εμείς σαν περιφέρεια, ναι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε το νοσοκομείο. Υπήρξε μια χρηματοδότηση για πύργο αρθροσκοπικό, ήδη εγκρίθηκε, ήδη έχει ανακοινωθεί. Χρηματοδοτήσαμε το νοσοκομείο εδώ για το μηχάνημα ανάνυψης νεογνών και προσπαθούμε ό,τι έτοιμα έχει το νοσοκομείο να το καλύψουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό αφορά ξεκάθαρα κατασκευαστικά ή προμήθειες υλικών. Δεν αφορά λειτουργία γενική του νοσοκομείου. Δεν μπορούμε εμείς σαν περιφέρεια, θα το ξαναπώ, να φέρουμε γιατρούς. Αυτά αφορούν τη ΔΥΠΕ, αφορούν το Υπουργείο, αφορούν τη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κρατάμε από όσα είπαμε ότι αυτό που διαπίστωσε, υποθέτω, και ο κύριος Μουτζόλης, ο Περιφερειάρχης, είναι ότι όλα τα έργα προχωρούν, που είναι σε εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι θα προκληθεί κάποιο θέμα με αυτές τις καταγγελίες για να σταματήσουν να μπλοκάρει σε αυτό το διάστημα τώρα τα συγκεκριμένα έργα του Πυθαγορείου, του παρακαμπτηρίου και την Εθνική Οδό.
1: Όχι, κύριε Τρυπόδη, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν μια υπηρεσία εδώ πέρα, ολιγάριθμη, με 4-5 άτομα, η οποία αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται για τον νομό πλέον των 50 μελετών. Mm-hmm. Αυτά που λέω δεν είναι γραμμένα, είναι πιστωμένα, είναι μελέτες οι οποίες είναι εν εξελίξη. Όταν 4 άτομα δίνουν την ψυχή τους αυτή τη στιγμή να εκτελούν τα 2 μεγαλύτερα οδικά έργα τα οποία γίνονται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όταν ήδη αυτή τη στιγμή, να σας πω και το άλλο, από χθες ήδη καταφέραμε να βρούμε τα χρήματα να είμαστε έτοιμοι τέλος Δεκεμβρίου για την ένταξη του δρόμου του περιφερειακού του Παλαιοκάστρου της τάξης των 6 εκατομμυρίων. Άρα μιλάμε ότι από την επόμενη χρονιά θα έχουμε και το Παλαιόκαστρο.
0: Παρακαμπτήριο, ένα έργο που χρόνια τώρα το ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και το ζητούσαμε.
1: Όταν μιλάμε ότι οι δύο ναοί είναι έτοιμοι και αυτοί να δημοπρατηθούν, που ήταν και αυτό ένα αίτημα της κοινωνίας. Αυτοί οι 4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι στην τεχνική υπηρεσία δίνουν την ψυχή τους. Όταν ασχολούνται, να το πω έτσι, με μικροπρέπειες και πράγματα που πρέπει να αναλώσουν τρομερές εργατόρες πάνω σε αυτά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αγανάκτηση.
0: Έτσι, και είναι δικαιολογημένοι. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ασχολούνται με αυτά, έχουν τα σοβαρά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη. Εγώ θα πω ότι είναι κακό να είμαστε τόσο μίζεροι και να μην θέλουμε να εξελιχθεί αυτό το νησί. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι ανάλογα με τον πληθυσμό σε αυτό το νησί έχουν πέσει πολλά χρήματα. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί είμαστε κάτι ωραία και διεκδικούν κάποιοι, γιατί έχουμε πολλά λιμάνια, επιβατικούς σταθμούς, πύλες εισόδου που χρειάζονται τώρα και περαιτέρω αναβάθμιση. Είδατε, τελείωσε πριν 2 χρόνια το σταθμό στο Πυθαγόριο και δεν χωράει τώρα γιατί υπάρχει αύξηση των επιβατών. Υπάρχει λοιπόν, έχουν πέσει πολλά χρήματα για οδικό δίκτυο. Δεν είναι αυτονόητο. Αν πάτε σε άλλα νησιά και δείτε την κατάσταση των δρόμων, είναι απαρχιωμένη. Το ότι έχουμε λοιπόν αυτή την τύχη να έχουμε κάποια χρήματα και όταν ακούμε ότι είναι τόσο παραμελημένο το νησί μας, δεν είναι παραμελημένο. Μάλλον κάποιοι δεν ταξιδεύετε να πάτε κι αλλού. Το λέω και θα το λέω μέχρι να έχω φωνή. Δεν έχετε πάει να δείτε πώς είναι βρώμικο νησί. Βρώμικο νησί δεν είναι.

0: δικό μας. Δεν ήταν ποτέ. Ποτέ δεν ήταν το νησί μας βρώμικο όπως είναι άλλα νησιά. Το να σταματήσουμε λίγο να κάνουμε αυτή τη δυσφήμιση ίδιοι και να είμαστε τόσο μίζεροι, νομίζω ότι το οφείλουμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά. Αλλάζουμε θέμα και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Αραπάκη, τον πρόεδρο Ευάγγελο. Γιατί τον λέω Βασίλη, έτσι μου έχει κολλήσει. Κύριε Αραπάκη, συγγνώμη. Καλή σας ημέρα.
1: Την επόμενη φορά καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον νησί.
0: Θα παρεξηγηθείτε, θα μου το κλείσετε.
1: Όχι, θα το εξηγηθώ προς Θεού. Απλά να μου στείλετε ένα ζευγάρι παπούτσια 46 νούμερο.
0: Του Αγίου Βασιλείου.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Τέλεια.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών του Πειραιά. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έχετε ούτως ή άλλως εξαγγείλει τη στάση επαόριστον εργασίας. Αν και υπήρξε και μία συνάντηση με την ηγεσία ή μάλλον κληθήκατε να συναντηθείτε με την ηγεσία του Υπουργείου. Τι έγινε όμως τελικά?
1: Πράγματι όλα τα αλλιευτικά σκάφη σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα αλλιευτικά καταφύγια στα λιμάνια που ελιμενίζονται και στις ιχθυόσκαλες όλες της χώρας βρίσκονται σε στάση εργασίας, μηχανότροτες, γρυγροί και παράκτια και ξυφάδικα σκάφη επαγγελματικά, διότι το κοινό πρόβλημα της κατακόρυφης άσκησης της τιμής του πετρελαίου, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εργαστούμε. Τα έξοδα είναι τόσα που βαρύνουν τα σκάφη. Μιλάμε για τις μηχανότρατες, ξεκινάνε από επιπλέον 30.000 ευρώ το μήνα έως 50.000 για τα πολύ μεγάλα σκάφη. Και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πιθανότητα να πάνε να ψαρεύσουν. Γιατί ψαρεύουν όμως μέχρι στιγμής ορισμένα γρυγροί και κάποιες λίγες μηχανότρατες στα διεθνή. Διότι ευελπιστούν ότι όπως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία αποζημιώσανε με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους αλλιείς για να μπορέσουν να υπάρχουν, εκεί πιστέψανε ότι και η Ελλάδα θα μας αποζημιώσει σαν ευρωπαϊκό κράτος ακριβώς το ίδιο. Στη συνάντηση που μας κάλεσε εχθές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκινάς, μας είπε ότι θα υπογραφεί οικία για επιδότηση του πετρελαίου 16 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Απρίλιο και Μάιο. Το Μάρτιο δεν τον υπολογίζουν καθόλου, που ήταν ο πιο κύριος μήνας, που από 0,50 το πετρέλαιο πήγαινε 20 μέσα σε 20 μέρες. Για το δε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο η επιδότηση θα πάει στο 1,20. Αυτά τα χρήματα δεν είναι ψίχουλα, δεν είναι κοροϊδία, είναι κάτι χειρότερο. Δεν τα δέχεται να τα πάρει κανένας αλλιέας. Ζητάμε από τον Υπουργό να μεγαλώσει το νούμερο της αποζημίωσης. Τουλάχιστον 50 λεπτά. Οι Ιταλοί πήραν 60. Τουλάχιστον 50 λεπτά ένα λίτρο η αποζημίωση. Και για τα σκάφη τα οποία είναι σταματημένα τώρα μήνες, γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα οι πλειοκτήτες να μπορέσουν να βάλουν καύσιμο για να δουλέψουν, οι μηχανότρατα είναι ή γρυγροί ή παράκτιο, να τους δώσει μια αποζημίωση ένα μήνα, να καλύψουν τα έξοδά τους και να μπορέσουν να ετοιμάσουν τα σκάφη για να βγουν για τη νέα αλλιευτική περίοδο, γιατί θα παραμείνουν σταματημένα. Τώρα, επί της συζήτησης εχθές το βράδυ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πράγματι ο Υπουργός μας είπε ότι με τη νέα περίοδο που ξεκινάει από το 2030, το καινούριο πρόγραμμα, έχει εξασφαλίσει εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου, αντικαταστάσεις, καινούριες μηχανές, δηλαδή να φτιάξουμε ένα καινούριο αλλιευτικό στόλο και όχι αυτό το γυρασμένο που έχουμε με σκάφη 40, 45 και 50 ετών. Πράγματι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Την επικροτούμε και συγχαρήκαμε όλοι οι αλλιείς που πήγαμε εκεί η Επιτροπή. Αλλά για να έχει δράση και εφαρμογή αυτό το μέτρο θα πρέπει μέχρι το 2030 αυτά τα παλιά σκάφη που λειτουργούν τώρα να υπάρχουν. Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κανένα σκάφος μέχρι τότε. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει άμεσα να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσει να επιδοτήσει τα σκάφη, όπως σας είπα, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, για να μπορέσουμε να κινηθούμε, να φέρουμε ψάρια στις ελληνικές αγορές, ψάρια λαϊκής κατανάλωσης, να γεμίσουν οι ιχθυόσκαλες, οι λαϊκές αγορές, τα ιχθυοπολία, ώστε ο κόσμος να τρώει φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε πάρα πολύ προσιτές τιμές, και όχι να εισάγουμε, ιδιαίτερα για τις περιοχές της δικές σας, το λέω αυτό, ψάρια από την Τουρκία, τα οποία είναι ψαρεμένα από τις μηχανότρατες παράνομα έξω από τα νησιά μας, δηλαδή έρχονται και κλέβουν το ηχθυαπόθευμα το ελληνικό, το πάνε στην Τουρκία και η Ελλάδα το εισάγει. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Δυστυχώς, εμείς εδώ στη Σάμο το βιώνουμε αυτό, στο πετσί μας που λέτε, εσείς το γνωρίζουμε το πολύ καλά.
1: Ναι, το βιώνετε καθημερινά, δυστυχώς. Δηλαδή, από το παράθυρο του σπιτιού σας βλέπετε τις τουρκικές μηχανότρατες, ενώ θα πρέπει να είναι στα 6 ναυτικά μίλια από κάθε νησί μας, να ψαρεύουν, στα 150 και 200 μέτρα από την ακτή και να παίρνουν το αλίευμα των μηχανοτρατών που κανονικά εμείς θα ξεκινάγαμε σήμερα. Mm-hmm. Και τι θα βρίσκαμε? Τίποτα.
0: Τώρα,
1: κάτι άλλο επίσης να σας ενημερώσω και να σας μεταφέρω πριν λίγο που με ενημερώσανε από την Κάλυμνο. Δηλώσανε στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων, όλοι οι αλλοί μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτια και ξυπάδικα, ότι εάν δεν εκπληρωθούν έστω και σήμερα τα δίκαια αιτήματα όλης της ελληνικής αλλίας, δεν θα προβούν σε κανέναν αποκλεισμό νησιών. Θα φύγουν όλα τα αλλιευτικά σκάφη και θα πάνε πάνω στα Ήμια. Και από εκεί και πέρα... να μας βοηθήσει ο Θεός. Mm.
0: Μάλιστα. Άρα, να το πω απλά, χοντρένει το παιχνίδι.
1: Χοντρένει, διότι δεν μας έχουν δώσει καμία σημασία. Τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Υπουργός, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε νερό να βάλουμε μέσα στη σκάφη. Όχι καύσιμο. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Από το πακέτο της αλλίας το 21, 27, 28... για την αλλία είχαν έρθει γύρω στα 300 εκατομμύρια. Οι αλλιείς έχουν πάρθει μόνο από το πρόγραμμα αυτά 40 εκατομμύρια, τα οποία τα δώσανε στην παράκτη αλλία για να προστατεύσουν τους ψαράδες από τα δελφίνια που κάνουν ζημιά στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Όλα τα άλλα χρήματα τα οποία έχουν φύγει, για τον έλεγχο, το οποίο είναι στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, για να φτιάξει πλωτά, να πάρει αυτοκίνητα, για να ελέγχει εμάς. Αλλά δεν έχουν καλύψει όλο το πακέτο των χρημάτων τα οποία έχει δεσμεύσει τον Ναυτιλίας. Έχουν περισσέψει, εξ όσων γνωρίζουμε, αρκετά εκατομμύρια. Και τους λέμε, αντί να κάθονται αυτά τα χρήματα εκεί, πάρτα και δώστα στους αλλιείς να μπορέσουν να επιβιώσουν. Κρατάνε ένα πακέτο της τάξης των 64 εκατομμυρίων ευρώ δεσμευμένα, ώστε να βάλουν συσκευές δορυφορικού εντοπισμού στην παράκτη αλλία σε βάρκες από 1 μέτρο μέχρι 12 μέτρα. Κάτι το οποίο πρακτικά είναι αδύνατο για την παράκτη αλλία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα βαρκάκι 4, 5 μέτρα, 6 μέτρα δεν έχει ούτε άλμπουρο. Πού θα το βάλει το δορυφορικό μηχάνημα, το οποίο θέλει δύο μπαταρίες, θέλει ολόκληρη εγκατάσταση για να εκπέμπει, να το βλέπει που βρίσκεται. Μόλις πάει και το δέσει στο λιμάνι, το βράδυ θα μπουν οι κλέφτες μέσα να του πάρουν και τις μπαταρίες του ανθρώπου, θα του πάρουν και το μηχάνημα πάνω να το πουλήσουν για σίδερο.
0: Είναι
1: αυτό,
0: αυτά...
1: αν είναι υποχρέωση, ναι, όπως μας είπανε, μπορεί να το μετακυλήσει στο επόμενο ΕΠΑΛ. Και τα χρήματα αυτά, τα 64 εκατομμύρια, να τα δώσει αυτή τη στιγμή για όλη την αλλία μέχρι τέλος του έτους. Αυτά ζητήσαμε χθες το βράδυ από τον κύριο Υπουργό.
0: Ωραία.
1: Και
0: οπότε.
1: Περιμένετε
0: απαντήσεις και μέχρι τότε εσείς είστε δεμένοι στα λιμάνια, όπως είναι και τα δικά μας τα αλλιευτικά, όπως έχουμε ενημερωθεί από τους ψαράδες μας εδώ, και αναμένουν απαντήσεις θετικές από τον Υπουργό. Σε διαφορετική περίπτωση και εδώ θα υπάρξουν κινητοποιήσεις.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Θα είμαστε σε επαφή.
1: Οι αλλιείς έπρεπε να είναι στη θέση τους και να ψαρεύουν.
0: 1η Οκτώβρη σήμερα δεν το συζητάμε.
1: Δεν έχει ξαναγίνει τα χρονικά.
0: Ναι, ποτέ.
1: Στα χρονικά να είναι σταματημένη όλη η αλλία και να σκεφτόμαστε και να πούμε ότι λύγουμε την απεργία. Να πάμε πού, με τι καύσιμο, με τι χρήματα, πόσα ψάρια να φέρει ο καπετάνιος σου και το πλήρωμα να πιάσει, τι τιμές να τα πουλήσεις μέσα στην αγορά. Να μην μπορεί ο κόσμος που λαχταρά ένα ελληνικό ψαράκι να το φάει έστω και μια φορά την εβδομάδα, να μην μπορεί να αγοράσει ένα κιλό μαρίδες.
0: Γιατί αυτό το ψαράκι περιμέναν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Κακά τα ψέματα.
1: Όλα, ναι.
0: Έτσι.
1: Μα τα ελληνικά αλλιευτικά, μηχανότρατες και γρηγρή, να το πω έτσι, τα μεγάλα σκάφη, η ημερήσια παραγωγή τους περίπου στο 85% είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Mm-hmm. Είναι ψάρια που τα τρώει ο απλός ο κόσμος, είναι ψάρια που το τρώει το 90% των Ελλήνων καταναλωτών.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως από πολύ μικρή τέτοια μέρα πάντα έπρεπε να υπάρχει στο σπίτι τηγάνι, τηγανιτό ψαράκι.
1: Τηγάνι.
0: Τότε δεν φοβόμασταν και το τηγάνι, έτσι, για πολλούς και διαφόρους λόγους, για να έχουμε air fryer και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν,
1: οι γειτονιές, ναι, οι λαϊκές γειτονιές όπως και εδώ στον Πειραιά μυρίζαν ένα ευχάριστο άρωμα τηγανίλας ψαριού.
0: Φρέσκο ψαράκι.
1: Φρέσκο ψάρι και ο κόσμος έτρωγε και ξανάτρωγε. Και ειδικά τις πρώτες μέρες που η επάρκεια των ψαριών είναι μεγάλη, υπήρχαν κόσμος και υπάρχουν ακόμα που τρώγανε και σχεδόν κάθε μέρα.
0: Έτσι.
1: Σχεδόν κάθε μέρα τρώγανε ψάρια. Δεν υπάρχει άλλη τροφή, δεν έχει μείνει κάποια άλλη τροφή η οποία να είναι πιο αγνή. Όλα τα άλλα ελέγχονται. Το ελεύθερο ψάρι δεν έχει ελεγχθεί ακόμα. Ούτε αντιβιώσεις του δίνουμε, ούτε χάπια του δίνουμε. Είναι ελεύθερο.
0: Έτσι είναι. Κύριε Αραπάκη, θα είμαστε σε επαφή και θα ενημερώσουμε, ναι, τον κόσμο για ό,τι νεότερο. Μακάρι να έχετε μια θετική απάντηση, γιατί και για εσάς είναι καταστροφή το να είστε δεμένοι σήμερα.
1: Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε απεργίες και γι' αυτό μας αφιερώσαν ένα τραγούδι εδώ στον Πειραιά, το τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα. Έπρεπε να είμαστε μέσα στη θάλασσα τώρα και να ψαρεύουμε.
0: Έτσι.
1: Όχι να καθόμαστε στους μόλους. Καταλάβατε. Για οτιδήποτε συμβεί νεότερο θα σας ενημερώσουμε με κάποιο μήνυμα την εκπομπή σας, ώστε να ενημερώσετε άμεσα και τους αλλοίς της περιοχής, αλλά και το καταναλωτικό κοινό, όχι μόνο στο νησί σας, αλλά πιστεύω και σε ευρέω σε όμορα νησιά τα οποία ακούνε την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Αυτά από τον κύριο Αραπάκη, που είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών Πειραιά, και θα πάμε τώρα στον πρόεδρο των αλλιέων της ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιάννη Πυριώτη, καθώς και τα δικά μας εδώ σκάφη ακολουθούν τη γενική γραμμή, την πανελλαδική, παραμένουν στα λιμάνια, δεν έχουν βγει σήμερα για ψάρι που ξεκινά επίσημα η περίοδος αυτή που βγαίνουν και ψαρεύουν αυτό το ψάρι της λαϊκής οικογένειας, κακά τα ψέματα, και ακούσαμε από τον κύριο Αραπάκη ότι οι αλλοίς, λέει, των Δεδεκανήσων έχουν αποφασίσει, αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, δεν τους δώσει αυτά που ζητούν το αρμόδιο Υπουργείο, θα πάνε όλοι εκεί στα Ήμια, λέει, με τα ψαροκάικά τους, με τις στράτες τους, μηχανότρατες και τα γρηγρή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Πυριώτη από την ΣΑΜΟ για να μας πει ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και πώς το βιώνουν όλο αυτό. Δηλαδή σήμερα οι άνθρωποι αυτοί περιμέναν να βγουν, να πάνε να ψαρέψουν και να πουλήσουν την σοδειά τους, τέλος πάντων, το αλίευμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, σε εσάς και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για μεταφέρτε μας λίγο και το κλίμα που επικρατεί εδώ στο νησί με τους αλλοίς.
2: Το κλίμα είναι ότι όλοι μας έχουμε δεμένα τα σκάφη, δεν πάει κανένας δουλειά. Μέχρι να ακούσουμε κάποια απόφαση από τους συλλόγους μας, τα πανελλαδικά σωματεία, mm-hmm, κεντρικά, ενημερωνόμαστε, περιμένουμε και βλέπουμε. Δεν βλέπουμε φως, δηλαδή.
0: Για να δούμε.
2: Τις επόμενες μέρες, εμείς σαν σύλλογος ΣΑΜΟΥ, μάλλον το Σάββατο θα κάνουμε ένα συμβούλιο, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε τι κινητοποίηση θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πώς είναι η ζημιά που έχετε υποστεί, κύριε Πυριώτη, με την αύξηση των καυσίμων, γενικότερα με το υπεραλίευση από τους Τούρκους, γιατί εμείς γειτνιάζουμε με την Τουρκία και το φαινόμενο αυτό το βιώνετε καθημερινά.
2: Σαν παράκτη αλλία, τα προβλήματα συσσωρεύονται τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι που απλά ήρθε, βγήκε ένα πρόβλημα, ένα μεμονωμένο πρόβλημα μια μέρα και το έχουμε. Εμείς σαν παράκτη αλλία έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το πετρέλαιο επηρεάζει το γενικό σύνολο. Αλλά εμείς σαν παράκτη αλλία έχουμε, να πούμε, το πετρέλαιο, να πούμε τα θηλαστικά που χαλάνε όλα τα εργαλεία μας, να πούμε τα ξενόφερτα ήδη τα τελευταία χρόνια, λαγοκέφαλος, όλα αυτά, η ερασιτεχνική ανεξέλεκτη αλία, η οποία επηρεάζει και εμάς, τους περισσότερους, δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει αποκλειστικά από τη θάλασσα. Αναγκαστικά, εγώ προσωπικά κάνω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ, έχω τρία παιδιά, δεν μπορώ να τα ζήσω μόνο από τη θάλασσα. Θα πεινάσουν, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Μας έχετε μεταφέρει πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τα τελευταία χρόνια, αλλά και το ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δηλαδή τα παιδιά σας, ανήψια, μια οικογενειακή τέλος πάντων επιχείρηση δεν μπορεί να την κληροδοτήσετε, διότι δεν θέλουν οι νέοι, καταλαβαίνουν τι ταλαιπωρία τραβάτε όλοι εσείς και θεωρούν ότι δεν είναι το επάγγελμα
2: ποιος
0: που τους ενδιαφέρει. Αυτό ακριβώς.
2: Να μπεις θα κάνει τι? Να παίζει. Δεν παιχνίδι. Πλέον πια γίνει η κοροϊδία. Εγώ το είπα και το ξαναλέω και το έλεγα εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα. Ότι έχουν πουληθεί οι περισσότερες ιχθυοκαλλιέργειες σε καναδικές εταιρείες και δεν ξέρω σε κάποιους άλλους. Και μάλλον τους επιβάλλω στην κυβέρνηση να πάρουν κάποια μέτρα ώστε να πουλάνε τα προϊόντα τους. Mm-hmm. Δηλαδή τα πόσα καΐκια έχουν μείνει σε όλη την Ελλάδα, 12.000 καΐκια, θα τα ρίξουν κάτω στα 3.000. Δεν μπορεί τώρα ένα βαρκάκι που είναι 3 μέτρα, 3,5, να του επιβάλλει το κράτος να βάλει το VMS, το οποίο θα πρέπει κάθε φορά που θα βγαίνει να ανοίγει τον υπολογιστή του, δηλαδή από 40 και πάνω δεν μπορούν πια να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μάθει αλλιώς. Θα πιάνουμε τώρα να πατάμε μέσα στο κομπιούτερ απόπλου, κατόπλου, να ζυγίζουμε το κάθε είδος των ψαριών ξεχωριστά, να το καταγράφουμε ηλεκτρονικά, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζει τα αλλιεύματα. Τα είναι για γέλια. Βάλτο σε σκά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι υπάρχει νομοθεσία αυτά τα μηχανήματα να μπαίνουν πάνω από 15 μέτρα. Δεν μπορεί τώρα ο μπάρμπας μου π.χ. που είναι φέρει πίνω 80 χρονών και αλλιεύει αναγκαστικά, παίρνοντας το ένα κομμάτι της σύνταξης, έχει ενημερώσει το κράτος για να αλλιεύει γιατί δεν βγαίνει με τη σύνταξή του, και να το βάλουν τώρα αυτό το μηχάνημα. Σε δένουν τώρα με ένα εργαλείο. Δηλαδή αυτός είναι ο κλέφτης στο κράτος. Για να τον βλέπουν να πηγαίνει πού. Να μην πηγαίνει δηλαδή μέσα στα πάρκα, τα εθνικά, τα θαλάσσια πάρκα που έχει φτιάξει η κυβέρνηση. Δηλαδή συγγνώμη, τώρα τον Οκτώβριο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα άλλο. Άσχετο, μακριά από εμάς από την παράκτη αλία. Σήμερα υποτίθεται ότι βγαίνουν οι μηχανότερες ελληνικές. Για τη χειμερινή σεζόν. Όταν βγει η μηχανότρατα, είναι υποχρεωμένη να βγει στο 1,5 μίλι. Το ξέρω ότι μέσα από το 1,5 μίλι μπορεί να βγει ο Τούρκος, η Τούρκη μηχανότρατα, και να μην μπορεί, να μην έχει τη δυνατότητα να πάει το λιμενικό να συλλάβει αυτό το σκάφος το τουρκικό. Ενώ το ελληνικό όταν μπει μέσα από το 1,5 μίλι να του στείλει στο σπίτι το πρόσημο. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι πράγματα γελία. Δεν στέκουν αυτά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους αλληλείς, όπως πάνε τα πράγματα, θα πάνε να παραδώσουν τις άδειες. Δεν μπορούν άλλο.
0: Είναι δυσκολίες που προκύπτουν και για όλους εσάς που πραγματικά είναι ένα επάγγελμα που δεν είσαι μέσα σε ένα γραφείο με τον υπολογιστή σου να μπορείς να κάνεις όλες τις ενέργειες μέσω του υπολογιστή τέλος πάντων και τις συναλλαγές. Δεν είναι έτσι. Ούτε ο αγρότης στο χωράφι, ούτε και ο κτηνοτρόφος. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι.
2: Θα κάνει το σταυρό του κάθε πρωί.
0: Βέβαια.
2: Πριν μπει στο καίκι του, θα κάνει το σταυρό του να ξαναβγεί το μεσημέρι όταν τελειώσει. Γιατί δεν ξέρει αν θα ξαναβγεί. Αυτή είναι η δουλειά μας, η δικιά μας. Είναι επικίνδυνη η δουλειά. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Χτυπήσεις σε μια πέτρα, να πάρεις δίχτυα, να ανοίξεις ένα μαδέρι, να πάρεις νερά. Κάτι θα σου συμβεί. Δεν είναι στεριά, σκόνταψες, έπεσες, ξανασηκώθηκες. Δεν βοηθάει το κράτος. Θα πάει, σας το λέω, θα πάει σε λίγα χρόνια η τσιπούρα εξωτροφείου και το λαβράκι στα 25 ευρώ. Θα ανέβει η τιμή εκεί. Γιατί δεν θα έχει καεί και να πάει να αγοράσει ψάρι.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Πυριώτη, θα είμαστε σε επαφή. Κρατάμε ότι είστε δεμένοι. Δεν έχετε πάει για ψάρεμα ή συμμετέχετε στην πανελλαδική στάση εργασίας των αλλιέων. Και το Σάββατο, ανάλογα με το τι θα έχει προκύψει από το Υπουργείο, καθώς ακούσαμε και τον κύριο Αρμενάκη εχθές ότι συναντήθηκαν με την ηγεσία του Υπουργείου, τους είπαν ότι αυτά που μας δίνετε δεν μας αρκούν. Αραπάκι, συγγνώμη, δεν μας αρκούν, θέλουμε επιπλέον τουλάχιστον 50 λεπτά κλπ. Επιδότηση και ανάλογα το Σάββατο θα κάνετε συνέλευση για να δείτε, να καθορίσετε την περαιτέρω στάση σας.
2: Οι ενέργειες, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Πυριώτη. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική και περιπλάνηση.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις?
8: Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso Κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue Ρολό Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
23: 2000 FM.
24: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: στο κενό. Επιστρέψαμε. Σήμερα η εκπομπή θα πάρει και μια μικρή παράταση, διότι είναι σε εξέλιξη το θέμα. Εδώ μιλάμε για 6 ανήλικα παιδιά με εισαγγελική παρέμβαση. Κλήθηκαν από την αστυνομία μαζί με τους γονείς τους. Τα 3 έμειναν με τους γονείς τους όλο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Άλλα 3 λοιπόν κλήθηκαν το πρωί. 6 αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνε στην εισαγγελέα. Από ό,τι γνωρίζουμε, λείπει εισαγγελέας τώρα. Θα πάνε στον αντιεισαγγελέα, νομίζω είναι άντρας. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πάνε να οριστεί τακτική δικάσιμο. Είναι βέβαια κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει στο νησί. Η αλήθεια είναι αυτή. Καταλήψεις είχαμε πολλά χρόνια τώρα κλπ. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί έγινε αυτό. Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη και την παρακολουθούμε με τη δέουσα διακριτικότητα κλπ. Πάμε λίγο να δούμε, μέχρι να μιλήσουμε με την κυρία Πέννη Δεμερτζή, την πρόεδρο της ΕΛΜΕΣΑ μου, θα με ενημερώσεις Δημήτρη. Είχαμε χθες την ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό, 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σχετικά με την θα γίνει και για τα παιδιά του Λυκείου, με ενημερώνουν τώρα. Δηλαδή θα κληθούν και παιδιά του Λυκείου, τα οποία δεν θα είναι πάνω από 15, δεν θα συνοδεύονται από τους γονείς τους. Άρα θα τραβήξει αυτό όλο. Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε λίγο στις 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω διεθνούς κρίσης και οικονομικών πιέσεων. Συνοδεύονται και πάνω από 15, άρα μέχρι που είναι ανήλικα, μάλιστα. Βέβαια, γιατί είναι για παραμέληση παιδιού κλπ. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις, την αυστηροποίηση του πλαισίου για τις σέρβισεις, τη συγκρότηση της τιμής της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, η Ελλάδα προτείνει στις Βρυξέλλες έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται η διεύρυνση αυτή της ρύθμισης οφειλών μέχρι 120 δόσεις και η αυστηροποίηση του πλαισίου, όπως είπαμε, για τους σέρβισης, συγκράτηση τιμής θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Βάζω άνω τελεία στο θέμα και θα επανέλθουμε σε λίγο και με τις αντιδράσεις που ήταν απόλυση ίσως με την αντιπολίτευση. Και θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο της ΕΛΜΕΣΑ μου, την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, όσο μπορεί να είναι σήμερα καλός ο μήνας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, ακροάτρες, καλό μήνα. Εντάξει, ευχές πρόσδεκτες είναι και μακάρι να εισακουστούν.
0: Για πείτε μας λίγο τι γίνεται, καθώς έχουμε 6 παιδιά να οδηγούνται με τους γονείς τους στην εισαγγελία πρωτοδικών και θα ακολουθήσουν από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και μαθητές του Λυκείου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Εδώ έχουμε ένα γεγονός. Υπάρχουν κάποιες καταλήψεις. Εγώ έχω πει και στη δική σας συχνότητα και σε υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς, η κατάληψη συμφωνούμε ότι είναι μια παράνομη πράξη. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να διαδηλώνουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Και αυτό κάναμε στην κινητοποίηση. Τα παιδιά είναι παιδιά. Ότι έγιναν κάποιες καταλήψεις, αυτό αφορά τα ίδια και την απόφαση που πήραν. Όμως, αυτή τη στιγμή το να κρατούνται 6 ανήλικοι το βράδυ στην αστυνομία με τους γονείς τους ή χωρίς τους γονείς τους κάποια από αυτά, νομίζουμε ότι δεν οδηγεί σε λύση, αλλά οδηγεί σε όξυνση του προβλήματος. Ξαναλέω, διαχωρίζουμε την πράξη από την αντιμετώπιση. Mm-hmm.
0: Εντάξει, τώρα, επί σειρά ετών όλοι ξέρουμε ότι γίνονται καταλήψεις και μάλιστα καταλήψεις πολυήμερες. Σίγουρα δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την κατάληψη που μόλις ήταν μιας ημέρας, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή και πολυήμερης. Να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό νομίζω ότι είναι το επίμαχο σημείο.
1: Αυτό και εμείς θέλουμε να μάθουμε αυτή τη στιγμή. Όμως σε κάθε περίπτωση θέλουμε να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας αυτή τη στιγμή μαζί με τον πρόεδρο των δασκάλων, με την πρόεδρο των δασκάλων, την κυρία Πόθα, και με τον κύριο Πανούσο από την ΑΔΔΗ. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο να κρατούνται ανήλικα παιδιά. Άλλο θέμα η πράξη και άλλο αντιμετώπιση της πράξης.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει από την πλευρά σας κάποια ανακοίνωση, κάποια επιστολή?
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποια είναι η κίνηση?
1: Ναι. Και θα δούμε και με τα καινούργια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τα γεγονότα αυτά και ανάλογα και εμείς θα απαντήσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε αυτό και είμαστε σε επαφή, κυρία Δεμετζή.
1: Άστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τρυπόδη.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Όλοι είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Εξελίξεις που πραγματικά μας ξενίζουν, που δεν έχουν ξανασυμβεί στο νησί. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας και μας παίρνουν τηλέφωνο για να τους ενημερώσουμε και να το βγάλουν το θέμα. Θα φιγκουράρουμε ξανά έτσι για κάτι τέτοιο και δεν είναι και καθόλου καλό. Συνεχίζω στις τέσσερις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, όπως τις ανακοίνωσε χθες. Το μέτρο αφορά το πρώτο μέτρο στη διεύρυνση του καθεστώτος, όπως είπαμε, των 72 δόσεων σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε αυστηρότερους όρους για τους σέρβισερς και με στόχο την προστασία των συνοπειών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Σε περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η σχετική πράξη θα κυρώνεται, ενώ προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Στο μέτωπο της ενέργειας, είπαμε την διατήρηση το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ενεμένονται πριν από τις 15 Οκτώβρη, που είναι και η πρώτη μέρα επίσημα που διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξάνεται από 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Η κυβέρνηση δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της αντιμετώπισης της κρίσης, με την Αθήνα να επιδιώκει κοινές λύσεις και μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη. Πάμε τώρα να δούμε πώς η κυβέρνηση... η αντιπολίτευση άκουσε αυτά τα μέτρα. Πειρά λοιπόν από την αντιπολίτευση εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά των νέων κυβερνητικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπαμε, περιλαμβάνουν και τη ρύθμιση οφειλών 120 δόσεων, αλλά με πολύ υψηλό επιτόκιο, όπως λένε συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις μία από τα ίδια και μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των σέρβισερς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Και εδώ να πούμε ότι χθες μεταφέρθηκε αυτή η είδηση ότι ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την Φόντερ Λάιεν να υπάρξει αυτό το περιθώριο και να γίνει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και στο ΦΠΑ, στα καύσιμα. Να πω επίσης, έτσι για να δω τι είπαν όλα τα κόμματα, το ΚΚΕ λοιπόν, πρόκληση λέει να εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, λέει το ΚΚΕ, και νέα αριστερά, ακρίβεια διαρκείας στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υποτιμητικά μίλησαν για κακομύριδες που πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παραδοχή Μητσοτάκη ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είπε ο γραμματέας ο Νίκος Παπάς, Ελλάς έκπτωση λίγων λεπτών και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις. Δώσ' μου μία μουσική γέφυρα, 2 λεπτά, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ.

Σήμερα η μέρα πραγματικά έχει πάρα πολλά. Να πούμε ότι σε λίγο τα παιδιά, οι 6 μαθητές με τους γονείς τους, οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελέως, του αντιεισαγγελέα, ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών τέλος πάντων, συνοδεία και συμμαθητών τους, που θα βρεθούν, έχουν βρεθεί εκεί για να συμπαρασταθούν. Οι πληροφορίες είναι αυτές μέχρι στιγμής. Μη μας ρωτάτε για κατηγορίες, δεν έχουν απαγγελθεί. Θα απαγγελθούν εκεί, αν και εφόσον, δεν το ξέρουμε. Και κάποιες άλλες πληροφορίες επίσης λένε ότι θα ακολουθήσουν και μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι τελούν υποκατάληψη και σε ολόκληρο το κτίριο, οπότε και οι μαθητές του επαγγελματικού Λυκείου είναι σε κατάληψη, είναι ενιαίος ο χώρος, μία η πόρτα κλειδωμένη, μάλιστα έχουν βάλει ατλακόλ στην κλειδαριά, δεν μπορεί να ανοίξει, και...

Αύριο το μεσημέρι θα λήξουν, όπως αποφάσισε το 15μελές του ΓΕΛ, την κατάληψη. Αυτό λοιπόν που εμείς πληροφορούμαστε είναι ότι θα ακολουθήσουν και οι μαθητές, θα κληθούν δηλαδή και οι μαθητές των λυκείων να πάνε στην αστυνομία. Είναι κάτι που το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη, με κάθε επιφύλαξη, θα δούμε. Μακάρι όλα αυτά να μην είχαν συμβεί. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν στο νησί μας. Δεν έχουμε ξανά δει τέτοια περιστατικά. Δεν έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά. Μακάρι να λήξει έτσι ανώδυνα όλο αυτό. Γιατί μιλάμε για παιδιά ανήλικα, παιδιά κάτω των 15 ετών, που χρειάστηκε να μείνουν στο κρατητήριο με τους γονείς τους όλη τη νύχτα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουν μετακινηθεί όλοι οι κάδοι, οι οποίοι ήταν και κάτι που ίσως να ευθύνεται στο ότι μπήκαν οι κάδοι εκεί και έκλεισαν οι πόρτες. Ήταν δηλαδή ένα στοιχείο που μας το μετέφεραν. Δεν ξέρω αν πυροδότησε όλο αυτό. Τα παιδιά του μουσικού σχολείου δεν κάνουν κατάληψη, ούτε οι μαθητές των γυμνασίων σήμερα. Κάνουν μόνο τα λυκειόπαιδα της πόλης, να το πω έτσι, και κάνουν όμως μάθημα μέσω WebEx, από το σπίτι τους. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε μέσω δελτίων τύπου, είναι πολλά που διαβάζω ταυτόχρονα, μέσω ανακοινώσεων στα site και στα προσωπικά μας προφίλ και μέσω βέβαια τσαμιακής τηλεόρασης απόψε το βράδυ, που θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για να σας το μεταφέρουμε. Κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, πρώτη του μήνα. Πολλά ακόμη είχαμε να πούμε, θα τα μεταφέρουμε αύριο. Έχουμε απολογισμό δράσεων στο νοσοκομείο. Είναι θέματα που μπορούν να περιμένουν και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τη Δευτέρα με τον διοικητή. Εμείς αύριο θα διαβάσουμε τα δελτία τύπου, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί. 1η το Οκτώβρη σήμερα, καλό μήνα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Παππούς, γιαγιά, τους αγαπάμε όσοι έχουν. Γενικότερα τους τιμούμε, σεβόμαστε την τρίτη ηλικία, γιατί εδώ που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, λέει η παροιμία. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η Πέμπτη συνήθως είναι μικρό Σάββατο, λένε.
1: Είναι.
0: Έτσι λένε, ξέρω και εγώ. Έχω ακούσει που το λένε αυτό. Καλό μήνα, είναι 1η το Οκτώβρη. Πέμπτη, Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ. Τσουπ, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, Οκτώβριος, έχουμε χαιρετήσει ήδη το καλοκαίρι ανεπιστρεπτή. Έτσι, μαζί με τον καιρό που έχει πέσει η θερμοκρασία. Έτσι, και έχει και χιόνια στον Όλυμπο. Έχει γίνει στο καμπαναριό, δεν ξέρω, ακόμα όχι. Έχει όμως στολίδια.
1: Καλό μήνα!
0: Καλό μήνα. Έχει στολίδια σε μερικούς δήμους της χώρας, χριστουγεννιάτικα ήδη.
1: Καλή, ναι.
0: Έτσι,
1: και είναι και πολλά τα βίντεο που ανεβάζει ο κόσμος που περνάει, ας πούμε, και βλέπει συνεργεία να στολίζει.
0: Ναι.
1: Συνεργεία να στολίζει, ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, εμείς θεσπίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή να σας λέμε για ένα μέρος, να σας προτείνουμε ένα μέρος εκτός Ελλάδος που μπορείτε να πάτε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, ας πούμε, έτσι. Έχετε υπόψη σας και αύριο το έχουμε κανονικά αυτό.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και καλό μήνα, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αρχή του μήνα.
1: Αχ, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ.
1: Τι να
0: όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, μια εκδρομή σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, αναμνηστικά μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Αχ, ναι, κατά κόρο.
0: Έτσι, και τα βάζουμε μετά στο ψυγείο. Είναι γεμάτο το ψυγείο σου, εντάξει.
1: Και όχι μόνο με αυτά τα μαγνητάκια. Ξέρω τώρα, θα μου πεις ότι έχω κάνει ζημιά στο ψυγείο, αλλά...
0: Όχι, ζημιά στο ψυγείο, ποιος αυτό για το ψυγείο, αλλά... Εντάξει, έχει γεμίσει, τι είναι, δεν είναι μόνο ταξίδια. Έχεις και αυτό από τις πιτσαρίες.
1: Όχι. Έχω και γραμματάκια που έχει κολλήσει το παιδί εκεί να ξέρεις τα.
0: Αυτό ρε παιδί μου.
1: Που έχουν μικρά μαγνητάκια.
0: Τώρα.
1: Έχω και
0: τώρα...
1: διάφορα τέτοια.
0: Μιλάμε για τα ταξιδιωτικά τώρα. Τέλος πάντων, και εγώ έχω κάποια. Έτσι, δυστυχώς δεν το έκανα από την αρχή. Που πήγαινα ταξίδια, το έκανα, ξέρω εγώ, τα 10-15 τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχω τόσο πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως έρχονται οι ψυχολόγοι και βγάλανε ένα συμπέρασμα.
1: Και τι μας λένε οι ψυχολόγοι?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα ιδιαίτερο. Απλά ότι δεν είναι, δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία, λέει, όπως βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν πάμε και αγοράζουμε ένα αναμνηστικό μαγνητάκι για το ψυγείο, είναι κάτι παραπάνω, κάτι που δεν θέλουμε να σβήσουμε από την ύμη. Είναι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σου λέει, που θέλουμε να κάνουμε όποτε βλέπουμε όλα αυτά τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Δεν είναι κάτι απλό. Μην νομίζεις. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, μπορώ
0: τι
1: να σου
0: ψυχολόγοι
1: πω,
0: είναι αυτοί.
1: Μπορώ να σου πω ότι το 95% από τα μαγνητάκια δεν τα βλέπω κιόλας. Κατάλαβες, γίνονται ένα με την πόρτα του ψυγείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι κάθομαι και
0: πάντως
1: τα ταινίζω και
0: σου λέει ότι είναι
1: σκέφτομαι.
0: Μια συνειδητή επιλογή που είναι πιο δυνατή από μια φωτογραφία που θα βγάλεις.
1: Εγώ πάλι έχω διαπιστώσει κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Τις στιγμές που περνάμε πραγματικά καλά, δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι, εντάξει αυτό. Όχι, γιατί το λες αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Όχι, υπάρχουν φορές που έχουμε βγάλει, εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες που περνούσα πάρα πολύ καλά. Πολλές από τις φωτογραφίες, δηλαδή τα 2/3 των φωτογραφιών ή τα μισά πες, είναι στιγμές που έχω περάσει πάρα πολύ
1: μπορεί
0: καλά.
1: Μπορεί να είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ όταν περνάω τόσο πολύ καλά...
0: Δεν σκέφτεσαι.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ όταν βγάλω φωτογραφία.
0: Εγώ όμως σκέφτομαι ότι τώρα που περνάω καλά, πρέπει να βγάλω αυτή τη φωτογραφία για να θυμάμαι ότι περνούσα καλά τότε.
1: Το χρόνο.
0: Εντάξει, το χρόνο το είναι δικό σου. Δεν βιαζόμαστε. Χαλάρωσε αυτή τη ζωή. Αν δεν χαλαρώσει, θα σε χαλαρώσει ίδια. Αυτό σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσει. Κατάλαβε. Ο Ταύρος είναι έτσι που είμαι εγώ. Πρέπει να χαλαρώσει. Ο χρόνο είναι δικό μα. Τον κάνουμε εμεί ό,τι θέλουμε. Μην βιάζεσαι. Βγάζουμε τη φωτογραφία όλα τώρα που περνάμε καλά. Συνεχίζουμε να περνάμε καλά μετά. Δεν βιάζεται κανεί. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά μα λένε εδώ για τα μαγνητάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές πάω στο ψυγείο και βλέπω, ας πούμε, ένα μαγνητάκι, θυμάμαι που είχα πάει εκεί τότε και ήταν έτσι, ξέρω και εγώ, και πέρασα έτσι, τι ωραία που ήταν εκεί, ξέρω και εγώ, το σκέφτομαι. Ή με το πώς σου έκαναν δώρο ένα μαγνητάκι εκεί που ήσουν στις διακοπές, ας πούμε, παίζει και αυτό. Είναι στιγμές, δεν είναι μόνο ένα μαγνητάκι. Και το μέρος που πήγες σου θυμίζει και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κολλάνε μαζί με το μαγνητάκι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι, και το βασικότερο, 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη, έτσι, γεγονός, μπήκε έτσι. Ο Οκτώβριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμός Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μην φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλό μήνα και πάλι.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη. Επιβαλίκος μας Καδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Σημειώσε το.
1: Το σημειώνω.
0: Έτσι, όχι εσύ καλέ. Αυτός που ακούω εδώ πέρα.
1: Και εγώ να μην το σημειώσω.
0: Σημειώσε το να έρχεσαι. Να κάνουμε εκπομπή. Διαφορετικά ναι. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι όμως μόνο η δικιά μου επιθυμία. Πρέπει να συνεργάζονται λίγο και το σύμπαν.
0: Συνεργάζεται το σύμπαν.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και τον Ρωμανό που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα καφέ. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, όλα αυτά στο ημερολόγιο μας. Και νομίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κοσμά Κατραμάδε, ότι είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Να, γεια σου.
1: Για να
0: δούμε. Γράμμα διαβάζεις.
1: Για να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του 3ου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νίρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλάνο φόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Οκτωβρίου.

0: κατάσταση είναι κουρουμουντού και τον Οκτώβριο του 2026.
1: Είναι αυτό που αρχίζει σιγά σιγά και γελάς και σε κοιτάει ο άλλος και λέει τώρα είναι καλά γιατί γελάει έτσι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου βιντεάκια και φωτογραφίες από ένα κοριτσάκι που είναι παιδί θαύμα, το λες. 6 χρονών, κατέριψε 2 φορές σε 3 μέρες το παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Πρόκειται για τη Λιάν Γιουν Τζι. Είναι η πρώτη αθλήτρια που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα. Παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, παρακαλώ πολύ. Εσύ το λύνεις στο κύβο του Ρούμπικ.
0: Το έχουμε φτιάξει παλιότερα. Εντάξει, τώρα αυτό βαρετό.
1: Η εξάχρονη από την επαρχία Σιτσουάν ασχολείται εντατικά με τον κύβο του Ρούμπικ και έχει μάθει περισσότερους από 1300 αλγόριθμους επίλυσης.
0: Άνθρωποι που είναι με φόρτο εργασίας, φαντάζομαι, έτσι και με ανάγκη εργασίας και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και ασχολούνται με τον κύβο.
1: 6 ετών, τι άλλο να κάνει.
0: Μα είναι και αυτό, είναι και 6 ετών. Είναι και αυτό.
1: Να πάει να παίξει. Όχι,
0: τι
1: εκεί.
0: Να πω.
1: Θα μάθει αλγόριθμος για να λύνει τον κύβο του Ρούμπικ.
0: Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποια στιγμή, έτσι, σε πολύ ελληνικά βέβαια, τωρινά όχι αρχαία, ότι ο κόσμος ζούσε με θρησκεία και με τέχνες. Έτσι δεν χρειάστηκε, λέει, ποτέ την τεχνολογία, τη φυσική και όλα τα υπόλοιπα. Λέει, πριν από όλα αυτά που ανακαλύφθηκαν, ο κόσμος ζούσε με τη θρησκεία, είχε ανάγκη τη θρησκεία και τις τέχνες. Καταλαβαίνεις. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι αρχαίοι που λέγανε τα αντίθετα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη, Πρωτομηνιά, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ίσως επειδή μιλούσαμε για Αριστοτέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για αρχαίους γενικότερα, έτσι, mm-hmm. να σας πω και άλλα πράγματα στην συνέχεια για τους αρχαίους και πώς ήταν οι γυναίκες τότε με βάση τα γραπτά που αφήσανε, παιδί μου, nice. Οι άνθρωποι, οι αρχαίοι. Πιο συγκεκριμένα, π.χ. τον 7ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα.
1: Αχα.
0: Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Έτσι μπορούμε και τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Συντονίσου, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Μη φυγείς.

πάλι στο δρόμο που στη μέση αφήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να συνεχιστεί η κατάληψη στο Γενικό Λύκειο Σάμου, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο ΕΠΑΛ Σάμου καθώς και στα γυμνάσια της πόλης. Την ίδια ώρα, 6 μαθητές γυμνασίων της πόλης βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα της Σάμου μαζί με τους γονείς τους και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 3 από τους 6 μαθητές παραμένουν στο αστυνομικό τμήμα από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, όταν κλήθηκαν να μεταβούν εκεί συνοδευόμενοι από τους γονείς τους και τους διευθυντές των σχολείων τους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις μετά την εισαγγελική διαδικασία. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, κυρίες και κύριοι. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 έως σήμερα, το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου διανύει μια ακόμη περίοδο προσπάθειας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου από την διοίκηση του νοσοκομείου. Με καθημερινή παρουσία, συνεργασία με τους εργαζόμενους και συνεχή διεκδίκηση, προχωρήσαμε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε παρεμβάσεις που στόχο είχαν ένα και μόνο σκοπό: ένα νοσοκομείο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών της Σάμου και των νησιών μας. Ο απολογισμός που ακολουθεί δεν είναι απλώς ένας κατάλογος ενεργειών, αναφέρουν στην ανακοίνωση, αλλά αποτελεί αποτύπωση μιας λογικής προσπάθειας και της δουλειάς που έγινε μέσα σε ένα χρόνο με χρονολογική σειρά και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ενέργειες. Μεταξύ άλλων, την λειτουργία του τακτικού γαστρεντερολογικού ιατρίου, την ψηφιοποίηση στα πλαίσια εξυγχρονισμού του τηλεφωνικού κέντρου, την επιτυχημένη διμερίδα που διοργανώθηκε για την αντιμετώπιση κρίσεων σεισμού και πυρκαγιάς, την ένταξη στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού και πολλά άλλα, με την ανακοίνωση να κλείνει πως η προσπάθεια συνεχίζεται. Η Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο, αξιοποιώντας με στοχευμένο τρόπο τους πόρους του προγράμματος Βόρειο Αιγαίο, προωθεί 2 παρεμβάσεις ιδιαίτερης βαρύτητας για τη δημόσια υγεία στα νησιά, συνολικού προϋπολογισμού 10.718.560 ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση του επιχειρησιακού δυναμικού του ΕΚΑΒ με νέο στόλο ασθενοφόρων και μέσα ταχείας ανταπόκρισης, καθώς και η ριζική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών 6 κέντρων υγείας της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, ενώ πρόκειται και για παρεμβάσεις που αφορούν τον πυρήνα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στα νησιά, την ταχεία διακομιδή και προνοσοκομιακή φροντίδα, αλλά και την επάρκεια και λειτουργικότητα των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στην ανακοίνωση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναφέρει χαρακτηριστικά πως με επίκεντρο τον άνθρωπο, με εργαλείο τους ευρωπαϊκούς πόρους και με προορισμό το έργο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνεχίζει να επενδύει στις υποδομές που συγκροτούν τον πυρήνα της κοινωνικής προστασίας των νησιών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο νοσοκομείο.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θυμήσου, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες εδώ, μαζί, παρέα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, μήπως το θέλετε αυτό να το μάθετε ή...
1: Καλή, ναι.
0: Να ξέρετε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γυναικών που αναφέρουν εδώ τα αρχαία κείμενα. Έτσι, λοιπόν, φυσικά αυτά τα έχουν γράψει άντρες, παιδιά.
1: Άλλοι μόνο.
0: Έτσι. Και πιο συγκεκριμένα, τις πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Σιμονίδη τον Αμοργινό. Mm-hmm. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταρχήν, οι γυναίκες ήταν υπό την κηδεμονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου, αναφέρει εδώ στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, πάμε λοιπόν. Υπήρχαν οι γυναίκες γουρούνια. Ήταν αυτές που ενδιαφερόντουσαν λίγο για φαΐ και όχι για καθαριότητα. Οι γυναίκες αλεπούδες, που ήταν παρατηρητικές και πονηρές, αλλά όχι έξυπνες. Αυτά τα αναφέρει, παιδιά, αρχαίο κείμενο του 7ου αιώνα π.Χ. Έτσι. Προσέξτε, έχουμε μια επικοινωνία τώρα εμείς με τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι. Μετά είναι οι γυναίκες γάιδαροι.
1: Συγγνώμη, όλο αυτό το πάει με ζώα.
0: Ναι. Έτσι τους, στην αρχαία Ελλάδα είσαι, ξέρω και εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες γάιδαροι ήταν μια καλή κατηγορία για τους άντρες. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
1: Οι γάιδαροι.
0: Οι γάιδαροι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Είχαν πολύ σεξουαλική διάθεση οι γάιδαροι, αλλά και οι γυναίκες. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν αυτό. Γυναίκες σκύλοι.
1: Ουφ.
0: Ναι. Ήταν οι ανυπάκουες, λέει.
1: Θα περίμενα να τις πει γυναίκες γάτες, ανυπάκουες.
0: Ναι, γυναίκες, μπορεί να μην πήγαν έτσι οι γάτες όπως τις έχουμε εμείς σήμερα. Παίζει και αυτό. Γυναίκες θύελες, το καταλαβαίνουμε, νομίζω και στις μέρες μας. Γυναίκες γη. Έτσι.
1: Γυναίκες γη.
0: Ναι, γυναίκες νυφίτσες. Ήταν αυτές, λέει, που έκλεβαν. Οι γυναίκες γη ήταν οι άπλιστες.
1: Ταύρος γη είναι ζώδιο.
0: Λοιπόν, ήταν οι νυφίτσες, ήταν οι γυναίκες που έκλεβαν. Λοιπόν, γυναίκες μέλισσες ήταν η μοναδική κατηγορία που ήταν οι καλοί. Γυναίκες μέλισσες είναι αυτές που είναι εργατικές και αφοσιωμένες, παρακαλώ πολύ. Είσαι γυναίκα μέλισσα.
1: Εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι γυναίκα πιστεύεις εσύ ότι είσαι? Αφοσιωμένη και εργατική, βρωμιάρα και...
1: Βρωμιάρα δεν είμαι σίγουρα.
0: Και σε αρέσει το φαΐ?
1: Μ' αρέσει το φαΐ, αλλά δεν είμαι βρωμιάρα.
0: Έτσι. Κατάλαβες. Οι πιο ενδιαφέρουσες λοιπόν ήταν οι γάιδαροι για την αρχαία Ελλάδα, για τους άντρες.

0: ξέρω τώρα. Εξακολουθώ
1: τι
0: να σκέφτομαι
1: είσαι εσύ?
0: Και να προβληματίζομαι για το τι γυναίκα είμαι εγώ. Τι σου οι άντρες εσύ, ρωτώ, που λέγανε.
1: Να.
0: Τι σου η γυναίκα.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι λίγο πολύ είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια σχετικό.
1: Που λέει, ας πούμε, ξέρω, αυτές είναι πονηρές αλλά όχι έξυπνες.
0: Κοίτα, γενικότερα δεν είναι ωραίο να γκρουπάρεις έτσι τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, στην αρχαία Ελλάδα το κάνανε, δεν ξέρω τι είναι ωραίο και τι όχι.
0: Μόλι
1: αλλά
0: και τώρα γίνεται.
1: Σαν, πώς το λένε, σαν να ξέρεις τι γίνεται διαχρονικά τον 7ο π.Χ. ας πούμε μέχρι σήμερα, είναι παραπάνω από 3.000 χρόνια ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, και πια και μιλήσαμε έτσι για 3.000 χρόνια, mm-hmm. γιατί χρησιμοποίησες ακριβώς αυτή τη λέξη, mm-hmm. εντοπίστηκε.

0: Είναι η εξαίρεση. Δεν έχει ημερομηνία λήξης και μπορεί να παραμείνει αναλύωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
1: Εντάξει, πες ότι εσύ.
0: Εφόσον είναι σε στεγανό περιβάλλον,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εσύ αποθηκεύεις πες μέλι. Με τι θα το φας πρώτον? Άμα τίποτα άλλο δεν είναι. Πες ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Χτύπα ξύλο και σου μένει το μέλι. Με τι θα το φας το μέλι, ας πούμε?
0: Α, άμα σου μένει μόνο το μέλι. Μέλι είναι το νοτική όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός? Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω.
1: Τέλος πάντων, το έχουμε υπόψη μας. Δύσκολες ώρες έρχονται. Θα μαζέψουμε μέλι να έχουμε.
0: Σου λέει 3.000 χρόνια
1: δεν
0: και εξακολουθεί
1: που
0: να
1: το
0: είναι
1: παίρνει,
0: βρόσιμο.
1: Ναι, δεν ξέρεις αν όλες που το παίρνεις, ας πούμε, από τη λαϊκή.
0: Αν είναι καλό.
1: Αν είναι καλό ή έχει βάλει μέσα ζάχαρη, ξέρω.
0: Γιατί είναι βασική προϋπόθεση αυτή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.

0: γιατί έρχονται διαφημίσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Με λατινικούς χαρακτήρες όμως μας βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σημειώσε το. Μη φυγείς,

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Καθραμάδος εδώ. Έβλεπα για τα για τα διπλώματα οδήγηση.
1: Ναι.
0: Για τα διπλώματα οδήγηση. Όσοι έχουν εκείνα τα παλιά κόκκινα, ροζ,
1: ναι, ναι,
0: τι
1: ναι.
0: ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε, ψηφίστηκε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ψηφίζονται αυτά. Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Μέχρι πότε πρέπει να τα αλλάξω, λέγε.
0: Εγώ το ίδιο. Ιανουάριος του 2033.
1: Α, οκ. Okay. Είναι. Έτσι όπως το ξεκίνησες Ιανουάριος, λέω, όπα.
0: Ναι, όπα, έχουμε και άλλο τρέξιμο.
1: Δύο μήνες.
0: Εντάξει, αυτά θα έχουν έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία και λέει ότι μετά τα 65 εννοείται ότι λήγουν και πρέπει οπωσδήποτε να τα ανανεώσουμε και λέει μετά τα 80 γίνονται πάρα πολύ πιο συχνές οι εξετάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, από την πρόσφατη εμπειρία που είχες μαζί μου όταν χάλασε το αυτοκίνητό μου, σε ναι. πόσους θα έχεις πάρει το δίπλωμα από αυτούς που περνάγανε?
0: Α, έλαντε, είναι και αυτό.
1: Εγώ, σε πόσους θα το έχεις
0: συγγνώμη
1: πάρει?
0: Συγγνώμη που θα το πω, αυτή ήταν η δική μου. Ήτανε ηλικιωμένοι, για να μην πω άλλη λέξη, ηλικιωμένοι και γυναίκες. Αυτές ήτανε που πέφτανε πάνω στο... υπήρχε γυναίκα, παιδιά.
1: Ηλικιωμένοι ήταν οι χειρότεροι, έτσι.
0: Ηλικιωμένοι και γυναίκες. Υπήρξαν δύο γυναίκες τουλάχιστον, οι οποίες είχαμε βάλει τις προάλλες που το συζητούσαμε χθες, το τρίγωνο το κόκκινο, έτσι, σταματούσαν ή κόβανε ταχύτητα και φεύγαν και ξαναμπαίνανε στη λουρίδα και ερχόντουσαν εμένα και τους έλεγα, γιατί σας έχει βάλει το τρίγωνο λίγο πιο πέρα, για να ξανάρθετε, και καθόντουσαν πίσω από το αυτοκίνητο με τα αλάρμα αναμένα. Έτσι, μιλάμε τώρα.
1: Για κάποιες άλλες επίσης που δεν βλέπανε το
0: τρίγωνο.
1: Ναι, αυτό
0: σου λέω. Δεν...
1: Γυναίκες άντρες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Όχι, ποιοι το διέλυξαν, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Την πρώτη φορά το διέλυξε άντρας.
0: Γέρος.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι, είδες.
1: Μα παιδιά, και να κρατάω εγώ και φακό έτσι και να κουνάω πέρα δόθε και με γυναίκο και να μην βλέπουν τίποτα.
0: Τώρα δεν ξέρω και η αστυνομία τι έχει να πει, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιο τροχαίο. Δεν ξέρω
1: και εγώ τι.
0: Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες ήταν αυτές που ήταν πιο επικίνδυνες.
1: Κοίτα, ωστόσο, πιο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσανε οι
0: άντρες. Οι υψηλές ταχύτητες αναπτύσσουν αυτοί συνήθως που έχουν μια αυτοπεποίθηση στο τιμόνι και φάνηκε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο άλλος και με χαμηλή ταχύτητα τη ζημιά την έκανε.
1: Ναι, ναι, αυτός που έκανε τη ζημιά την έκανε με χαμηλή ταχύτητα.
0: Αφού σε μία περίπτωση λέω πάει, θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν πάει.

0: έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Γιατί είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν θα ευθυμίσουμε άλλη μόνο.
0: Να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Τελείως. Σεξ και βία.
0: Όχι. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από μια καταιγίδα που έπληξε παράκτιες περιοχές στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, το βιντεάκι αυτό δείχνει φορητές τουαλέτες, αυτές που βάζουν όταν υπάρχουν συναυλίες, όταν υπάρχουν έργα, τις γνωστές, αυτές τις ορθογώνιες.
1: Λαϊκές αγορές,
0: ναι, ναι,
1: έχουν
0: ναι.
1: Και εκεί τουαλέτες.
0: Να έχουν ξυλωθεί από τη θέση τους, έτσι, και να κόβουν βόλτες.
1: Εντάξει, τώρα οι τουαλέτες αυτές δεν έχουν κάποια βάση, να ξέρεις. Έτσι είναι, κουτάκια, πλαστικά είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, φαντάζω ότι σε έχει πιάσει Mayday και έχεις πάει και έχεις μπει σε μια τέτοια τουαλέτα.
1: Βρήκες όρο
0: και εσύ. Ξεκινάει ο αέρας.
1: Βρήκες όρο και εσύ.
0: Και αρχίζει να σου πηγαίνει.
1: Τι θυμήθηκε για αυτή τώρα, τι σκέφτηκε τώρα. Τι να πω, θα πεθάνει τώρα με αυτά που είπε.
0: Μα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ακραία κυρική συνθήκη που επικρατεί εκεί και γι' αυτό έγινε και αυτό.
1: Καλά, ναι. Συνήθως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παιδιά, όμως το βρίσκω πολύ γελίο να βλέπεις τις τουαλέτες να κόβουν βόλτες.
1: Να τρέχουν οι τουαλέτες ή να σου σκάσει καμιά τουαλέτα στον κήπο. Ή να βρεις το αυτοκίνητό σου την άλλη
0: και
1: μέρα.
0: Γεμάτη.
1: Ή την άλλη μέρα να βρεις το αυτοκίνητό σου με καρφωμένη μια τουαλέτα πάνω στο αυτοκίνητο. Ωραίο είναι και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Να κάνεις το σταυρό σου που απλά μένει το αυτοκίνητό σου. Και δεν βρήκες καμιά τουαλέτα επάνω.
0: Δόξα το.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έτσι μπήκε ο νέος μήνας, θα έλεγα. Έτσι την πάυση. Οκτώβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Μπήκε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε, Παρασκευή. Έτσι, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας, εμείς. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Άλλη μία συναρπαστική εβδομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχουμε ένα καλό μήνα και σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000

και νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40, και φτάνει

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω, κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.